με το νου σου κάπου έξω τρέχεις. Πες μου τι έχεις. Πες μου αν σου πάνε για μας και την καρδιά σου τη χάλασκα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Έτοιμη η περιφέρεια για το έργο Αλευράδα Γέφυρα Τατάρνας, καθυστερεί το Υπουργείο Εσωτερικών, συλλαλητήριο την Τετάρτη για την αποκατάσταση του δρόμου. Στις 3 Ιουνίου, η νέα μάχη για τον Αχελό στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η περιφέρεια έχει ετοιμάσει την επιχειρηματολογία της για τη μη εκτροπή. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε τις προτάσεις της για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρέμβαση των επιμελητηρίων Δυτικής Ελλάδας για τις καθυστερήσεις των πληρωμών στο Λίντερ. Συνεχίζονται οι πολιτικές συγκεντρώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σε Θέρμο, Ετωλικό, Αμφιλοχία. Ενημέρωση από τον Δήμο Αγρινίου για την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων εν ώψη αντιπυρικής περίοδου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών Γυναίκα από το καινούργιο Αγρινίου μετά από δάγκωμα φιδιού. Σχολική εκδρομή Αγρινιωτών κατέληξε σε σύλληψη. 16χρονος άρπαξε 45 ευρώ από συμμαθητή του. Κλειστά τα καταστήματα στις 2 αργίες του Ιουνίου από τα μέλη του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου. Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του ΕΚΑ στην Ετωλό Ακαρνανία εκπαιδεύουν ολοένα και περισσότερους συμπολίτες για παροχή πρώτων βοηθειών. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 4. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

σιωπή. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Έτοιμη η περιφέρεια για το έργο Αλευράδα Γέφυρα Τατάρνας, καθυστερεί το Υπουργείο Εσωτερικών, συλλαλητήριο την Τετάρτη για την αποκατάσταση του δρόμου. Στις 3 Ιουνίου, η νέα μάχη για τον Αχιλλό στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η περιφέρεια έχει ετοιμάσει την επιχειρηματολογία της για τη μη εκτροπή. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε τις προτάσεις της για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρέμβαση των επιμελητηρίων Δυτικής Ελλάδας για τις καθυστερήσεις των πληρωμών στο Λίντερ. Συνεχίζονται οι πολιτικές συγκεντρώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Εφέρμο, Ετωλικό, Αμφιλοχία. Ενημέρωση από τον Δήμο Αγρινίου για την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων εν ώψη αντιπυρικής περίοδου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών Γυναίκα από το καινούργιο Αγρινίου μετά από δάγκωμα φιδιού. Σχολική εκδρομή Αγρινιωτών κατέληξε σε σύλληψη. 16χρονος άρπαξε 45 ευρώ από συμμαθητή του. Κλειστά τα καταστήματα στις 2 αργίες του Ιουνίου από τα μέλη του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου. Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του ΕΚΑ στην Ετωλοακαρνανία εκπαιδεύουν ολοένα και περισσότερους συμπολίτες για παροχή πρώτων βοηθειών. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Έτοιμη η περιφέρεια για το έργο Αλευράδα Γέφυρα Τατάρνας, καθυστερεί το Υπουργείο Εσωτερικών, συλλαλητήριο την Τετάρτη για την αποκατάσταση του δρόμου. Στις 3 Ιουνίου, η νέα μάχη για τον Αχελό στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η περιφέρεια έχει ετοιμάσει την επιχειρηματολογία της για τη μη εκτροπή. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε τις προτάσεις της για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρέμβαση των επιμελητηρίων Δυτικής Ελλάδας για τις καθυστερήσεις των πληρωμών στο Λίντερ. Συνεχίζονται οι πολιτικές συγκεντρώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σε Θέρμο, Ετωλικό, Αμφιλοχία. Ενημέρωση από τον Δήμο Αγρινίου για την ανεξέλεγκτη απόρριψη εποβλήτων εν ώψη αντιπυρικής περιόδου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών Γυναίκα από το καινούργιο Αγρινίου μετά από δάγκωμα φιδιού. Σχολική εκδρομή Αγρινιωτών κατέληξε σε σύλληψη. 16χρονος άρπαξε 45 ευρώ από συμμαθητή του. Κλειστά τα καταστήματα στις 2 αργίες του Ιουνίου από τα μέλη του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου. Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του ΕΚΑΒ στην Ετωλοακαρνανία εκπαιδεύουν ολοένα και περισσότερους συμπολίτες για παροχή πρώτων βοηθειών. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Bonjour, αγαπημένοι μου φίλοι, εδώ από τα Παραπολιτικά από τους 90,1. Με πολύ ανεβασμένη διάθεση και σήμερα πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σέρι Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος. Πού σε λέω συνήθως, Αθανασιάδη? Και Αθανασιάδης έχω πει. Και όλα. Όλα. Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλους εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας και πηγαίνετε προς το Προκόπη της Εύβοιας, εκεί όπου γιορτάζει σήμερα, πανηγυρίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Μεγάλο προσκύνημα για την χριστιανοσύνη, εκεί για την Εύβοια. Πάρα πολύ ο κόσμος που πηγαίνει εκεί. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας, ό,τι καλύτερο. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και φυσικά χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια, γιορτάζουν μια προσωπική επέτειο, μια όμορφη στιγμή. Και επειδή εδώ σε αυτήν την εκπομπή είμαστε απολύτως διαδραστικοί, τη ζήτησε η Ελενίτσα. Ζήτησε ένα κουλούρι από τον Παύλο και ο Παύλος απαντάει στην Ελενίτσα. Μισό λεπτό να σας πω τι απαντάει. Εύκολα, εύκολα, Ελενίτσα, έλα ό,τι ώρα θες. Σου ετοιμάζουμε ό,τι θέλεις. Λοιπόν, έτσι να υπάρχει διάδραση. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Στέλνει ο Βασίλης ένα μήνυμα και λέει: καλημέρα, Έρη μου γλυκιά. Εγώ περίμενα να δω και μπομπονιέρες χθες να μοιράζουν. Λέει για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ο Βασίλης, οδηγός φορτηγού. Και την ίδια ώρα, άλλος ακροατής, ο Νικόλας, στέλνει μήνυμα και λέει: εγώ περίμενα χθες να μοιράζουν πασατέμπο. Τελικά, παιδιά, ούτε μπομπονιέρες είχαμε, ούτε πασατέμπο είπαμε. Εντάξει, ελάς, ελάς. Ο καιρός σήμερα θα είναι για μπάνιο. Όσοι είστε κοντά στη θάλασσα, ρίξτε μια βουτιά. Και για μας. Γιατί εμείς αν δεν πάει 40 να βράσει το νερό, δεν μπαίνουμε μέσα. Ο Παναγιώτης Κάτσιος και η Όλγα Καλατζή φροντίζουν δημοσιογραφικά την εκπομπή. Τις μουσικάρες τις βάζει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, όπως πάντα. Και η Σταρούλα Γιαννότσου είναι εδώ στο 2-11-10-80-8-80. Περιμένει τις δικές σας όμορφες καλημέρες.
1: Okay, so you got a car.

Το θερμόμετρο αυτή την ώρα στην Αθήνα, στην Αττική, δείχνει 22 βαθμούς Κελσίου και η ώρα είναι 6 και 7 πρώτα λεπτά. 22 βαθμοί. Θα φτάσει τους 31 σήμερα. 19 βαθμούς αυτή την ώρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη. Στις αιώνιες παραλίες, εκεί όπου ο ήλιος είναι λαμπερός και οι θάλασσες καταπράσινες, 19 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Στο Αιγαίο μας, το όμορφο, το αγαπημένο, έχει 20 βαθμούς αυτή την ώρα σε αρκετά νησιά του Αιγαίου. Και πιο κάτω εκεί στο κρητικό μας πέλαγος, αυτή την ώρα έχουμε 22 βαθμούς στα όμορφα Χανιά, 19 βαθμούς στο Ηράκλειο. Και έχουν φρικάρει τώρα οι Βορειοευρωπαίοι, διότι έχουμε ένα κύμα καύσωνα που πλήττει εκεί τις βόρειες χώρες, πρωτοφανές. Έτσι, το 1944 ήταν η τελευταία φορά που είδε το Λονδίνο 33-35 βαθμούς Κελσίου. Και είναι ένα περίεργο φαινόμενο. Στη συνέχεια της εκπομπής θα εξηγήσουμε με τη βοήθεια ειδικού τι ακριβώς σημαίνει αυτό το φαινόμενο και πόσο θα επηρεάσει και τις υπόλοιπες χώρες. Αυτό που έχω να πω είναι: γατάκια, καλώς ήρθατε. Ελάτε εδώ να σας δείξουμε πώς γίνεται η δουλίτσα. Πώς αντέχουμε και καίμε. Έτσι, κάπως κάνουμε καύσεις. 40. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Αλέξη που στέλνει και αυτό το μήνυμά του. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Αλέξη, ήσουν χθες τον Αλέξη? Πήγες μια βόλτα από εκεί? Πάντως οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι το φόντο ήταν εξαιρετικό. Με φωτισμένη την Ακρόπολη από πίσω, ένα πολύ όμορφο σκηνικό. Πάμε λοιπόν στην εφημερίδα απογευματινή. Αναστήθηκε ο Ανδρέας στο Δυσίο, 7 δεσμεύσεις με οριστείες και μισόλογα. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Τσίπρα, η ιδρυτική διακήρυξη, το λευκό πουκάμισο και η μικρή Ανούλα που θύμιζαν Παπανδρέου. Κυριάκος Μητσοτάκης, πολιτική Βαβέλ με Αλέξη και Κάρη, τι είπε στο Υπουργικό? Καθαρό προβάδισμα Νέας Δημοκρατίας με 21,5%, ντέρμπι για τη δεύτερη θέση, δημοσκόπηση της Ίντερβιου. Στον Άριο Πάγο με 650 υπογραφές, η ελπίδα της Μαρίας. Εχμές Καραμαλή κατά της κυβέρνησης για εθνικά θέματα και ήρεμα νερά.

0: Μία ακόμη παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Κώστα Καραμαλή, ο οποίος μίλησε και για το νέο νόμο που ετοιμάζει η Τουρκία, που φυσικά διαφαίνεται ότι τα ήρεμα νερά είναι πια παρελθόν ανάμεσα στις δύο χώρες. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε χθες ο Κώστας Καραμαλής.
1: Ο νόμος που ετοιμάζει η Τουρκία σύμφωνα με πρόσφατες διαρροές είναι εξωφρενικός. Το αδιανόητο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, που πολλοί θεωρούν ότι προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση, αφού πλέον διδάσκεται στα σχολεία και γαλουχεί παραπλανά και φανατίζει τις νέες γενιές, τώρα παίρνει την πλέον επίσημη μορφή και γίνεται νόμος του κράτους, προκειμένου να δεσμεύει και όλες τις επόμενες κυβερνήσεις. Να δεσμεύει το ίδιο το κράτος. Φυσικά και δεν έχει καμία νομική αξία για την επιβολή τελεσμένων, αλλά δεν αφήνει πλέον καμία ευβολία για τις απαράδεκτες αξιώσεις της Τουρκίας στο μισό Αιγαίο και δεσμεύει το κράτος της Τουρκίας για επιβολή του νόμου αυτού στο πεδίο. Και πάντως αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι η Τουρκία μεθοδικά και συστηματικά προωθεί την αναθεωρητική της ατζέντα και επιχειρεί να μεθοδεύσει σταδιακά τη διαμόρφωση ευνοϊκών για αυτήν συνθήκων.
0: Λοιπόν, αυτά είπε μεταξύ άλλων ο Κώστας Καραμαλής χθες κατά την παρουσίαση βιβλίου. Και συνεχίζουμε με θέματα που αφιερώνονται στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Απογευματινή. Μισθολογική ισότητα ανδρών και γυναικών από τη Νίκη Κεραμέως. Παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο που αλλάζει τον τρόπο αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων. Και ανοίγει σήμερα τις πύλες της έκθεση για το περιβάλλον, η μεγάλη έκθεση Attica Green Expo. Με το βλέμμα στραμμένο στην πράσινη μετάβαση, την ανθεκτικότητα των πόλων και τις μεγάλες προκλήσεις, η 5η Attica Green Expo ανοίγει σήμερα επισήμως τις πύλες της στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Taek Wondo στο Παλαιό Φάληρο, φιλοδοξώντας φυσικά να αποτελέσει για μια ακόμη χρονιά το σημείο συνάντησης της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης, της αγοράς, της κοινωνίας. Είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, επιστρέφει επίσης πιο αναβαθμισμένη, πιο δυναμική. Η Attica Green Expo αποτελεί μια σπουδαία έκθεση για το περιβάλλον, για την αυτοδιοίκηση και φυσικά συγκεντρώνει εκεί τα βλέμματα, διότι ό,τι καινούριο υπάρχει, οποιαδήποτε καινοτομία αφορά τους Δήμους και τη λειτουργία αυτών, την καθαριότητα, πολλά πράγματα αφιερώνονται εκεί σε αυτόν τον μεγάλο εκθεσιακό χώρο. Και φυσικά θα βρεθούν εκεί άνθρωποι και από το χώρο της αυτοδιοίκησης και από την πολιτεία και από την κυβερνητικά στελέχη, στελέχη πολλών κομμάτων, περιφερειάρχες, εκπρόσωποι φορέων, επιχειρηματίες φυσικά. Ό,τι καλύτερο υπάρχει βρίσκεται εκεί στο Attica Green Expo, στην Attica Green Expo που ανοίγει τις πύλες της και φυσικά αποκλειστικός χορηγός επικοινωνίας είναι ο ομιλός μας, η Next Step Media Group. Μάλιστα το ραδιοφωνό μας θα εκπέμψει από εκεί, από το Taek Wondo, το κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Taek Wondo στο Παλαιό Φάληρο. Η εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή θα εκπέμψουν ζωντανά από εκεί, καθώς και τα Κακά Κορίτσια. Θα έχουμε ζωντανή σύνδεση, η εκπομπή θα βγει από εκεί σε ένα κλίμα πάρα πολύ όμορφο, πανηγυρικό. Σας είπα στη συγκεκριμένη έκθεση, οτιδήποτε καινοτόμο υπάρχει παρουσιάζεται εκεί και δείχνει μια πορεία στο μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό για εσάς που ενδιαφέρεστε για θέματα που αφορούν την κλιματική κρίση, το περιβάλλον, την καθαριότητα, είτε είστε ιδιώτης, είτε είστε επιχειρηματίας, είτε λαμβάνετε μέρος στην αυτοδιοίκηση από οποιοδήποτε πόστο, αξίζει να επισκεφτείτε την Attica Green Expo. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι πέρσι, κατά την διάρκεια της λειτουργίας της έκθεσης, ήταν πάρα πολλά τα σχολεία που επισκέφθηκαν το συγκεκριμένο χώρο, διότι δίνει και ένα τόνο που έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της σκέψης ιδιαίτερα των μικρών παιδιών σε σχέση με το περιβάλλον και την προστασία αυτού, κάτι πολύ σημαντικό, κάτι πολύ καινοτόμο. Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος. Ελλάς το όνομα νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Βολές Καραμαλή για ελληνοτουρκικά και υποκλοπές στην κυβέρνηση. Κεντρική φωτογραφία στην εφημερίδα Καθημερινή. Ελαιόλαδο από το Πακιστάν. Η Κρητική Επιτροπή κλήθηκε να αξιολογήσει 662 μπουκάλια έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από την Ελλάδα, την υπόλοιπη Ευρώπη, την Ασία, την Αμερική και την Αφρική που έφτασαν στην Αθήνα προκειμένου να λάβουν μέρος στον διεθνή διαγωνισμό ελαιολάδου. Φέτος για πρώτη φορά συμμετείχαν και ελαιόλαδα από το Πακιστάν και το Αζερμπαϊτζάν, συμμετοχές που αποδεικνύουν τη διαρκή γεωγραφική εξάπλωση της ηλιοκαλλιέργειας.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, κτηματολόγιο πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη. Reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο, το περιβόητο rebranding κατέληξε σε reunion. Ελλάς, το όνομα του κόμματος με εμφυλιοπολεμικό άρωμα. Μία από τα ίδια η ομιλία Τσίπρα με αριστερά τσιτάτα και ιδεολειψίες του παρελθόντος. Περιέγραψε τη σημερινή Ελλάδα με την εικόνα του 2015 και δεσμεύτηκε να αλλάξει τα πάντα όλα. Παρόντα, δεκάδες στελέχη που συμμετείχαν στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ της περίοδου 2015-2019. Περισσότερη ζέστη σε Λονδίνο και Παρίσι από ό,τι στην Αθήνα. Πρόωρος καύσωνα σε Βρετανία και Γαλλία με θερμοκρασίες έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία χτύπησε 40. Εφημερίδα Τα Νέα. Βόμβα στον ΑΣΕΠ. Βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών σε 3 ή 4 μήνες αντί μιας διετίας. Πιστοποίηση πληροφορικής μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Διδακτορικά εξ αποστάσεως από πανεπιστήμια του εξωτερικού, κυρίως Ιταλικά. Δήθεν συμβουλευτικές εταιρείες γράφουν εργασίες για τα μεταπτυχιακά. Αποκαλυπτικό το θέμα της εφημερίδας. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αποκαλυπτήρια ενώπιον πλήθος κόσμου. Κώστας Καραμαλής, νέα καρφιά στο Μαξίμου για Τουρκία κράτους δικαίου. Ευθείες βολές για ήρεμα νερά, παρακολουθήσεις δικαιοσύνη. Κρατούντες τι είπε για τις παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις που πλήττουν τη δημοκρατία. Βεβαιότητα των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται, είπε ο πρώην πρωθυπουργός. Η τελική διάταξη για τα βαρέα νοσηλευτές σύνταξη στα 62. Ποιο είναι το ύψος των εισφορών και η δυνατότητα εξαγοράς προϋπηρεσίας. Αφορά 26.000 εργαζόμενους στο ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ. Εφημερίδα των Συντακτών. 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης. Ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο ανακοίνωσε το νέο κόμμα με πηξίδα. Για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία, ισχυρή οικονομία, ανθεκτική χώρα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία και ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Κώστας Καραμαλής, νέο διπλό καρφί σε Μαξίμου για υποκλοπές και ήρεμα νερά. Και διαπραγματεύσεις με βόμβες, νέα κλιμάκωση σε Ιράν και Λίβανο. Εφημερίδα Κόντρα. Αρχίζει ο ανένδοτος για την ανατροπή της δεξιάς. Νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Η μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη είναι γεγονός. Έξυπνες κάμερες, πονηροί γραφειοκράτες. Για μια ακόμη φορά κυρώθηκε διαγωνισμός για τις 1000 έξυπνες κάμερες που θα είχαν καθοριστική συμβολή στην οδική ασφάλεια. Και κάθε χρόνο και χειρότερα, μόλις ένας στους δύο Έλληνες σχεδιάζει διακοπές για φέτος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ILK. Εφημερίδα Δημοκρατία, πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά. Βαρισίμαντα μηνύματα Καραμαλή για τα εθνικά θέματα. Ο πρώην Πρωθυπουργός αποδόμησε την κατευναστική πολιτική Μητσοτάκη έναντι της Άγκυρας, αναλύοντας γιατί ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας αποτελεί μείζωνα εθνικό κίνδυνο. Προσβολή των νεκρών μας, χοροδία από την Ορεστιάδα, τραγούδησε στη Σμύρνη μπροστά σε τουρκικές σημαίες και στο πορτρέτο του Κεμάλ. Ξαναζεσταμένη σούπα, μετανόητος Τσίπρας από τα παλιά σε νέο περιτύλιγμα.

Εφημερίδα Ριζοσπάστης, όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών. Εργατικά συνδίκατα της Αττικής, κινητοποίηση σήμερα στις 4 στο Υπουργείο Εργασίας για τα απανωτά εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους της δουλειάς. 6 νεκροί και 12 σακατεμένοι εργαζόμενοι μέσα σε μία εβδομάδα. Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, δύο μεγάλα σιδηροδρομικά έργα στην πόλη μπαίνουν στην τελική ευθεία. Αλλάζει ο συγκοινωνιακός χάρτης της Θεσσαλονίκης. Προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης και σύνδεση του έκτου προβλήτα ενισχύουν μετακινήσεις και μεταφορές.

Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις Νόβα, έχεις μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μη χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan.

Μπες τώρα λοιπόν στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε τον deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και επανερχόμαστε με υπέροχη διάθεση, καθώς έχει ξημερώσει αυτή η όμορφη γλυκιά τεταρτούλα 27 Μαΐου 2026.

0: Την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr. Παραπολιτικά.

0: Καλό ξημέρωμα, αγαπημένοι φίλοι.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Έτοιμη η περιφέρεια για το έργο Αλευράδα Γέφυρα Τατάρνας, καθυστερεί το Υπουργείο Εσωτερικών, συλλαλητήριο την Τετάρτη για την αποκατάσταση του δρόμου. Στις 3 Ιουνίου, η νέα μάχη για τον Αχελό στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η περιφέρεια έχει ετοιμάσει την επιχειρηματολογία της για τη μη εκτροπή. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε τις προτάσεις της για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρέμβαση των επιμελητηρίων Δυτικής Ελλάδας για τις καθυστερήσεις των πληρωμών στο Λίντερ. Συνεχίζονται οι πολιτικές συγκεντρώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σε Θέρμο, Ετωλικό, Αμφιλοχία. Ενημέρωση από τον Δήμο Αγρινίου για την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων εν ώψη αντιπυρικής περίοδου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών Γυναίκα από το καινούργιο Αγρινίου μετά από δάγκωμα φιδιού. Σχολική εκδρομή Αγρινιωτών κατέληξε σε σύλληψη. 16χρονος άρπαξε 45 ευρώ από συμμαθητή του. Κλειστά τα καταστήματα στις 2 αργίες του Ιουνίου από τα μέλη του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου. Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του ΕΚΑ στην Ετωλό Ακαρνανία εκπαιδεύουν ολοένα και περισσότερους συμπολίτες για παροχή πρώτων βοηθειών. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελός. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
0: Που λειτουργεί με κάποιο τρόπο στην Ευρώπη σαν καπάκι που παγιδεύει επί της ουσίας τις θερμές αέριες μάζες. Αλλά καλύτερα να μας το πει ο ειδικός. Ο άνθρωπος που τα γνωρίζει πολύ καλύτερα αυτά τα φαινόμενα, ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος, είναι πυρομετεωρολόγος, παρακαλώ, ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Καλημέρα σας, κύριε Γιάνναρε, τι κάνετε?
5: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Δώστε μας τα φώτα σας. Λοιπόν, μετά από πάρα πολλά χρόνια, το 1944 είχε να δει το Λονδίνο τέτοια θερμοκρασία, 32 βαθμούς, η τελευταία φορά που καταγράφηκε αυτή η θερμοκρασία, χθες χτύπησε 33. Ενώ τη δίδυο ώρα Μαδρίτη και Λισαβόνα, Πορτογαλία δηλαδή και Ισπανία, χτύπησαν 40. Και βλέπουμε και τις πιο βόρειες χώρες. Και εκεί να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Τι έχει συμβεί, τι είναι αυτό το φαινόμενο?
5: Κοιτάξτε, είναι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή πάνω από την Ευρώπη. Περιγράψατε το φαινόμενο το οποίο στα ελληνικά αποδίδεται ως θερμικός στόλος, είναι η απόδοση του οπλικού όρου heat dome. Είναι όταν λέμε ατμοσφαιρική κυκλοφορία, εννοούμε μια δομή στο πώς κυκλοφορεί ο αέρας στην ατμόσφαιρα, όπου πάνω από την Ευρώπη αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα επίμενο σύστημα υψηλής πίεσης, με αποτέλεσμα να έχουμε καθοδικές κινήσεις του αέρα. Το περιγράψετε πάρα πολύ ωραία στο ξεκίνημά σας, λειτουργεί σαν ένα καπάκι, οπότε στην ουσία πάνω από την κεντρική, κεντροβόρεια Ευρώπη και τα δυτικά της τμήματα έχουμε αέρα να κατεβαίνει από ψηλότερα προς τα χαμηλά, και όταν ο αέρας κατεβαίνει μέσα στην ατμόσφαιρα συμπιέζεται και θερμαίνεται. Και γι' αυτό τον λόγο έχουμε όλες αυτές τις ψηλές, πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, πολύ υψηλότερες των κανονικών για την εποχή σε αυτές τις περιοχές της Ευρώπης.
0: Κύριε Γιάνναρε, αυτό είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής?
5: Νομίζω πως ναι. Και λέω νομίζω πως ναι, γιατί θέλω να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Δεν μπορούμε κατευθείαν και τόσο άμεσα ένα συγκεκριμένο μετεωρολογικό φαινόμενο, όπως το συγκεκριμένο, να το αποδίδουμε στην κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, η έρευνα έχει δείξει ότι οι ατμοσφαιρικές κυκλοφορίες αυτού του τύπου που συζητάμε σήμερα, δηλαδή η θερμική θόλη, τα επίμονα συστήματα υψηλής πίεσης, έχει αποδειχθεί ότι η πιθανότητα εμφάνισής τους, ακόμη και σε αυτούς τους μήνες, αυξάνεται λόγω της κλιματικής κρίσης. Ωστόσο, για να δούμε αν το συγκεκριμένο επεισόδιο αποδίδεται στην κλιματική κρίση, θα πρέπει να περιμένουμε λίγο. Είμαι βέβαιος ότι οι ερευνητές συνάδελφοι με το εξωτερικό πολύ σύντομα θα τρέξουν στις αναλύσεις, οι οποίες θα πρέπει να τρέξουν, για να δούνε κατά πόσο αυξήθηκε η πιθανότητα εμφάνισής τους σε σχέση με την κλιματική κρίση. Αυτό κοιτάμε όταν προσπαθούμε να συνδέσουμε μετεωρολογικά φαινόμενα με την κλιματική κρίση.
0: Τώρα, αυτές οι βόρειες χώρες πόσο προετοιμασμένοι είναι να δεχθούν τέτοιες θερμοκρασίες, ενώ εμείς, ας πούμε, εδώ τα τελευταία πολλά χρόνια είμαστε συνηθισμένοι με τους καύσονες, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι βόρειοι πολίτες τώρα πόσο προετοιμασμένοι είναι γι' αυτό?
5: Θα θυμίσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά η οποία συμβαίνει αυτό. Είχαμε το πολυφωνικό κύμα καύσωνα, το οποίο είχαμε το 2003, όπου είχαμε εκατοντάδες, αρκετές δεκάδες χιλιάδες θανάτους στην κεντρική Ευρώπη. Οπότε από αυτή την έννοια, νομίζω ότι το κλιματικό σύστημα έχει χτυπήσει τα καμπανάκια του, για να το πω πάρα πολύ απλά, εδώ και τα αρκετά χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι όταν μιλάμε για βόρειες χώρες σκανδιναβικές ή για χώρες όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν είναι προσαρμοσμένοι βιοκλιματικά σε τέτοιου τύπου συνθήκες. Ωστόσο, με τα δεδομένα που έχει δημιουργήσει η κλιματική κρίση, θα πρέπει να αρχίσουμε να προσαρμοζόμαστε. Γι' αυτό, σαν επιστημονική κοινότητα, ο στόχος τον οποίο έχουμε θέσει είναι και η ανάσχεση της πορείας κλιματικής κρίσης, να περιορίσουμε δηλαδή τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου που οδηγούν στην αύξηση των πιθανότητων να έχουμε τέτοιου τύπου φαινόμενα, αλλά ταυτόχρονα και με πάρα πολύ ένταση θα πρέπει να εστιάσουμε στην προσαρμογή. Έχουμε δυστυχώς νέες συνθήκες, το δείχνουν όλες οι έρευνες, και θα πρέπει να προσαρμόσουμε την κοινωνία μας σε αυτές τις νέες συνθήκες. Είτε βρισκόμαστε στη Μεσόγειο, που είμαστε πιο συνηθισμένοι σε θερμές συνθήκες, είτε βρισκόμαστε στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, όπου προφανώς οι άνθρωποι είναι λιγότερο εγκληματισμένοι σε τέτοιου τύπου συνθήκες.
0: Τώρα, κατά πόσο αυτό το φαινόμενο θα επηρεάσει την Ελλάδα? Δηλαδή, σήμερα βλέπουμε, ας πούμε, ότι θα είναι μια ζεστή ημέρα. 27 Μαΐου, πιθανότατα ο υδρόκυκλος θα φτάσει να σκαρφαλώσει και τους 31 βαθμούς. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα ότι για αύριο, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές μπορεί να χτυπήσει και τους 33 με 34. Είναι αυτό το φαινόμενο που κατεβαίνει και φτάνει σε εμάς? Είναι κάτι διαφορετικό?
5: Όχι. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και στο σύνολο σχεδόν του Μαΐου, θερμοκρασιακά είμαστε περίπου στα κανονικά για την εποχή, άντε να είμαστε μισό με ένα βαθμό επάνω. Για αυτή την περίοδο, ξαναλέω. Από εκεί και πέρα, η συγκεκριμένη ατμοσφαιρική κυκλοφορία φαίνεται να επιμένει πάνω από την κεντρική και δυτική Ευρώπη και για τις επόμενες λίγες ημέρες, μέχρι σταδιακά να μπορέσουμε να έχουμε μια αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Δεν είναι ότι γίνεται μια μεταφορά αυτής της κυκλοφορίας και θα έρθει όλος αυτός ο θόλος να βρεθεί πάνω από την περιοχή μας, πάνω από την ατμοσφαιρική Μεσόγειο. Τα προγνωστικά στοιχεία δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Οι θερμοκρασίες που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι θερμοκρασίες εκεί κοντά που θα έπρεπε να είχαμε για την εποχή.
0: Τώρα, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι καύσονες δεν έρχονται μόνο νωρίτερα, αλλά αποκτούν και μεγάλη διάρκεια, αποκτούν μεγάλη ένταση δηλαδή, και μάλιστα την ίδια ώρα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας και στις θάλασσες.
5: Πολύ σωστά, και δίχως να θέλω να τρομοκρατήσω ούτε εσάς ούτε τους ακροατές μας, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ζέστη χαρακτηρίζεται από την επιστημονική κοινότητα ως σιωπηλός δολοφόνος.

0: η ατμοσφαιρική κυκλοφορία, για παράδειγμα, που έχουμε αυτές τις μέρες, ο θερμικός στόλος για τον οποίο μιλάμε, υπάρχουν έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι λόγω της κλιματικής κρίσης η αιμονή αυτών των επεισοδίων είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι θα ήταν αν δεν είχαμε την κλιματική κρίση.
1: Στο παρελθόν μιλούσαμε για El Niño. Υπάρχει η περίπτωση να έχουμε επανεμφάνιση τέτοιου φαινομένου?
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δείχνουν ότι βγαίνουμε σε μια φάση El Niño. Ωστόσο, είναι σημαντικό να πούμε ότι με βάση τις επιστημονικές έρευνες που έχουν γίνει, η Ευρώπη, ο καιρός δηλαδή και το κλίμα της Ευρώπης, δεν επηρεάζονται άμεσα από την εμφάνιση του φαινομένου El Niño. Το El Niño είναι ένα περιοδικό ατμοσφαιρικό ωκεάνιο φαινόμενο στην περιοχή του Ειρηνικού Ωκεανού. Περιοδικό σημαίνει ότι εναλλάσσεται με τα χρόνια. Έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στις περιοχές της Βόρειας Αμερικής και της Ινδονησίας, αλλά και της Οκεανίας. Σε ό,τι αφορά τον δικό μας καιρό στην Ευρώπη, τις δικές μας κλιματικές συνθήκες, τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δείχνουν ότι δεν μας επηρεάζει άμεσα. Δεν είναι δηλαδή, επειδή είχε ακουστεί αυτό τις προηγούμενες μέρες, ότι επειδή βαίνουμε σε μια φάση El Niño,
1: ναι,
0: ο καιρός στην Ευρώπη θα χαρακτηριστεί από πάρα πολλά και πάρα πολλά έντονα κύματα καύσωνα. Υπάρχει μια σύνδεση ωστόσο, η οποία δείχνει ότι όταν έχουμε εμφάνιση El Niño, γενικά ο πλανήτης, η θερμοκρασία μας είναι αρκετά υψηλότερη στον κανονικό.
1: Και για να επανέλθω στον ελλαδικό χώρο, το καλοκαίρι, τι εικόνα μπορούμε να περιμένουμε? Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να κάνει κάποιος πρόγνωση για μια μακρά περίοδο, αυτό το γνωρίζουμε. Αλλά θυμόμαστε πρόπερση, ας πούμε, ήταν ένα πολύ θερμό καλοκαίρι, ξεκίνησε με 40 και κράτησε από τον Ιούνιο μέχρι και τον Ιούλιο, τουλάχιστον για 30-35 μέρες, το θερμόμετρο δεν κατέβηκε κάτω από τους 38 βαθμούς. Και από τότε, από εκείνη τη στιγμή και μετά, ιδιαίτερα κάθε καλοκαίρι υπάρχει αυτός ο φόβος και για τον καύσωνα, για την λειτουργία, την καθημερινότητα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να δουλεύει, να εργάζεται, να κυκλοφορεί στην πρωτεύουσα αλλά και σε μεγάλες πόλεις με αυτές τις θερμοκρασίες. Τι μπορούμε να περιμένουμε?
0: Πράγματι, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα προγνωστική, γιατί η πρόγνωση καιρού υφίσταται μόνο για τις επόμενες 3-4 ημέρες. Ωστόσο, μπορούμε να έχουμε μια εκτίμηση με βάση τα λεγόμενα δεδομένα των εποχικών προγνώσεων καιρού, οι οποίες βέβαια χαρακτηρίζονται από κάποια βεβαιότητα. Ωστόσο, αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα στα δεδομένα των εποχικών προγνώσεων καιρού είναι αυτό το οποίο δυστυχώς βλέπουμε τα τελευταία αρκετά χρόνια. Βλέπουμε δηλαδή ένα σήμα ότι θα έχουμε ένα ακόμη θερμότερο καλοκαίρι από το κανονικό. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα, δεν μπορούμε να το μεταφράσουμε στο ότι θα έχουμε ένα ή δύο κύματα καύσωνα ή ότι τα κύματα καύσωνα αυτά θα είναι περισσότερο ή λιγότερο έντονα. Είναι δεδομένο ωστόσο ότι θα έχουμε πάλι ένα ακόμη θερμότερο καλοκαίρι και είναι πράγματι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες που καλούμαστε να βιώσουμε, και γι' αυτό τον λόγο είπαμε προηγουμένως ότι θα πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση, πάρα πολύ μεγάλο βάρος στην προσαρμογή μας. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει.
1: Και στη λήψη μέτρων, κύριε Γιάνναρε, έχω την αίσθηση.
0: Ακριβώς. Ναι. Προσαρμογή σημαίνει αυτό ακριβώς. Σημαίνει λήψη μέτρων. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Επομένως, θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να προσαρμοστούμε σε αυτές τις συνθήκες. Και σε ό,τι αφορά το πώς εργαζόμαστε και σε ό,τι αφορά τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται. Γιατί το λέω ξανά, η ζέστη, όχι απαραίτητα θερμοκρασίες στους 40, 41, 42 βαθμούς Κελσίου, η ζέστη πάνω από τους 38 βαθμούς Κελσίου χαρακτηρίζεται σιωπηλός δολοφόνος. Μπορεί να μην τον καταλαβαίνουμε, δεν τη βλέπουμε και γι' αυτό χαρακτηρίζεται σιωπηλός, ωστόσο οδηγεί δεδομένα σε αύξηση της θνησιμότητας.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γιάνναρε, για αυτή την επικοινωνία. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος και ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες περίμενα έξω από το σπίτι, διότι κλειδώθηκα και κάλεσα κλειδαρά. Και περίμενα και συνέχισα να περιμένω, και ξέρετε πως πάει σε αυτές τις περιπτώσεις. Τουλάχιστον όμως δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά την αγαπημένη. Και όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι, γιατί το Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστη οπτική ίνα, χωρίς επεριόριστη επικοινωνία, χωρίς οπτική ίνα. Καλά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps.

οποίες διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και όλες οι πληροφορίες μπείτε στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε όμορφη μουσική και εδώ είμαστε για τη συνέχεια της εκπομπής.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
1: Ήρθε! Ένα παίξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Διαβάστε στην απογευματινή στο στόχαστρο του Μαξίμου Αλέξης και Καριστιανού. Μητσοτάκη στο Υπουργικό. Πολιτική Βαβέλ με τα νέα κόμματα. Δημοσκόπηση ίντερβιου. Καθαρό προβάδισμα Νέας Δημοκρατίας με 29,5%. Ντέρμπι Τσίπρα και Πασόκ για τη δεύτερη θέση. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο της Κεραμέως για την ισότητα στις αμοιβές. Νέα αστυνομική επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
2: Παραπολιτικά 90,1. 1, 2, 3.

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Ανδρέα. Να ασχοληθούμε και με κάτι σοβαρό. Η σκέψη μας σε όλα τα παιδιά που την Παρασκευή ξεκινούν τις πανελλαδικές. Πολύ σωστά, Ανδρέα μου. Να ξέρουν ότι είμαστε δίπλα τους, ότι νιώθουμε την αγωνία, τον κόπο τους. Να θυμούνται ότι τίποτα δεν τελειώνει με τις εξετάσεις. Όλα απλά αρχίζουν.

Ο φίλος Αναστάσης, ο οποίος λέει ότι ό,τι μέτρα και να πάρουν κατά των ρήπων, η ζημιά στον πλανήτη έχει γίνει, είναι πέρα από κάθε λογική. Τα αποτελέσματα θα φανούν μετά από αιώνες. Πρέπει να έχουμε φιλική συμπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον. Θα συμφωνήσουμε, φίλε. Τώρα έχουν βγει τα στοιχεία από το Ινστιτούτο Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών που μιλούν για τις διακοπές των Ελλήνων. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα και τα στοιχεία αυτής που πραγματοποιήθηκε μέσα στο μήνα αυτό που διανύουμε, μόνο ένα στους δύο Έλληνες σχεδιάζουν να κάνουν φέτος σε διακοπές. Και μάλιστα από αυτούς 8 στους 10 επιλέγουν οικονομικούς τρόπους. Τι σημαίνει αυτό? Τα εξοχικά τους, τα πατρικά τους, στα χωριά τους ή τέλος πάντων κάποια ενοικιαζόμενα φθηνά δωμάτια. Το 45% όσων θα πάνε διακοπές δηλώνει πως θα μειώσει τις δαπάνες του και μάλιστα πάνω από τους μισούς λένε πως θα μαγειρεύουν συστηματικά κατά τη διάρκεια των διακοπών. Δηλαδή ό,τι μπορούν να περιορίσουν θα το περιορίσουν και αυτό θα είναι το φαγητό έξω σε κάποιο εστιατόριο, ταβέρνα κτλ. Θα προτιμήσουν να μαγειρέψουν κάτι πρόχειρο, γιατί αυτό που έχουν ανάγκη πραγματικά είναι η θάλασσα, ένα μπάνιο κτλ. Και το φαγητό έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Τώρα, ένα στους δύο θα πάει διακοπές. Ο άλλος λοιπόν δεν θα προγραμματίσει διακοπές, διότι η οικονομική πίεση που αισθάνεται, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν τα στοιχεία, περιορίζουν πάρα πολύ το εισόδημά του και δεν σκοπεύουν να κάνουν διακοπές. Το 34% των ερωτηθέντων θα κάνει κάποιες διακοπές μικρές, περιορισμένες, από 4 έως 7 ημέρες. Το 14% δηλώνει πως θα ταξιδέψει όπως κάθε χρόνο και μόλις παρακαλώ, το 2% των ερωτηθέντων θα κάνουν διακοπές περισσότερες από ό,τι κάνανε τις προηγούμενες χρονιές. Μόνο το 2%.

Οι περισσότεροι, όπως σας είπα, θα πάνε στα πατρικά τους, στα εξοχικά τους. Ενώ όσοι επιλέξουν να μείνουν εκτός και να πληρώσουν δηλαδή, συνήθως επιλέγουν ενοικιαζόμενα δωμάτια που έχουν σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τα υπόλοιπα ξενοδοχεία και τα λοιπά, με τα υπόλοιπα καταλήματα, και που δείχνει επί της ουσίας ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα για επιπλέον παροχές. Προτιμούν δηλαδή να φτιάξουν το πρωινό μόνοι τους, να μαγειρέψουν μόνοι τους, να κάνουν όλα τα γεύματα στο σπίτι και να επιλέξουν μόνο για τα έξοδά τους, μόνο κυρίως την υπηρετική Ελλάδα. Το 57% θα επιλέξει τις παραθαλάσσιες περιοχές της υπηρετικής χώρας και το 38% θα επιλέξει τα νησιά. Και αυτό γιατί θα μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να εξοικονομήσει τα χρήματα αυτά που θα δαπανίσει για τα ακτοπλοϊκά, να τα κάνει στο, να μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει με κάποιον άλλο τρόπο. Από τους ερωτηθέντες, μόνο το 9% εξετάζει να κάνει διακοπές στο εξωτερικό. Διότι η αλήθεια είναι ότι σε αρκετές περιοχές του εξωτερικού, που μπορεί να μην έχει τον ελληνικό ήλιο, την ελληνική θάλασσα, όμως πραγματικά οι τιμές εκεί μπορεί να είναι πολύ πιο οικονομικές και έτσι να τους δώσει τη δυνατότητα να παρατείνουν για κάποιες μέρες τις διακοπές τους. Χαρακτηριστικό του γεγονότος ότι οι περισσότεροι πλέον μαγειρεύουν στα σπίτια τους και δεν είναι πραγματική ξεκούραση. Δηλαδή το να πας διακοπές, οι διακοπές τι σημαίνει? Διακοπές σημαίνει απόλυτη ξεκούραση, χαλάρωση. Από την ώρα που θα ξυπνήσεις, θα φας το πρωινό σου, θα πας στη θάλασσα, πας στο εστιατόριο σου να φας κτλ. Αυτές είναι οι διακοπές. Πλήρης χαλάρωση και ξεκούραση. Εδώ τώρα βλέπουμε ότι οι περισσότεροι, και σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, το 79% των ανθρώπων που πηγαίνουν σε ένα τουριστικό περιορισμό, δηλαδή σχεδόν 8 στους 10, επισκέπτονται μόλις φτάσουν φούρνους και αρτοπία και μίνι μάρκετ. Πηγαίνουν, παίρνουν τις προμήθειές τους και μαγειρεύουν μέσα στο σπίτι. Μόνο το 28% δηλώνει ότι από όσους θα πάνε διακοπές, ότι θα μαγειρέψουν, ότι θα πάνε έξω να φάνε σε εστιατόριο και θα κάνουν ένα ή δύο γεύματα έξω από το σπίτι. Προτιμούν να επισκέπτονται τα μανάβικα της περιοχής, να προμηθευτούν τοπικά προϊόντα από που πηγαίνουν, να προμηθευτούν πράγματα που βγάζει ο τόπος και να τα μαγειρέψουν μόνοι τους στο σπίτι τους όπως μπορούν, με όποιο τρόπο μπορούν, έστω και πρόχειρα. Γι' αυτό και τα περισσότερα καταλήματα το τελευταίο διάστημα έχουν έτσι τις δυνατότητες, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να μαγειρέψει στο σπίτι του, που παλιότερα αυτό δεν ήταν, δεν συνέβαινε. Οι περισσότεροι πήγαιναν στα ξενοδοχεία, έτσι με πολύ μεγάλες δυνατότητες, με... Τώρα οι περισσότεροι επιλέγουν μικρά δωμάτια να μπορέσουν να φιλοξενήσουν οικογένειες, γιατί πραγματικά αν είσαι οικογενειάρχης και έχεις 2-3 παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανταποκριθείς σε τέτοιες δυνατότητες.

0: Εδώ είμαστε και θα τα λέμε καθημερινά για όλα αυτά που απασχολούν την καθημερινότητά μας. Εγώ να σας θυμίσω ότι σήμερα η Attica Green Expo ανοίγει τις πύλες της. Αποκλειστικός χορηγός επικοινωνίας είναι η Next Step Group Media, με το βλέμμα φυσικά στραμμένο στην πράσινη μετάβαση, στην πράσινη ανάπτυξη, με τις προκλήσεις της νέας εποχής. Αυτή η τεράστια έκθεση, πέμπτη κατά σειρά, ανοίγει σήμερα τις πύλες της στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Taekwondo στο Παλαιό Φάληρο. Είτε είστε επιχειρηματίας, είτε είστε άνθρωπος που ασχολείται με την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε με κάποιο τρόπο θέλετε να δείτε ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο καινοτόμο υπάρχει γύρω από την κυκλική οικονομία, την κλιματική κρίση, τη διαχείριση των απορριμμάτων, τις έξυπνες πόλεις, τη βιώσιμη κινητικότητα, οτιδήποτε υπάρχει γύρω από την εξοικονόμηση ενέργειας, θα το βρείτε εκεί. Πάρα πολλοί εκθέτες και φέτος συγκεντρώνουν τα βλέμματα αυτής της πολύ μεγάλης έκθεσης και φυσικά θα περάσουν από εκεί και θα συμμετέχουν και υπουργοί, υφυπουργοί, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, εκπρόσωποι φορέων. Αξίζει λοιπόν αν βρεθείτε εκεί να επισκεφτείτε την έκθεση αυτή. Αποκλειστικός χορηγός η Next Step Media Group και φυσικά δύο εκπομπές θα μεταδοθούν ζωντανά του ραδιοφώνου μας, η εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή απέναντι μικρόφωνα, καθώς και τα κακά κορίτσια θα εκπέμψουν ζωντανά από εκεί, δίνοντας τον παλμό της έκθεσης αυτής που είναι ό,τι πιο καινοτόμο υπάρχει γύρω από την πράσινη ανάπτυξη. Εγώ θα σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία, την αμφίδρομη που είχαμε και σήμερα για δύο ώρες.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και ταπιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Γρίβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρίβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Επιπλαδρίβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Η ώρα είναι 7. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
13: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε από το Θησίο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ανέφερε πως γίνεται το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Απευθύνε κάλεσμα για μαζική λαϊκή στήριξη και συμμετοχή στο νέο ταξίδι, ζητώντας από τους πολίτες να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη του νέου του πολιτικού εγχειρήματος. Αμετανόητος και απαράλλακτος ο κύριος Τσίπρας, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές, σημειώνουν ότι η κοινωνία ζητά να πάμε ακόμη πιο γρήγορα μπροστά, και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και το τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Το όνομα του κόμματος πιστοποιεί πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται ως νέο, τονίζει ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Αρχές Ιουνίου θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή για ίδια εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών. Παράλληλα, το νομοσχέδιο ενσωματώνει διατάξεις ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά 120.000 νοσηλευτών οδηγών και διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ που προσλήφθηκαν πριν από το 2011. Σε εξαιρετικά εύθραστο σημείο βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας και απείλησε με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Παράλληλα, το Ιράν δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αφήσει καμία πράξη επιθετικότητας αναπάντητη και δεν θα διστάσει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων θα οδηγηθούν 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Χθες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρες και Αθήνα, με το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Από σήμερα ως και την Παρασκευή θα διεξαχθεί στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Ταϊκβοντό στο Παλαιό Φάληρο η Attica Green Expo 2026, μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1 θα μεταδίδει το παλμό της έκθεσης με απευθείας εκπομπές από το ΤΑΕΚ Βοντό από τις 9 ως τις 11 το πρωί και από τις 3 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στις 3 μετά το μεσημέρι από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, περιφερειάρχες, δήμαρχοι, επιστήμονες, επιχειρήσεις και οργανισμοί θα συζητήσουν για τις μεγάλες προκλήσεις της επόμενης ημέρας, όπως η πράσινη μετάβαση, η έξυπνη δήμη, η διαχείριση απορριμμάτων, η πολιτική προστασία, η βιώσιμη κινητικότητα και η δημόσια υγεία. Περισσότεροι από 10.000 μαθητές αναμένεται και φέτος να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας. Ελέγχους κατά της φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές ξεκινάει η ΑΔΕ από το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Στο στόχαστρο μπαίνουν επιχειρήσεις που βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου για φορολογικές παραβάσεις, όπως καταστήματα, μπάρ, εστιατόρια που δεν κόβουν αποδείξεις ή δεν αποδίδουν το ΦΠΑ. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο έφηβοι κατηγορούνται ότι στραγγάλισαν ένα 11χρονο αγόρι στη Ρεν στη Δυτική Γαλλία. Στα αθλητικά, στο μεταγραφικό στόχαστρο της Arsenal, ο Άγγλος μεσοεπιθετικό της Aston Villa, Morgan Rogers, παίκτης της Αλγκυρής Κάουνας μέχρι το 2029, θα παραμείνει ο Τουμπέλης, όπως ανακοίνωσε η πρωταθλήτρια Λιθουανίας. Ο καιρός. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τα Σεπόλια ως το ύψος της Νέας Ιωνίας και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Προβλήματα στη Κηφισίας Μεσογείων λεωφόρο Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

0: Αέρας αλλαγής φύσηξε χθες το θυσίο και ήρθε και τα πήρε και τα σήκωσε όλα. Όχι, εντάξει, λέμε τώρα. Επειδή σήμερα το ελληνικό ραδιόφωνο θα παίζει κατά κύριο λόγο «Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει Ελλάς» του Νταλάρα, ή το άλλο του Κωνσταντίνου, το «Ελλάς, Ελλάς, τι θα γίνει φίλε μου με εμάς», κάποιοι θα παίξουν και το «Ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά». Αυτό γιατί είναι η επιστροφή του Ασώτου που γύρισε χθες. Μπορεί να τη γιορτάζουμε και χθες, 26 Μαΐου, η επιστροφή του Ασώτου. Ναι, η επιστροφή του Αλέξη. Τέλος πάντων, εμείς είπαμε να παίξουμε με τον αέρα αλλαγής, διότι έχει αυτό το που θέλει να θυμίζει τον Ανδρέα Παπανδρέου με τα κοριτσάκια, με τα αυτά, με τη διακηρύξεις που τις κρατάει. Κοίτα να δεις τώρα. Μεταξύ μας. Αν το κόμμα το έλεγε Παναγιώτης και έβγαινε με φόρμα και σκαρπίνια, πάλι δεν θα άρεσε σε κανέναν το τι έκανε. Αν το έλεγε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς, να όλοι λέγανε, κοίτα να δεις πώς με το Ελλάς, διότι Ελλάς λέγεται το κόμμα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Τσίπρα, κοίτα να δεις πώς με το Ελλάς, η Πηξίδα φάνηκε ένα μαγικό όνομα. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι αυτό που ήθελε να κάνει σε πρώτη βάση, να το συζητάνε όλοι, το κατάφερε. Τώρα, αν το Ελλάς είναι καλό ή κακό, προσωπικές απόψεις, πως έλεγε κι άλλες, προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη, κάπως έτσι. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Σήμερα είναι Τετάρτη, 27 του Μάη. Έχουμε μπει πλέον στα χασομέρια για τον Μάη. Φεύγει στο τέλος της εβδομάδας. Έρχεται ο Ιούνιος, το καλοκαίρι, μαζί με την θερμοκρασία που θα είναι ψηλά. Ήδη δηλαδή στην Ευρώπη είναι όχι απλά ψηλά. Μιλάμε τώρα για καύσωνα στην Ευρώπη. Αν τέτοια εποχή έχει 35, 36 και 37 βαθμούς Κελσίου στην κεντρική Ευρώπη και μάλιστα με νεκρούς. Με νεκρούς από τον καύσωνα. 7 νεκρύλοι από τον καύσωνα. Δεν το λες και λίγο. Αλλάζει το πράγμα, αλλάζει το κλίμα. Σκέψω ότι για μας εδώ όλο αυτό είναι μια κανονικότητα που ζούμε. Ενώ με τους, με τη θερμοκρασία που έχει τώρα εδώ, είναι μια κανονικότητα για την άνοιξη. Λίγο πιο ζεστά από ό,τι συνήθως, αλλά κανονικά. Σκέψω τώρα στο Λονδίνο ή στην υπόλοιπη Μεγάλη Βρετανία, στην υπόλοιπη Αγγλία, Μάη μήνα να έχει 35 και 36 βαθμούς Κελσίου. Εκεί δεν έχουν και κλιματιστικά, γιατί δεν τα χρειαζόντουσαν. Τι να τα κάνεις τα κλιματιστικά. Οπότε, να, ένα επαγγέλμα του μέλλοντος. Να ανοίξει εταιρεία με κλιματιστικά στην Αγγλία, που τώρα θα τρέχουν σαν μπαλαβή. Να βάζουν κλιματιστικά και μετά να τα συντηρούν. Να, ένα ωραίο επάγγελμα. Θερμικός θόλος που σκεπάζει χώρες της Ευρώπης και έχει εκτινάξει την θερμοκρασία στα ύψη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ακόμα και νεκροί από τον καύσωνα. Και προφανώς το ένα κομμάτι είναι οι νεκροί που μπορεί να έρθουν από την θερμική καταπώνηση. Το άλλο κομμάτι είναι τα προβλήματα που προκαλεί η ζέστη σε πολλούς ανθρώπους που έχουν προβλήματα υγείας και μπορεί να καταλήξουν. Γι' αυτό το νου μας να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την καινούργια αυτή κατάσταση. Τώρα μιλάμε για θερμοκρασίες. Διαβάζω εδώ τώρα στην Βρετανία είχαν καταγράψει θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών το καύσωνα του 2022, αλλά τότε που ήταν καλοκαιράκι. Τώρα στο Λονδίνο το θερμόμετρο έδειχνε χθες το μεσημέρι 34,8 βαθμούς Κελσίου. Στους 38 βαθμούς αναμένεται να φτάσει σήμερα ο υδράγειος στην Ισπανία και τις επόμενες μέρες, μέχρι το τέλος της εβδομάδας δηλαδή, θα δείχνει τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Το νου σας, γιατί αναβαίνει και εδώ λέει η θερμοκρασία σιγά σιγά, όχι η σαραντάρια όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά ανεβαίνει. Σήμερα περιμένουμε στα περιοδικά 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, ζεστούλα δηλαδή αρκετή, και θα πάει προς τα πάνω και τις επόμενες ημέρες, θα ανέβει δηλαδή ο υδράργυρος. Καλά νέα για όσους έχουν αποφασίσει, έχουν επιλέξει ή έχουν τη δυνατότητα κιόλας να φύγουν τριμεράκι του Αγίου Πνεύματος. Πριν πάμε στα υπόλοιπα, να πούμε την αλλαγή που πέρασε λίγο με όλα αυτά που τρέχουν κάτω από τα ραντάρ. Γιάκοπ Νίστρουπ, ο καινούριος προπονητής του Παναθηναϊκού, Δανός, 38 ετών, έρχεται να αναλάβει τον Παναθηναϊκό με στόχο τι άλλο, να τον επαναφέρει σε τροχιά τίτλων. Δεν είναι μόνο θέμα προπονητή προφανώς τον Παναθηναϊκό, αλλά ελπίζουν τώρα ότι με τον Δανό θα φέρει άλλο αέρα. Για να δούμε. Να, μια και λέμε για προπονητές που θα αλλάξουν το παιχνίδι, αυτό θέλει να δείξει και ο Τσίπρας, ότι είναι ο προπονητής που μπορεί να πάρει μια ομάδα που ακόμα δεν την έχει. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες γύρω-γύρω, αλλά ομάδα δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε και χθες ομάδα, δηλαδή δεν είδαμε τα γνωστά πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε εντολή στην πραγματικότητα, παιδιά, μην εμφανιστείτε όλοι εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα, διότι αν πάνε όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εκεί, θα πρέπει μετά να διαγραφούν όλοι μαζί. Γιατί πώς αλλιώς, πώς θα πας στα γεννητούρια ενός κόμματος ως βουλευτής ενός άλλου κόμματος και μετά θα συνεχίσει να σε βουλευτής του προηγούμενου κόμματος, να μου πεις ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται. Προφανώς. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Τώρα, τι θα κάνουν οι βουλευτές, αν θα παραιτηθούν, αν θα ανεξαρτητοποιηθούν, αν θα περιμένουν, είναι ένα ερώτημα που είναι σε εξέλιξη. Το εξετάζει έτσι κι αλλιώς και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας με τους συνεργάτες του. Πάντως, μόνο ανεξάρτητοι βουλευτές έδωσαν το παρόν. Ο Γιάννης Σαρακιώτης, ο Φερχάντα Σκιούρ, η Αθηνά Λινού, ο Μάριος Κάτσης, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θέμιος Γεωργόπουλος, ο πρώην οικονομικός διευθυντής του κόμματος, και βέβαια οι στενοί συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, ο Μιχάλης Καλογύρου, η Γιάννα Πεπέ, ο Κώστας Ταμπούρος, προφανώς το νέο πρόσωπο του κόμματος που έχει κάνει αίσθηση, η Θεόνη Κουφανικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, και και ο κύριος Γαβρόγλου και ο Μέλος Χατζιαννάκης και ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, πρώην Γενικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης, αλλά στενός συνεργάτης τώρα του κυρίου Τσίπρα. Η πρώην γραμματέας του Πρωθυπουργού, μάλλον η γραμματέας του πρώην Πρωθυπουργού, η κυρία Σταυρακάκη, πρώην αναπληρώτρια τομεάρχης εργασίας του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Αντωνοπούλου. Πολλοί και διάφοροι ήταν εκεί, αλλά όχι τα μεγάλα και γνωστά ονόματα του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο κύριος Γαβρόγλου, τον είπα, και ο κύριος Γαβρόγλου. Εντάξει. Κόσμο είχε πολύ, είχε αρκετό, τέλος πάντων, για την εποχή εννοώ. Τώρα δεν είμαστε και σε εποχές που μπορεί να μαζέψουν και λαό θάλασσες οι πολιτικοί αρχηγοί. Μάλιστα, φαίνεται ότι οργανωτικά δεν περιμέναν τόσο κόσμο, διότι υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που δεν ακούγε καν την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, γιατί δεν υπήρχαν ηχεία μέχρι αρκετά μακριά, τέλος πάντων, από την κεντρική σκηνή, και δεν άκουγαν καθόλου, και φάνηκε και από τον πώς είχαν φωτίσει το χώρο. Δεν είχαν φωτίσει το χώρο σε ένα σημείο που, σε αρκετά σημεία μάλλον, που υπήρχε κόσμος αλλά δεν υπήρχε φωτισμός. Μάλλον και οι ίδιοι δεν περίμεναν ότι μπορούν να μαζέψουν ένα κόσμο που να δείχνει έτσι αρκετός. Ξαναλέω τώρα, μη συγκρίνουμε περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα Δανακλές που μάζευε ο Ανδρέας από το Σύνταγμα μέχρι την Ομόνια και δεν κινιόταν τίποτα, ή ο Μητσοτάκης ή ο Καραμαλής ο παλιός. Προφανώς τώρα αυτά είναι περασμένα μεγαλεία. Προφανώς και έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα, πολύ μεγάλη συζήτηση για το όνομα που επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας, το ΕΛΑΣ ή ΕΛΑΣ, γιατί είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ή αλλιώς το κόμμα ΕΛΑΣ. Πολλοί το συνδέουν με την ελληνική αστυνομία, άλλοι το συνδέουν με τον ΕΛΑΣ, το στρατιωτικό σκέλος του ΕΑΜ, άλλοι λένε ότι θα τρίζουν τα κόκαλα του Άρη, άλλοι λένε ότι, πώς το λένε, τον Τσίπρα και αν τον πλένεις το σαπούνι σου χαλάς, ότι παραμένει ένας παλαιοκομμουνιστής και παλαιοαριστερός. Τώρα ο καθένας καταλαβαίνετε όπως τα βλέπει. Παρθενογέννης δεν υπάρχει, μάλλον και να υπήρχε έχει χαθεί η έμπνευση στην χώρα τούτη, ο ένας αντιγράφει τον άλλον. Δηλαδή προφανώς και η εμφάνιση του μικρού κοριτσιού πάνω στη σκηνή που έφερε το όνομα ήταν και λίγο ασυντόνιστο αυτό. Να πούμε τώρα την αλήθεια, εκεί η σκηνοθεσία δεν ήταν και πάρα πολύ καλή, αλλά τέλος πάντων που έφερε το όνομα σε ένα χαρτάκι, θύμισε και λίγο Ολυμπιακούς Αγώνες. Θύμισε και πολύ Ανδρέα Παπανδρέου, τη μικρή Ανούλα. Θυμάστε, η μικρή Ανούλα έχει γίνει κοντζάμ γυναίκα τώρα, αλλά τέλος πάντων, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, Ήρα την, το λένε το κοριτσάκι που πήγε το χαρτί στον Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος δεν υπήρχαν άλλα πρόσωπα επί σκηνής, πέρα από τον Εμίλιο Χιλάκη και την κυρία του Μασάτου που άνοιξαν την εκδήλωση. Σύντομη παρουσία, δηλαδή είπαν κάποια πράγματα, ρίξαν κάποια καρφιά για την κυρία Καριστιανού και για τις υποκλοπές και μέχρι εκεί. Δεν ήταν όπως την εκδήλωση της κυρίας Καριστιανού που ο Αυγερινός και Μουτσάτσου ήταν πάρα πολλή ώρα πάνω στη σκηνή και έλεγαν διάφορα. Λίγα είπαν οι δύο παρουσιαστές της βραδιάς και μετά μόνος του ο Αλέξης Τσίπρας, αυτός και ο κόσμος. Έτσι κι αλλιώς είναι ένα προσωποκεντρικό κόμμα, είναι λογικό. Προφανώς και υπάρχει μια αναταραχή και μια αναστάτωση στον πολιτικό κόσμο. Όπως και να έχει, ο Αλέξης Τσίπρας, όποια κριτική και ανασκήσεις για την πολιτική, για το τι έκανε, για το τι δεν έκανε, για το γιατί έφυγε, γιατί δεν έφυγε, φαίνεται από τον τρόπο που τον αντιμετωπίζουν οι πόλοι, παραμένει ένα σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο και μία μάλλον, όπως φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις, αλλά και από τον τρόπο, ξαναλέω, που λειτουργούν οι υπόλοιποι, μία πολιτική οντότητα που έχει ένα πολιτικό βάρος. 7 δεσμεύσεις. Όχι 7 τραγούδια, όχι 7 θανάσιμα αμαρτήματα, όχι 7 θαύματα του κόσμου, 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης, ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, ισχυρή οικονομία, δίκαιη ανάπτυξη, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία, ανθεκτική χώρα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία, ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Ωραία είναι όλα αυτά, στην πράξη να τα δούμε και κυρίως να δούμε πώς θα γίνουν πράξη όλα αυτά, διότι και εγώ μπορεί να λέω στρογγυλές τυρόπιτες που λέγαμε και στο σχολείο, μπορώ να την κάνω στρογγυλή την τυρόπιτα ή τρίγωνες θα μείνουνε. Κάποιες που ασκούν κριτική στον Αλέξη Τσίπρα ότι τι το κάνει το rebranding, αριστερός του παρελθόντος μένει. Φαντάζομαι το rebranding δεν το έκανε για να γίνει δεξιός. Φαντάζομαι ότι ένας άνθρωπος, αν λέει ότι είναι αριστερός, άντε να φτάσει μέχρι το κέντρο. Τώρα να μου πεις όχι. Τώρα σκέφτομαι διάφορες περιπτώσεις ανθρώπων που ξεκίνησαν λέγοντας ότι είναι αριστεροί και έχουν φτάσει στα ακροδεξιά και βγαίνουν από το. Δηλαδή είναι τόσο δεξιά που βγαίνουν και από τον άξονα σιγά σιγά. Αλλά τέλος πάντων, θεωρητικά δεν το κάνει το rebranding για να πάψει να είναι αριστερός, αλλά για να δείξει λίγο περισσότερο κεντροαριστερός. Θα φανεί στην πορεία. Όλο αυτό δεν σβήνει τα λάθη του παρελθόντος, δεν σβήνει τις αδυναμίες, δεν σβήνει το γεγονός ότι ακόμα κάποιοι αναρωτιούνται γιατί έφυγε για να ξαναγυρίσει, ποιος ο λόγος που παραιτήθηκε. Κάποιοι έλεγαν κιόλας ότι βλέποντας όλη αυτή την πορεία και την χθεσινή σκηνική του παρουσία που θύμιζε σε πολλά πράγματα τον Στέφανο Κασελάκη, ότι μήπως άλλο ήταν το όνειρό του και αλλιώς του βγήκε στην πορεία. Όχι να γίνει Στέφανος Κασελάκης όταν μεγαλώσει, αλλά ενώ ότι άλλα μπορεί να έχει στο μυαλό του στο παρελθόν. Εντάξει, ωραία ήταν αυτό. Μια φιέστα με φόντο την Ακρόπολη και αυτό κάποιοι έλεγαν καλά, εντάξει, το έχουν κάνει όλοι. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας την Ακρόπολη έχουμε. Με τι φόντο να πάμε να δείξει, την πύλη αξιού, τα μπουζούκια. Την Ακρόπολη έχουμε, την Ακρόπολη δείχνουμε. Θα συζητήσουν πολλά και θα συζητήσουμε πολλά το επόμενο διάστημα. Εγώ ξαναλέω, ωραία είναι αυτά και οι φιέστες, το ίδιο έλεγα και για την παρουσίαση της Μαρίας Καριστιανού. Στην ουσία να δούμε τι θα γίνει, δηλαδή στην πολιτική, το πώς θα απαντήσουν στα προβλήματα της εποχής. Γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Αν έχεις καλούς επικοινωνιολόγους, θα κάνεις ωραίες φιέστες και ωραία σόου. Αλλά η πολιτική δεν είναι επικοινωνία μόνο. Η πολιτική είναι και πράξη, είναι και αποφάσεις, είναι και ουσία. Άρα στην ουσία θα κριθεί και ο κύριος Τσίπρας το επόμενο διάστημα. Χθες προφανώς αίσθηση έκανε και η παρέμβαση του κυρίου Καραμαλή στην παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Φίλη και του κυρίου Αρβανιτόπουλου με καρφιά για τα ελληνοτουρκικά, για τις παρακολουθήσεις, για την δικαιοσύνη. Νομίζω ότι το κομμάτι που έκανε περισσότερο αίσθηση από όσα είπε ο κύριος Καραμαλής ήταν παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί πρωτίστως η δικαιοσύνη ως το θεμέλιο της ελευθερίας, της ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας χειραγωγούνται. Και νομίζω ότι αυτό είναι η συζήτηση που κάνουμε όλοι μεταξύ μας, το ότι η αίσθηση είναι ότι οι θεσμοί υστερούν. Χθες είχαμε το Υπουργικό Συμβούλιο, όπου ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για Βαβέλ στην αντιπολίτευση και ότι απέναντι στη Βαβέλ υπάρχει σταθερότητα της κυβέρνησης και της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Είπε πολλά. Νομίζω ότι αυτό που έκανε περισσότερο γκέλ εχθές ήταν το γεγονός ότι έχουμε μπει πλέον.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Έτοιμη η περιφέρεια για το έργο Αλευράδα Γέφυρα Τατάρνας, καθυστερεί το Υπουργείο Εσωτερικών, συλλαλητήριο την Δετάρτη για την αποκατάσταση του δρόμου. Στις 3 Ιουνίου, η νέα μάχη για τον Αχελό στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η Περιφέρεια έχει ετοιμάσει την επιχειρηματολογία της για τη μη εκτροπή. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε τις προτάσεις της για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρέμβαση των επιμελητηρίων Δυτικής Ελλάδας για τις καθυστερήσεις των πληρωμών στο Λίντερ. Συνεχίζονται οι πολιτικές συγκεντρώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σε Θέρμο, Ετωλικό, Αμφιλοχία. Ενημέρωση από τον Δήμο Αγρινίου για την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων εν ώψη αντιπυρικής περίοδου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών Γυναίκα από το καινούργιο Αγρινίου μετά από δάγκωμα φιδιού. Σχολική εκδρομή Αγρινιωτών κατέληξε σε σύλληψη. 16χρονος άρπαξε 45 ευρώ από συμμαθητή του. Κλειστά τα καταστήματα στις 2 αργίες του Ιουνίου από τα μέλη του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου. Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του ΕΚΑΒ στην Ετωλοακαρνανία εκπαιδεύουν ολοένα και περισσότερους συμπολίτες για παροχή πρώτων βοηθειών. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πάνους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή κι αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
6: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
8: Έλα ναι, πάλι χωρίσαμε.
9: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
8: Δηλαδή τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
9: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
8: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
11: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
13: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. δίχως σπίτι και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
14: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 400

0: πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Τετάρτη 27 του Μαΐου. Μίμης Πλέσας, μουσική, Γιάννης Δαλιανίδης, στίχη. Η Ζωζό Σαμπουτζάκη τραγουδάει. Σήμερα η Ζωζό γίνεται 93 ετών.

Προφανώς και ο μεγαλός Νταλκάς δεν είναι η Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εγώ νομίζω ότι ανάποδα έγινε το κόλπο, να ξέρετε, ότι το Ελλάς τους ήρθε και μετά λέει πώς να το πούμε έτσι, να το πούμε αλλιώς, να το πούμε αυτό. Ελλάς, πώς θα είναι το ακρονίμιο μετά σε λέξη. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι το μεγαλύτερο ζήτημα που έχουμε να συζητήσουμε και σήμερα ή που συζητάμε σήμερα είναι τι γίνεται στις διαπραγματεύσεις, στις διαβουλεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ της Αμερικής, όπου ένα βήμα μπρος, ένα βήμα πίσω, με χτυπήματα, με προβλήματα, με απειλές, αλλά και με πρόοδο. Υπάρχουν ιρανικά μέσα ενημέρωση που λένε ότι το μόνο που έχει μείνει πια να ολοκληρωθεί είναι η συζήτηση σε σχέση με την με τα χρήματα, με τα παγωμένα κεφάλαια, δηλαδή τα ιρανικά κεφάλαια όπου υπάρχουν, και τι θα γίνει με την υπόθεση του παγώματος όλων αυτών των χρημάτων. Θεωρητικά υπάρχει δηλαδή πρόοδο στα υπόλοιπα θέματα. Να μου πεις τώρα, υπάρχει, δεν υπάρχει? Θα φανεί στην πορεία. Υπάρχει ένα υπουργικό συμβούλιο σήμερα στι ΗΠΑ που ίσως εκεί, από εκεί να μάθουμε εξελίξεις από τον Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι ότι δεν μιλάει κιόλας, δεν τα λέει. Τα λέει κανονικά, μια χαρά. Τα μαρτυράει όλα. Και αυτά και τα άλλα. Δηλαδή, ίσως να είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα των διαβουλεύσεων, το ότι μια λέει αυτά, μια λέει τα άλλα. Το μεγάλο ζήτημα είναι τι γίνεται με το Ισραήλ, όπου πλέον το Ισραήλ πέρασε και την κίτρινη γραμμή του Λιβάνου. Δηλαδή, πέρασε την γραμμή που έχει να κάνει με το όριο των μαχών. Θα τα δούμε όμως αναλυτικά, περιμένοντας τις ανακοινώσεις. Πριν από αυτό, πάμε να δούμε τι γίνεται στην υγεία εδώ στην χώρα μας, διότι το μεγάλο ζήτημα, μια και συζητάμε για την πολιτική και για τα νέα κόμματα, είναι πώς θα κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητά μας. Και μέχρι τώρα τα προβλήματα είναι πολλά και σε πολλούς τομείς, όπως και στην υγεία. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη, τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο ΠΑΓ.

0: με το τι γίνεται στην Κρήτη με τις ελλείψεις που υπάρχουν, μοιάζει να μην αλλάζει η γενικότερη εικόνα, μπορεί να αλλάζει λίγο η μικρή εικόνα, να είναι λιγότερα τα προβλήματα στο ένα νοσοκομείο, περισσότερα στο άλλο, και αυτό να έχει μια εναλλαγή, αλλά η μεγάλη εικόνα παραμένει πολλά κενά, σημαντικά κενά, προβλήματα πολλά.
1: Ακριβώς η κατάσταση λίγο πολύ σε όλη την Ελλάδα και στα νησιά ιδιαίτερα είναι το ίδιο. Δηλαδή μεγάλες ελλείψεις ιατρικό, νοσηλευτικό και υπόλοιπο προσωπικό. Να σας πω μόνο ότι τα κενά σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης με βάση τους παλιούς οργανισμούς είναι 50%. Από τις 5.000 ανθρώπους που προβλεπόταν το 2012 με τους οργανισμούς υπηρετούν αυτή τη στιγμή γύρω στις 2.500.
0: 50% σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης.
1: Είναι οι κενές οι μόνιμες οργανικές θέσεις με βάση τους παλιούς οργανισμούς.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως νοσοκομεία που έχουν την ίδια ώρα επεκτείνει τις ιατρικές ειδικότητες και έχουν αναβαθμίσει πάρα πολύ τις υπηρεσίες του με βάση το φιλότιμο βεβαίως των εργαζομένων. Από την άλλη υπάρχουν κλειστά κρεβάτια εντατικής θεραπείας σε όλο το νησί, κλειστά χειρουργικά κρεβάτια. Υπάρχει μια μεγάλη λίστα αναμονής που παρόλες τα αυτά που λέει ο Υπουργός Υγείας ότι έχουν μειωθεί στο νησί, είναι πάνω από 8.000 άνθρωποι που περιμένουν να χειρουργηθούν. Και ταυτόχρονα βέβαια χιλιάδες μέρες ρεπό και άδειες οφείλονται στο προσωπικό που αν τις παίρναμε μόνο μιας, τα νοσοκομεία θα είχαν κλείσει 3 και 4 χρόνια για να δοθούν τα ρεπό και άδειες. Οφείλονται ρεπό και άδειες 21, 22, 23 και βάλτε.
0: Υπάρχει απάντηση γιατί είναι έτσι η κατάσταση? Δηλαδή, εγώ διαβάζω συνέχεια ότι γίνονται προκηρύξεις για να έρθει νέος κόσμος, να καλυφθούν τα κενά. Το λέει ο Υπουργός. Βλέπω ότι τρέχει και τώρα μια προκήρυξη για 1.131 μόνιμες θέσεις ιατρικού προσωπικού στο ΕΣΥ. Γιατί παραμένουν τόσα πολλά τα κενά?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν τα κενά είναι τεράστια γιατί μπορεί προκηρύξεις να γίνονται. Από την άλλη όμως, όταν δεν δίνονται όχι μόνο οικονομικά κίνητρα αλλά και εκπαιδευτικά και κοινωνικά κίνητρα, δεν θα έρθει ούτε ο νέος γιατρός ούτε ο νέος νοσηλευτής να εργαστεί σε συνθήκες που θα εφημερεύει συνεχώς, που θα παίρνει ένα μισθό του ο πρωτοδιόριστος νοσηλευτής 850 ευρώ και να δίνει ενίκιο 500 και 600 ευρώ. Ή ένας όταν κάνει τα νυχτερινά να αμείβονται με 2 περίπου ευρώ την ώρα. Αυτά, κοιτάτε να δείτε, είναι παράγοντες που βεβαίως καθιστούν όχι ελκυστικό το να έρθει κάποιος να δουλέψει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη, οι όποιες προκηρύξεις γίνονται ουσιαστικά και οι όποιες κατάθεση των χαρτιών των ανθρώπων που καταθέτουν τα χαρτιά τους να προληφθούν είναι άνθρωποι που δουλεύουν κύρια στο σύστημα υγείας σαν συμβασιούχοι, εννοώ για το νοσηλευτικό προσωπικό και όχι μόνο, που μετά από αρκετούς μήνες και χρόνια μπορεί να προσληφθούν σαν μόνιμοι. Οπότε έχουμε ανακύκλωση του ίδιου αριθμού ανθρώπινου δυναμικού με άλλη εργασιακή σχέση. Να σας πω μόνο ότι στην Κρήτη τα τελευταία 4 χρόνια έχουν αποχωρήσει, συνταξιοδοτηθεί και παραιτηθεί πάνω από 1.000 άτομα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου τα τελευταία 5 χρόνια έχουν φύγει και παραιτηθεί και συνταξιοδοτηθεί πάνω από 200 άνθρωποι. Καταλαβαίνει κανένας ότι με αυτούς τους ρυθμούς τα επόμενα χρόνια τα νοσοκομεία όχι μόνο στις Κρήτης αλλά συνολικά δεν θα έχουν αδειάσει από έμπειρο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων.
0: Ναι.
1: Γιατί κανένας θα πει, μιλάτε για εμπειρία, βεβαίως. Το σύστημα υγείας πρέπει να βασίζεται και στην εμπειρία από τη μία, αλλά και στην εισαγωγή νέου αίματος. Δεν μπορεί να έχεις δηλαδή πάρα πολύ σύγχρονα μηχανήματα που αγοράζονται μέσω ΕΣΠΑ και την ίδια ώρα να αξιοποιούνται από τον ιδιωτικό τομέα μέσα στα νοσοκομεία.
0: Ναι.
1: Υπάρχει στεφανιογράφος στο Βενιζέλιο νοσοκομείο που έχει να κάνει με τους καρδιοπαθείς και αυτή τη στιγμή λειτουργεί μόνο το πρωί γιατί δεν έχει προσληφθεί το αντίστοιχο προσωπικό ιατρικό και νοσηλευτικό. Και έρχεται ιδιώτης γιατρός και λειτουργεί κάποιες μέρες το μηχάνημα.
0: Έρχεται ιδιώτης και λειτουργεί το μηχάνημα στο δημόσιο νοσοκομείο επειδή δεν υπάρχει γιατρός του ΕΣΥ.
1: Ναι, υπάρχει ένας γιατρός και ένας γιατρός με το δελτίο παροχής υπηρεσιών που κάνει ένα συγκεκριμένο αριθμό εφημεριών εργασιών.
0: Ναι. Απλά καλύπτει μια τρύπα δηλαδή.
1: Μια τρύπα.

0: Ναι, με αυτή την έννοια λέω.
1: Διάβαζα ότι στο Βενιζέλιο, μια και λέμε για το Βενιζέλιο, ναι, από τα 15 κρεβάτια τη μονάδα εντατική θεραπεία, τα 3 δεν λειτουργούν εξαιτία ελλείψεων στο προσωπικό.
0: Αντίστοιχα στο Πανεπιστημιακό, από τα 27 λειτουργούν τα 20. 7 είναι κλειστά.
1: 7 κλειστά. Δηλαδή,
0: μάνι
1: 10 κρεβάτια μέσα στην Κρήτη είναι εκτός. Φαντάζομαι αντίστοιχο θα είναι η κατάσταση και στα Χανιά και στο Ρέθινο.
0: Στα Χανιά ακριβώς. Είναι ακριβώς. Μια μονάδα που είχε γίνει την περίοδο του COVID με δωρεά, κλειστή.
1: Καινούργια μονάδα που είχε γίνει την περίοδο του COVID παραμένει κλειστή γιατί δεν υπάρχει κόσμο να τη δουλέψει.
0: Υπάρχουν συγχωνευμένες κλινικές από την περίοδο του COVID στο Πανεπιστημιακό, μοναδικές σε όλη την Νότια Ελλάδα. Καρδιοχειρουργική κλινική είναι συγχωνευμένη με την ορακοχειρουργική κλινική, η ορειλά κλινική με την οφθαλμολογική κλινική. Έχουμε μηχάνημα PET scan που είναι για τους καρκινοπαθείς που λειτουργεί μόνο το πρωί και το απόγευμα. Δεν με βάση, αν θέλετε, μια πολύ κοινική λογική, το μηχάνημα δεν βγάζει τα λεφτά του γιατί το φάρμακο που έρχεται κοστίζει πολύ. Οπότε δεν λειτουργεί το απόγευμα το μηχάνημα. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα 4 και 5 και 6 μήνες να έχουν οι ασθενείς λίστα αναμονής και αναγκάζονται να έρχονται στην Αθήνα για να κάνουν την εξέταση του PET scan. Συνθέτουν δηλαδή μια κοινή αιτία όλων των νοσοκομείων που λογαριάζει η κυβέρνηση ότι είναι κόστος το να προσφέρει στον πολίτη δημόσια και δωρεάν υγεία και τον αντιμετωπίζει σαν πελάτη. Ναι. Σε λίγο καιρό θα έχουμε ταμπέλα δημόσιου και οι λειτουργίες του ήδη πάρα πολλές είναι εμπορευματοποιημένες. Αυτή είναι η αλήθεια με τα απογευματινά χειρουργία, με τα απογευματινά ιατρία.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, τα απογευματινά χειρουργία ήταν ένα θέμα που μας απασχόλησε πάρα πολύ στην επικαιρότητα. Δεν έχει φέρει ούτε καν το αποτέλεσμα που θα μπορούσε να φέρει, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι να χειρουργηθούν.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή το θέμα είναι ότι θέλει ανθρώπινα χέρια για να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία και τα χειρουργεία. Τα χρήματα που δίνονται αυτά για τα απογευματινά χειρουργεία ή στις διάφορες ΜΚΟ στον χώρο της ψυχικής υγείας, αν δινόταν για τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας, mm-hmm. θα είχαν μειωθεί οι λίστες αναμονής. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να πάμε και σε ένα άλλο θέμα που αφορά την υγεία, στην ψυχική υγεία, στην Κρήτη, να υπάρχουν μέρες του μήνα που να μην υπάρχει κρεβάτι για όλο το νησί εισαγωγής ψυχιατρικού ασθενή.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί η Ανατολική Κρήτη να έχει μια κλινική που μόλις στις 18 του Μάη είχε με δύναμη 23 ανθρώπων να έχει 33 ασθενείς, 10 ασθενείς ράτζα μέσα στην ψυχιατρική και μέσα στα οξέα, στο τμήμα οξέων να έχει ράτζα.
1: Ράτζα στην ψυχιατρική.
0: Στην ψυχιατρική και στο τμήμα οξέων περιστατικών. Ναι. Δηλαδή τα πιο δύσκολα. Εμείς θα πάμε στον εισαγγελέα και θα καταθέσουμε μηνύτερα αναφορά στον Υπουργό Υγείας, στο Υπουργείο Υγείας, στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια και στην Διοίκηση του Νοσοκομείου.
1: Απαντήσεις από τους αρμόδιους, από το Υπουργείο Υγείας για όλα αυτά έχετε?
0: Ξέρετε, η τελευταία απάντηση που έδωσε για τη μονάδα παιδών στον βουλευτή του ΚΚΕ, ο κ. Γεωργιάδης, ότι δεν πρέπει να μιλάει η Κρήτη και το Παγνί για στελέχωση, έχει την καλύτερη στελέχωση. Για 6 κρεβάτια στη μονάδα παιδών υπάρχουν 8 νοσηλευτές που θα πρέπει να καλύψουν 7 μέρες την εβδομάδα, 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Έχουν να πάρουν άδεια από το καλοκαίρι οι άνθρωποι αυτοί.
1: Ναι.
0: Βγαίνει ο Υπουργός κοινικά και ξέρει τι λέει. Επειδή δεν έχει μεγάλη πληρότητα, οι 8 άνθρωποι είναι πολύ καλά, λέει. Δεν χρειάζονται. Και συνέβη περιστατικό που γέμισε η μονάδα και καθίσαμε 16 ώρες οι άνθρωποι και προς τιμή τους.
1: Δεν θέλω να θίξω τους μπακάλιδες, αλλά αυτά είναι μπακαλίστικα τώρα, το επειδή δεν υπάρχει η πληρότητα αρκούν. Γιατί άμα υπάρξει πληρότητα, τι θα κάνουμε, δηλαδή.
0: Τι θα γίνει, δηλαδή.
1: Δεν λειτουργεί έτσι το σύστημα υγείας και εγώ είμαι ο τελευταίος που θα κρίνω πώς θα λειτουργήσει, αλλά.
0: Κοιτάτε να δείτε τώρα. Δεν μπορεί τώρα να κάνεις ένα προγραμματισμό και να λες επειδή την τάδε μέρα δεν έχω 2 ασθενείς, άρα δεν χρειάζονται να έχω κανονική κάλυψη όπως προβλέπονται τα πρωτόκολλα επιστημονικά.
1: Ναι.
0: Για τα 6 κρεβάτια που έχει η μονάδα παιδών, συγγνώμη που σε διακόπτω, θα έπρεπε να έχει 18 νοσηλευτές.
1: Ναι.
0: Έχει 8. Και λέει αφού δεν έχει πληρότητα, έχει μια πληρότητα 20%, δεν χρειάζονται 18.
1: Και αυτά που τα λέμε για την Κρήτη ισχύουν και στη Ζάκυνθο και στη Λευκάδα και στην Κέρκυρα και στα υπόλοιπα νησιά. Απλά η Κρήτη είναι τρανό παράδειγμα γιατί είναι και πολύ μεγάλη περιφέρεια και πολύς ο κόσμος.
0: Ακριβώς, μιλάμε για ένα νοσοκομείο που είναι το δεύτερο ή το τρίτο πανελλαδικά, αν θέλετε,
1: το
0: Παγνί, ναι, και σε επισκεψιμότητα και σε αριθμό χιλιάδων εργαζομένων.
1: Ναι.
0: Και ασθενών που προσέρχονται. Πρόεδρε... Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Το πρόβλημα του ενός μικρού νοσοκομείου έρχεται και ακουμπάει όλα στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Αν δείτε τι γίνεται καθημερινά με βάση αυτά που δίνουν οι ΥΠΕ σε σχέση με τις πληρότητες των κλινικών, ναι, πάνω από 100-110%. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κρεβάτι σε κλινική, παραδείγματος χάρη παθολογική, και έχουν μεταφερθεί εργαζόμενοι σε χειρουργικές κλινικές και για φιλοξενία.
1: Τεράστιο πρόβλημα.
0: Μπαίνεις για, πώς το λένε, για ένα πρόβλημα παθολογικό και βρίσκεσαι σε χειρουργική κλινική.
1: Ναι, ναι. Νομίζω ότι θα χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε το επόμενο διάστημα, να δούμε αν έχει λυθεί κάτι από όλο αυτό, αν υπάρχει κάποια απάντηση. Ελπίζω πως τουλάχιστον δεν θα υπάρχουν ζητήματα, για να μην είμαστε, να μην βρεθούμε μπροστά σε κανένα τραγικό γεγονός. Γι' αυτό το λέω.
0: Και εμείς, βεβαίως, και εμείς γι' αυτό τα επισημαίνουμε και γι' αυτό προχωράμε και σε κινητοποίησεις. Έχουν γίνει.
1: Σήμερα έχετε κινητοποίηση.
0: Και σήμερα έχουμε, ναι, πανελλαδική κινητοποίηση στάση εργασία τη Ομοσπονδία που συμμετέχουν τα σωματεία τη Υγεία Κρήτη. Mm-hmm. Έχουμε κάνει κινητοποίησεις με χιλιάδες κόσμο στο νησί, και βεβαίως είναι αυτές οι κινητοποίησεις και οι αγώνες που έχουν αποτρέψει, αν θέλετε, ακόμα περισσότερη υποβάθμιση και συρρήκνωση των υπηρεσιών υγείας.
1: Ευχαριστώ,
0: και
1: Πρόεδρε.
0: Γεια σας, καλά, θα τα πούμε σε κάποια άλλη στιγμή.
1: Θα μιλήσουμε ξανά, γιατί βεβαίως, είναι πολλά τα ζητήματα. Δεν,
0: πολλά,
1: δεν κλείνει, δεν κλείνει αυτό το θέμα. Δυστυχώς δεν κλείνει.
0: Δυστυχώς, θα και να το κλείσουμε, δεν κλείνει.
1: Θα ήθελα πολύ να μιλάμε μόνο για τα καλά. Υπάρχουν βεβαίως, και πολλά βεβαίως, καλά. Πολλά καλά.
0: Βεβαίως, κοιτάξτε, αν κάτι. Συγγνώμη που διαβάζω, δηλαδή, Αλέξη, αν κάτι λειτουργεί σήμερα στο σύστημα υγείας, είναι το φιλότιμο, είναι το επιστημονικό δυναμικό της χώρας μας, που είναι από τα καλύτερα σε όλη την Ευρώπη, αλλά δεν μας δίνουν όλα αυτά τα εφόδια για να απογειώσουμε, αν θέλετε, την επιστήμη που έχουμε σπουδάσει ο καθένας από την πλευρά.
1: Ευχαριστώ, Πρόεδρε, πολύ. Ευχαριστώ. Δημήτρης Βρύσαλης, ο Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων στο ΠΑΓΝΗ, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Αυτή είναι η Ιουλία Καραπατάκη και ο εισβολέας Φύσα Σιωπηλά θα μας πάνε σιωπηλά στις διαφημίσεις.

αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
6: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
5: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο ιδέα. Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε πια!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως το ύψος του Εγάλεου και στην άνοδο από λεωφόρο Αθηνών ως μεταμόρφωση. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από Παλατάκι ως Καραμαγκά σε Κηφισίας. Μεσογείων, λεωφόρο Αλεξάνδρα στην άνοδο της Συγκρού, στη λεωφόρο Καρέα, στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Ελληνικού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης. Τη αριστερή λωρίδα του ρεύματο προ Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τι 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευση που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Το πρόγραμμα του κόμματο Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα αναμένει κυβέρνηση για να τοποθετηθεί επί τη ουσία τη πολιτική πρόταση του πρώην Πρωθυπουργού. Κυβερνητικέ πηγέ σχολίαζαν ότι ο κύριο Τσίπρα παραμένει αμετανόητο και απαράλλαχτο και σημείωναν ότι η κοινωνία ζητά να πάμε ακόμη πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Το όνομα του κόμματος πιστοποιεί πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζει ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του Πασόκ. Από το Θησίο, Αλέξης Τσίπρας ανέφερε πως γίνεται το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία και απευθύνε κάλεσμα για μαζική λαϊκή στήριξη και συμμετοχή στο νέο ταξίδι. Στη Βουλή θα κατατεθεί στις αρχές Ιουνίου το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή για ίδια εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών. Παράλληλα, το νομοσχέδιο ενσωματών διατάξει ένταξη στα βαρέα ανθυγιεινά 120.000 νοσηλευτών οδηγών και διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ που προσλήφθηκαν πριν από το 2011. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, οι 22 που συνελήφθησαν στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, η δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση περιλαμβάνει 138 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος αγγίζει τα 3 εκατομμύρια. Ευρώ, ενώ οι αρχές εξετάζουν την πιθανότητα οι εμπλεκόμενοι να προέβαιναν σε ψευδείς δηλώσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας. Ανοίγει σήμερα τις πύλες της και ως το Σάββατο στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο τα εκβοντό στο Παλαιό Φάλιρο η Attica Green Expo 2026, η μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1 θα μεταδίδει τον παλμό της έκθεσης με απευθείας εκπομπές από το τα εκβοντό από τις 9 ως τις 11 το πρωί και από τις 3 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα συζητηθούν η πράσινη μετάβαση, η έξυπνη δήμη, η διαχείριση απορριμμάτων, η πολιτική προστασία, η βιώσιμη κινητικότητα και η δημόσια υγεία. Περισσότεροι από 10.000 μαθητές θα συμμετάσχουν σε διαδραστικές δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας. Τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στις 3 μετά το μεσημέρι από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, παρουσία κυβερνητικών στελεχών, περιφερειαρχών και δημάρχων. Ελέγχους κατά της φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές ξεκινάει η ΑΔΕ από το τρίμηρο του Αγίου Πνεύματος. Το στόχαστρο μπαίνουν επιχειρήσεις που βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου για φορολογικές παραβάσεις, όπως καταστήματα, μπαρ, εστιατόρια που δεν κόβουν αποδείξεις ή δεν αποδίδουν το ΦΠΑ. Στη διεθνή ενημέρωση, Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις έπληξαν κτίριο στην πόλη της Γάζας, στοχεύοντας τον νέο ηγέτη του στρατιωτικού βραχίωνα της Χαμάς στον Παλαιστινιακό θύλακα. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο για το Conference League. Τότε να άνοιξε ξανά το φάκελο της υπόθεσης του Σαβίνιο, επαναφέροντας τις επαφές για την απόκτησή του εν ώψη της καλοκαιρινής μεταγραφικής περίοδου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Γιατί δεν το λέγε πυργίνη και θάλασσα και το πελάς και έχουμε μπερδευτεί τώρα. Θα φωνάζεις πάρε τον αρχηγό της Ελλάς και θα παίρνουν το μάλιο, τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας. Κατάλαβες, δηλαδή θα μπερδευτούμε. Αυτή δεν είναι η Λίτσα Διαμάντη, είναι η Σοφία Φασούλη. Είναι, και είναι Φέλη Φασούλη και λέει η Σοφία Φασούλη. Είναι καινούριο το τραγούδι. Πυργινή και θάλασσα.

ξεκάθαρα φεμινιστικά τα μηνύματα που στέλνει η Νεφέλη Φασούλη από την μουσική και με το τραγούδι. Διαχωρίζει τη θέση του ο Βασίλη Κρυμπάς, να το ξέρετε. Την έχει διαχωρίσει τη θέση του. Και με ποιον δηλαδή θα κάνει συγκυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας με όνομα που λέγεται, πώς το είπαμε, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Με ποιον θα κάνει όνομα που θα λέγεται Ελλάς. Με την πυροσβεστική. Και μη βρίζεις, μου χαλάει.

Πολλή συζήτηση γίνεται και θα γίνει και σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, την επόμενη μέρα, με τα ποια ήταν τα μηνύματα, τι θέλει να πει, τι δεν ήθελε να πει, τα καλά, τα κακά. Ο παλιός Αλέξης που δεν άλλαξε ούτε τον τρόπο που δινόταν το τελευταίο διάστημα, ενώ η εμφάνισή του με το λευκό πουκάμισο και το παντελόνι. Η μικρή Ήρα που θύμισε την Ανούλα του Ανδρέα Παπανδρέου. Πώς το λένε, το χαρτί που κράδαινε, ανέμιζε εκεί το συμβόλαιο με τον λαό και όλα αυτά τα περίεργα που θυμίζουν λίγο παρελθόν. Το ζήτημα είναι ποιος τα συνδέει με το παρελθόν. Αν κάποιος λέει «Α, κοίτα να δεις, ελάς». Αντώνη Σαμάρας που φωνάζανε και από κάτω. Να ξέρετε ότι φωνάζανε. Όταν είπε «Ελάς», φωνάζανε από κάτω στο θυσίο «Ελάς, Αντώνη Σαμάρας». Κάποιοι λίγοι έτσι το είπαν. Κάποιοι είπαν «Τι το θέλουμε τον ελληνικό λαϊκό συναγερμό και τον ελληνοορθόδοξο συναγερμό και τέτοια». Σε κάποιους τους άρεσε. Κάποιοι άρχισαν να τραγουδάνε τα παλιά. «Λάε θυμίσου το χώμα που πατάς, Λευτέρες ο Άρης και το αίμα Ελλάς» και όλα αυτά. Α, πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε κάτι ιστορικό, επειδή το συζητάμε. Ο Ελλάς δεν ιδρύθηκε στον Εμφύλιο. Ο Ελλάς που ήταν το στρατιωτικό τμήμα του ΕΑΜ ιδρύθηκε τον Φλεβάρι του 42, αφού πια είχε ο πόλεμος προχωρήσει. Δηλαδή δεν έχει κάποια σχέση με τον Εμφύλιο πόλεμο η ίδρυσή του. Μετά το ότι υπήρχε στον Εμφύλιο είναι δεδομένο. Αυτό είναι το Miss You. Κυκλοφόρησε μια μέρα σαν σήμερα το 1978 από τους Rolling Stones. Το πρώτο single από το θρυλικό άλμπουμ Some Girls. Ο δίσκο ήχος του τραγουδιού παρεξένεψε τότε πολλούς από τους οπαδούς των Rolling Stones, αλλά το τραγούδι τελικά έγινε μεγάλη επιτυχία. Να, αυτό είναι ανατροπή. Να βγαίνουν οι Rolling Stones και να τραγουδάνε δίσκο. Όχι τώρα να κάνεις τον Ανδρέα Παπανδρέου στο μπαλκόνι.

Ιωάννη από τη Βιέννη, και χθες τα διάβασα τα μηνύματα, αλλά μας πήρε ο χρόνος και δεν τα πρόλαβα. radio@parapolitika.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Αλλιώς το 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα. Ο Ιωάννης τα έχει βάλει με τους διαφόρους που κάνουν τους σοφούς, αλλά στην πραγματικότητα δεν λένε τίποτα για τα δικά τους ζητήματα. Υπάρχουν πατερούλιδες ή άνδρες που δυστυχώς η πορεία και η στάση τους έκανε πατερούλιδες, που ποτέ δεν μίλησαν για την ταμπακέρα, όμως τα δαχτυλάκια τους μας το κουνάνε, λες και εμείς τρώμε χόρτα, κουτοχόρτα δηλαδή, εννοεί ο Ιωάννης από τη Βιέννη. Καραμαλής, παρόν παντού εκτός από τα ραντεβού με την αλήθεια. Σαμαράς, έχει κάνει τα πάντα, από σκίσιμο μνημονίων, από μαβάτ σόου, ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Βενιζέλος, ο κύριος του Ένφια. Τσίπρας, έχει μόνιμη και μη αναστρέψιμη, δυστυχώς ρήξη με την αλήθεια, μόνιμη προπαγάνδα και τα λοιπά. Τα έχει βάλει με τους πρώην. Η Ναφθαλίνη έχει μόνιμο θέμα στο να είναι συνεπής, λέει ο Ιωάννης. Βέβαια, μετά από 8 χρόνια παλιός είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν το σκεφτείς έτσι. Αλλά το θέμα δεν είναι ο παλιός και ο καινούριος. Άμα ήταν απλά χρονικό το ζήτημα, θα φέρναμε ένα καινούριο και θα τα λύναμε όλα τα προβλήματα. Η πολιτική είναι το ζήτημα. Έχεις πολιτικές θέσεις. Αλλάζεις το πράγμα. Αλλάζει. Γιατί, να. Φέρανε καινούριο προπονητή στον Παναθηναϊκό. 38 ετών. Δανός. Ωραιότατος. Θα μας κάνει την Δανία του Νότου. Δεν είναι βέβαιο. Γράφει εδώ η Αναστασία. Πρόλεψε ότι ο ΠΑΟ το Σεπτέμβριο θα ψάχνει πάλι για άλλο προπονητή. Εδώ είναι Βαλκάνια.

Και ενώ οι Rolling Stones είχαν μπει μέσα για να ηχογραφήσουν το Miss You, που ήταν δίσκο, τη μέρα που το ηχογραφούσαν, τους ήρθε και η έμπνευση για το Start Me Up. Και λίγο μετά ηχογράφησαν και το Start Me Up.

Όχι, η Πόπη Τσαπανίδου σήμερα δεν ήταν στην εκδήλωση. Ήταν η κυρία του Μασάτου και ο κύριος Εμίλιος Χιλάκης, αυτοί που παρουσίασαν την εκδήλωση εχθές. Οπότε δεν είχαμε το γνωστό «Έλα με φόρα». Γιάννη, προφανώς και τα πλεονάσματα, τα υπερπλεονάσματα πηγαίνουν στο ταμείο των ξένων που μας έχουν δανείσει για να μας σώσουν τότε. Μας σώσανε τρία μνημόνια, σωτήρια τρία μνημόνια. Προφανώς και εκεί πηγαίνουν, διότι αυτό έχουμε συμφωνήσει. Απλά το ζήτημα είναι λογιστικά τι κάνεις. Αν λογιστικά τα κάνεις έτσι ώστε να παράγεις πάντα υπερπλεονάσματα μεγαλύτερα από αυτά τα πλεονάσματα που χρειάζεσαι και μεγαλύτερα ακόμα και από την ασφάλεια, που αυτό το κομμάτι των χρημάτων το χάνεις μετά γιατί υπολογίζεται το υπερπλεονάσμα και δεν μπορείς να το κάνεις τίποτα, ή αν λες από την αρχή, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εδώ και 6 χρόνια, ξέρω εγώ 5 χρόνια βγάζω υπερπλεονάσματα. Πόσα βγάζω? Βγάζω 10 ευρώ υπερπλεονάσμα. Μήπως να υπολογίσω ότι αυτά θα τα ξαναέχω, μην βάλω τα 10, να βάλω τα 5, να τα μοιράσω στην αγορά και να μείνει 5 το υπερπλεόνασμα για να μην τα στερείται η αγορά. Αυτό, για παράδειγμα, είναι απλή λογιστική. Αν την κάνεις, την έκανες. Αν δεν την κάνεις, έρχεσαι και κόβεις 7-8 εκατομμύρια από την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, γιατί τα λεφτά δεν φτάνουν και λες μετά ότι άλλα 150 εκατομμύρια, παιδιά μου, έχουν μείνει για την υπόλοιπη χρονιά μας συμβεί κάτι, όπως λέει το Υπουργείο Οικονομικών. Οπότε πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός. Αν και ακούγεται ότι επειδή έρχονται οι εκλογές τώρα. Καταλαβαίνεις τώρα, εκλογές, μπορεί πολλοί να μίσησαν το τσοβόλα εδώ στα όλα, αλλά όλοι σε αυτή τη λογική κινούνται προεκλογικά. Καταλαβαίνεις ότι από τη ΔΕΘ θα πρέπει να βγει ο Πρωθυπουργός τώρα, όπως και να είναι, είτε Άνοιξη είτε Οκτώβρη, προεκλογική θα είναι η ΔΕΘ, κάτι πρέπει να δώσει. Οπότε κρατάνε χρήματα για εκεί. Έχει φτάσει, λέει, βέβαια ακόμα είναι Μάιος, αλλά τέλος πάντων, έχει φτάσει, λέει, το καλάθι της ΔΕΘ στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα το λέω κάθε μέρα, παιδιά. Κάθε Κυριακή να ήταν εκλογές. Να μοιράζουμε χρήματα και καλά πράγματα στον κόσμο.

1957, 27 Μάιου, Buddy Holly και οι Crickets κυκλοφορούν τον πρώτο τους δίσκο και το μοναδικό σίγγλ που έφτασε στο νούμερο 1, That's Ella, That Will Be The Day. Αυτή ήταν μια έκφραση που έλεγε συνέχεια John Wayne στην ταινία «Η Εχμάλωτος της Ερήμου» και τους είχε κολλήσει και το έκαναν και τραγούδι. Ήταν επίσης το πρώτο τραγούδι που ηχογραφήθηκε στο Skyfall, στο που αργότερα έγιναν οι Beatles από τους, μάλλον ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά από τους Quarrymen. Ήταν το όνομα των Beatles πριν γίνουν Beatles.

0: Μια και έρχονται εκλογές, καλό θα είναι καλές συνηθιές σας, καλά είναι τα ονόματα, καλή είναι η πλάκα που κάνουμε και η καζούρα που κάνουμε μεταξύ μας. Ωραία είναι αυτά. Η ουσία όμως είναι η πολιτική, δηλαδή τι κάνουμε για την πραγματική οικονομία, για παράδειγμα, τι κάνουμε για τις επιχειρήσεις, τι κάνουμε για το αναπτυξιακό μοντέλο, τι κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Έχουμε μια κρίση η οποία είναι σε εξέλιξη, δεν είναι επεξεγέλασε, και πρέπει με κάποιο τρόπο, πέρα από την επιδότηση στην Αγγλία, σωστό, να δούμε και την πραγματικότητα, δηλαδή πώς θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα δύσκολα οι επιχειρήσεις. Well, it ain't no use sit and wonder why, baby. Even you don't. Αυτός είναι ο Bob Dylan, το 1963, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το Freeway του Bob Dylan, σε έντονη αντίθεση με το ντεμπούτο, το οποίο υπάρχει σχεδόν όλα ήταν διασκευές. Αυτό είναι το δεύτερο στούντιο άλμπουμ και έδειξε ότι θα ήταν ένας από τους σπουδαίους τραγουδοποιούς με κλασικά κομμάτια. But don't think twice, it's all right. Φυσαρμόνικα παίζει ο ίδιος. Άλλωστε τα πρώτα του χρήματα τα έβγαλε παίζοντας φυσαρμόνικα σε ηχογραφήσεις άλλων. Έλεγα λοιπόν για το ότι θα πρέπει να συζητήσουμε για την πραγματική οικονομία και για το τι γίνεται στην αγορά. Γι' αυτό και ζήτησα από τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Τσαγκάρη, να συζητήσουμε λίγο πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Επειδή είδα προχθές τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ, είδα ότι αυξάνονται τα χρέη των επιχειρήσεων. Συζητάμε για τις 72 δόσεις. Βλέπω ότι έχει πέσει ο τζίρος στην αγορά εξαιτίας και της κρίσης. Να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Καλημέρα, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Η αλήθεια είναι ότι εκεί που πηγαίναμε λίγο να ισορροπήσουμε, όπως λέει και η κυβέρνηση, τα πράγματα, ήρθε μια ακόμα κρίση, η γεωπολιτική κρίση στην Μέση Ανατολή, και δυσκόλεψε και πάλι την κατάσταση.
1: Πριν πω οτιδήποτε άλλο, θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Η εικόνα αυτή τη στιγμή στην αγορά είναι απογοητευτική. Κυριαρχεί μια αβεβαιότητα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κύριε Κλώσσα, βρίσκονται σε οριακό σημείο. Προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον σκληρού ανταγωνισμού από μεγάλους παίχτες και γίγαντες της αγοράς, και σε ένα περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς. Έχουν δύο βασικά προβλήματα. Δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπίσουν τα λειτουργικά τους έξοδα, που έχουν αυξηθεί την τελευταία τριετία από 50 μέχρι 80% και μη σας φανεί υπερβολικό, εάν έχει αλλάξει το μισθωτήρι είναι 80%. Και μία μεταφορά τζίρου διαρκή που γίνεται από τα φυσικά καταστήματα δικά μας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στις πολυεθνικές, στα πολυεθνικά e-shop, στις μεγάλες επιχειρήσεις, στους γίγαντες γενικά, που έχουν τη δύναμη της επικοινωνίας και της διαφήμισης.
0: Ναι.
1: Και θέλω να πω ότι αν η πολιτεία τώρα, το επαναλαμβάνω, δεν σταθεί δίπλα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα βάλουν και το στα επόμενα δύο χρόνια στάνταρ.
0: Το 50% αυτό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
1: Το 50%. Ναι,
0: η οικονομία μας κατά 99% είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό που λέτε είναι σαν να βάζει λουκέτο η μισή χώρα, δηλαδή.
1: Αυτό το έχουμε πει αρκετό καιρό. Τώρα είμαστε πολύ κοντά στο να συμβεί. Αν γυρίσετε δίπλα σας, γύρω-γύρω, θα δείτε αρχίζουν τα καταστήματα να κλείνουν. Καταστήματα τα οποία κρατούν ζωντανές τις πόλεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτό θέλω να πω. Κοιτάξτε, εδώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν πάνε καλά, γιατί μπορεί ένας κλάδος να πηγαίνει καλά, αλλά έχει η πολυεθνική 20 και μια μικρομεσαία επιχείρηση 21 και λέει ο κλάδος έχει 21. Άρα λοιπόν είναι διαφορετικά τα πράγματα. Θέλουν μια σταθεροποίηση και μια προστασία. Ας δούμε λίγο τα μέτρα που η κυβέρνηση, η οποία κυβέρνηση, καταρχήν δεν συνομιλεί.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι, δεν συνομιλεί, και η αποφάση είναι αποκομμένος. Αλλά θα το πούμε αυτό αργότερα. Τώρα, να δούμε τη ρύθμιση. Η ρύθμιση των 72 δόσεων. Για ποια επιχείρηση είναι αυτή? Για ποια λειτουργούσα βιώσιμη επιχείρηση είναι η ρύθμιση, αφού δεν μπορεί να μπει? Εμείς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα χρέη μας, δεν μπορούμε να τα έχουμε αρρύθμιστα. Γιατί αν τα είχαμε αρρύθμιστα, θα είχαν μπλοκαριστεί οι λογαριασμοί μας, δεσμευτεί από την ΑΔΕ και από τον ΚΕΑΟ.
0: Ναι.
1: Άρα είναι όλα ρυθμισμένα. Δεν υπάρχουν λοιπόν αρρύθμιση στα χρέη. Mm-hmm. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός είναι χρονοβόρος και ακριβώς. Τώρα, τι ζητούν εμείς, η αγορά δηλαδή. Ζητάει μια ενιαία οριζόντια ρύθμιση 120 δόσεων με δυνατότητα επαναρρύθμισης των ήδη ρυθμισμένων στην πάγια ρύθμιση του 12-24. Και στο τέλος, για αυτούς που είναι συνεπείς και τελειώσουν τη ρύθμιση σε 10 χρόνια, να έχει ένα 30% μια διαγραφή. Αυτό είναι πραγματική ανάσα για την αγορά. Η δεύτερο που χρειάζεται είναι ένας ακατάσχετος λογαριασμός, ο οποίος θα είναι σε ύψος όσο τα λειτουργικά τους έξοδα της κάθε επιχείρησης. Αυτό είναι μια δεύτερη ευκαιρία. Και μια αναπροσαρμογή του ακατασχέτου ορίου για τον κάθε πολίτη, που είναι και έμπορος δηλαδή, τον κάθε πολίτη από τα 1250 ευρώ στα 1800 ευρώ. Δηλαδή και για τους ιδιώτες, τα φαν δηλαδή και τις τράπεζες, να είναι περισσότερο από τα 1800 ευρώ. Αυτό είναι μια πραγματική ανάσα για τον πολίτη που του αρμέγουν τον λογαριασμό όταν περάσει τα 1250 ευρώ. Και βέβαια, αν μπορεί να ελέγξει τις τράπεζες. Οι τράπεζες, αυτή τη στιγμή 200 ευρώ η κάθε μικρή επιχείρηση πληρώνει για τις συναλλαγές της μέσω τραπεζών. Και υπάρχουν και μέτρα τα οποία μπορεί να τα κάνει χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Παραδείγματος χάρη, μια επαγγελματική στέγη. Mm-hmm. Εμείς, μόλις λήξει ένα μισθωτήριο, μας λένε διπλάσιο ενίκιο. Αναζητούμε μια στέγη πιο δίπλα, μας λένε ελάχιστος χρόνος μίσθωσης στους 3 έτη. Πώς να. Δεύτερον, πολύ σοβαρό, για να μας προστατεύσει, να κάνει μια αλλαγή του θεσμικού πλαισίου προσφορών και εκτόσεων. Το 2022, ο τότε Υπουργός Ανάπτυξης, όλοι ξέρουμε ποιος είναι, με το νόμο 4965 απελευθέρωσε τις προσφορές. Βλέπετε, από το εξωτερικό, εδώ στην Ελλάδα, είναι ένα άναρχο και διαρκές περιβάλλον συνεχών εκτόσεων. Πότε αυτές οι επιχειρήσεις θα βγάλουν τα γενικά τους έξοδα? Και να κάνει και ένα συντεταγμένο, δηλαδή μια αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που να περιέχει και την Black Friday, να την περιορίσει σε 3 μέρες.
0: Εδώ, επειδή είπατε για Black Friday, εγώ άκουσα ότι υπάρχουν σκέψεις και προτάσεις να.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Έτοιμη η περιφέρεια για το έργο Αλευράδα Γέφυρα Τατάρνας, καθυστερεί το Υπουργείο Εσωτερικών, συλλαλητήριο την Τετάρτη για την αποκατάσταση του δρόμου. Στις 3 Ιουνίου, η νέα μάχη για τον Αχελό στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η Περιφέρεια έχει ετοιμάσει την επιχειρηματολογία της για τη μη εκτροπή. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε τις προτάσεις της για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρέμβαση των Επιμελητηρίων Δυτικής Ελλάδας για τις καθυστερήσεις των πληρωμών στο Λίντε. Συνεχίζονται οι πολιτικές συγκεντρώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Εφέρμο, Ετωλικό, Αμφιλοχία. Ενημέρωση από τον Δήμο Αγρινίου για την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων εν ώψη εντυπηρικής περίοδου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών Γυναίκα από το καινούργιο Αγρινίου μετά από δάγκωμα φιδιού. Σχολική εκδρομή Αγρινιωτών κατέληξε σε σύλληψη. 16χρονος άρπαξε 45 ευρώ από συμμαθητή του. Κλειστά τα καταστήματα στις 2 αργίες του Ιουνίου από τα μέλη του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου. Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του ΕΚΑ στην Ετωλοακαρνανία εκπαιδεύουν ολοένα και περισσότερους συμπολίτες για παροχή πρώτων βοηθειών. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniatimes.gr.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
4: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα. Yeah!

0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
3: Melon Brothers, θα πάμε στις διαφημίσεις, γιατί σαν σήμερα έφυγε ο Γκρέκ Κόλμαν, το ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος.

0: 11,1.
1: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
1: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου.
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΔΠΕΚΑΤ.

Τώρα να σας έλεγα ότι αυτός ο κύριος που τραγουδάει είναι ο Ντέκλαν Μακμάνους, θα σας έλεγε κάτι το όνομα? Όχι, θα πιστεύω ότι μπορεί να κάνει καριέρα με τον Ντέκλαν Μακμάνους. Δηλαδή

0: γράμματα. Τώρα δεν θα τραγουδήσω το υπόλοιπο, γιατί είναι και το τρία γράμματα για το ΕΑΜ και τα τραγούδια. Κόντρα από εδώ, κόντρα από εκεί. Η πολύ αριστερή, γιατί το Ελλάς δεν τρέπεσαι. Η δεξή, γιατί την Ελλάς δεν τρέπεσαι. Η υπόλοιπη, αυτό, εκείνο, τ' άλλο. Είναι δεδομένο ότι αυτό που έχει κερδίσει σίγουρα ο κύριος Τσίπρας είναι να γίνεται συζήτηση γύρω από το όνομά του, και επίσης να δέχεται και σκληρή κριτική για ό,τι και αν κάνει. Γι' αυτό και ζήτησα από τον καλό συνάδελφο και φίλο, τον Σωτήρη Μπολάκη, τον άνθρωπο που ήταν χθες εκεί για το Μέγκα, να δει από κοντά την γέννηση του καινούριου κόμματος, να μιλήσουμε σήμερα το πρωί. Καλημέρα, Σωτήρη, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρο.
0: Εντάξει, αναμενόμενο ότι, όπως έλεγα και το πρωί, και η Παναγιώτη να το έλεγε, θα υπήρχαν γκρίνιες και σχόλια, έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια, Αλέξανδρε. Αλλά είπες πολύ σωστά ότι κατάφερε με αυτό το όνομα αυτή τη στιγμή η μισή Ελλάδα σίγουρα να το ξέρει, ότι το καινούριο κόμμα που μπαίνει στο πολιτικό γήπεδο λέγεται Ελλάς.
0: Ναι.
1: Με πολλούς συνειρμούς, ναι. Και ένα όνομα το οποίο το ακτικό λεξό του έχει τουλάχιστον 3-4 διαφορετικούς, ταυτίζεται με 3-4 διαφορετικά πράγματα. Τον Ελληνικό Απελευθερωτικό Στρατό. Mm-hmm. Φυσικά από το Κομμουνιστικό Κόμμα, νομίζω ότι οι επιθέσεις θα είναι σκληρές.
0: Ακόμα αντίδραση δεν υπάρχει επίσημη από το ΚΚΕ.
1: Επίσημη δεν θα υπάρξει. Ναι,
0: δεν θα υπάρξει.
1: Ναι. Θα υπάρξουν τοποθετήσεις, mm-hmm, φυσικά των στελεχών. Είναι η αξιοποίηση, η εργαλειοποίηση ενός συμβόλου, ενός, mm-hmm, αγώνα. Απ' την άλλη είναι η ελληνική αστυνομία, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Όπου και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Η Νέα Δημοκρατία και αρκετά στελέχης προσπαθούν να πάνε τη συζήτηση πάλι στο ότι ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται ξανά με το ίδιο πρόσωπο, με άλλο προσωπείο, και θέλει να φέρει να διχάσει.
0: Ναι.
1: Βέβαια εδώ αυτό μπάζει κάπου, γιατί ο Ελληνικός Απελευθερωτικός Στρατός ήταν μέσα στην κατοχή, είχε ενώσει τους Έλληνες, προέβαλε τη μεγαλειώδη αντίσταση απέναντι στη γερμανική κατοχή και τους Ναζί.
0: Σωστό.
1: Οπότε εδώ καταλαβαίνεις ότι.
0: Γιατί όσοι συμμετείχαν στον Ελλάς δεν ήταν κομμουνιστές, δεν ήταν αριστεροί, ήταν Έλληνες πατριώτες που απλά ήθελαν να αντισταθούν. Είναι άλλη ιστορία του εμφυλίου, άλλη ιστορία του απελευθερωτικού αγώνα.
1: Ακριβώς. Βέβαια τότε ήταν αιμοδότης και εμψυχωτής και οργανωτής και του Ελλάς και του ΕΑΜ, φυσικά το Κομμουνιστικό Κόμμα.
0: Αλλά
1: αυτό βέβαια είναι, υπερέχει βέβαια η συμμετοχή των Ελλήνων τότε σε αυτό το μεγαλειώδες, μεγαλειώδη αυτή η αντίσταση που ήταν η μοναδική, ας πούμε, και μνημονεύεται, ναι, ιστορικό, ναι, από τους ιστορικούς όλης της Ευρώπης και όλου του κόσμου. Τώρα, επικοινωνιακά εγώ θα σου πω ότι κατάφερε αυτό που νομίζω πολύ λίγοι θα κατάφερναν, να εντυπωθεί αυτό το όνομα, και νομίζω δεν συζητάμε πια για το κόμμα της Τσίπρα, συζητάμε για την Ελλάς, την ελληνική, ναι, αριστερή, στην, ναι, παράταξη.
0: Ναι.
1: Οπότε και πάλι εδώ φαίνεται ότι έχει πετύχει το σκοπό του ο κύριος Τσίπρας μαζί με τους συνεργάτες του. Ήταν ένα όνομα που θα σου πω ότι ο ίδιος το επέλεξε και επέμεινε. Οι πληροφορίες μου λένε ότι οι συνεργάτες του, όπως και όλοι εμείς, πάγωσαν,
0: ναι,
1: και τους έχει πάρει πολύ καιρό. Ακόμα και τώρα, δηλαδή και χθες που συζητήσαμε μαζί τους, ήταν πολύ μουδιασμένοι για αυτό το όνομα.
0: Ναι.
1: Αλλά θα το στηρίξουν και σε κάθε περίπτωση να σου πω κάτι, Αλέξανδρε. Αυτό το όνομα θα συζητηθεί για μια εβδομάδα, εγώ θα σου πω.
0: Σωστό.
1: Αλλά θα είναι το νέο κόμμα που μπαίνει στην μάχη. Και ο κύριος Τσίπρας το είπε καθαρά, και αυτό να σημειώσουμε. Δηλαδή ότι δεν είναι κάτι παραπάνω από κόμμα. Κάνει αυτό που θέλει να κάνει, δηλαδή να ξαναφτιάξει την παράταξη των δημοκρατικών πολιτών, των αριστερών, των προοδευτικών, των όλων όσων είναι από το κέντρο και αριστερά, ας το πούμε, αλλά και να απευθυνθεί και ευρύτερα και στους υπόλοιπους Έλληνες, ασχέτως του τι κατεύθυνση πολιτική διαλέγουν.
0: Προσπάθησε, νομίζω, να δείξει ότι το μόνο παλιό στην όλη ιστορία είναι ο ίδιος, δηλαδή ως ερχόμενος από τα παλιά, διότι από κάτω δεν υπήρχαν σχεδόν καθόλου στελέχη από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτό ήταν η μεγάλη μάχη, δηλαδή οι συμβολισμοί σε αυτή την παρουσίαση ήταν, νομίζω, πολύ ισχυροί και τους πέτυχε όλους, θα σου έλεγα. Mm-hmm. Δηλαδή είπε και ο ίδιος, είμαστε η συνέχεια του ΕΑΜ, είμαστε η συνέχεια της αντίστασης, δηλαδή είμαστε η συνέχεια του ΠΑΣΟΚ του 80, είμαστε η συνέχεια της πρώτης φοράς αριστερά, αλλά είμαστε και κάτι διαφορετικό. Και το πιο σημαντικό στοιχείο, το ότι δείχνει ότι κάτι έχει αλλάξει, το λέγαν πάρα πολλοί άνθρωποι, το λέμε και εμείς που καλύπτουμε και ό,τι κάνει ο κύριος Τσίπρας σαν πρώην πρωθυπουργός και σαν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παλαιότερα, κατάφερε να κρατηθεί αυτό το όνομα και το σήμα του νέου κόμματος μυστικό μέχρι και την τελευταία στιγμή.
0: Εντυπωσιακό αυτό, έτσι.
1: Εντυπωσιακό, δεν υπήρξε καμία διαρροή.
0: Και νομίζω και με μια τρίπλα πολύ καλή, γιατί στο κείμενο εμπάργο, με εμπάργο που μας ήρθε πριν ξεκινήσει, έλεγε τόσες φορές, τόσες

0: πολλές φορές το πηξίδα, που πάρα πολλοί κόσμοι νόμιζε ότι εντάξει, okay, το πηξίδα θα είναι το όνομα του κόμματος. Οπότε το Ελλάς ήρθε ακόμα πιο εντυπωσιακό να σκάσει.
1: Εγώ πόνταρα στο Νέα Μεταπολίτευση, το χρησιμοποίησε και αυτό
0: σωστό, μέσα στο
1: κείμενό του. Αλλά φαίνεται ότι εδώ ο ισχυρός συμβασμός, αυτό το όνομα που προκαλεί, η επιλογή ονόματος που προκαλεί, είναι ηλεκτρικό όνομα. Εγώ έτσι το λέω από χθες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή διαπερνάει ρεύμα άπαντες. Με θετικό ή αρνητικό πρόσημο, κλονίζει. Δηλαδή, αλαμένει, εντυπώνεται και είναι κάτι το οποίο υπερβαίνει και τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Το ξαναλέω. Δηλαδή, δεν θα μιλάμε για το κόμμα Τσίπρα, θα μιλάμε για την Ελλάς.
0: Ναι.
1: Θα μιλάμε για το κόμμα Ελλάς. Το οποίο μπορεί να παραπέμπει στην Ελλάδα για άλλους, στην ελληνική αστυνομία για άλλους, όπως είπα και πριν.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό θα εντυπωθεί στην πορεία, νομίζω, και στην το χρόνο θα αφομοιωθεί και αυτό.
0: Ο ίδιος μίλησε για νέο πατριωτισμό. Πώς τον ορίζει τον νέο πατριωτισμό, δηλαδή, τι διαφορά έχει ο πατριωτισμός με τον νέο πατριωτισμό?
1: Είναι και το όνομα εδώ που μπώνει, θα έλεγα, σε αυτόν τον νέο πατριωτισμό, γιατί δείχνει ότι και η αριστερά διαχρονικά, όπως και τότε τα χρόνια της κατοχής, έτσι και τώρα μπορεί να έχει κυβερνητική και πατριωτική υπόσταση. Δηλαδή δεν είναι αυτή η μάχη ότι δεν είναι πατριώτης μόνο από τη δεξιά ή μόνο από τη Νέα Δημοκρατία ή είναι, ας πούμε, θυμάσαι τις περίφημες μάχες με Μητσοτάκη Τσίπρα για το θέμα των εξοπλιστικών και ότι δεν είστε με το εθνικό συμφέρον ή είστε σχεδόν προδότες στα πάνελ αντεγκλήσεις. Άρα εδώ φαίνεται ότι η αριστερά είναι επιλογή πατριωτική. Αυτό θέλει να επαναφέρει ο κύριος Τσίπρας. Ο νέος πατριωτισμός εδράζεται βέβαια και στο οικονομικό ζήτημα. Δηλαδή είπε ο κύριος Τσίπρας ότι πια πρέπει να πάμε να εξαλείψουμε τις κοινωνικές ανισότητες. Και αυτό το κομμάτι της κοινωνίας θέλει να κινητοποιήσει, το οποίο δεν είναι αριστερό μόνο ή κεντρό, είναι και δεξιό, για αυτές τις ανισότητες οι οποίες λόγω της διαφθοράς οξύνονται, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, και λόγω της εύνοιας που επιδεικνύει αυτή η κυβέρνηση και το επιτελικό κράτος στα συμφέροντα, εστιάζοντας κυρίως στο κομμάτι στο να είναι κερδοφόρες οι επιχειρήσεις και να ευημερούν η αριθμία, αλλά όχι η κοινωνία, και αυτό έχει να κάνει κυρίως με την ακρίβεια, αλλά και την τεχνολογία με την οποία έγινε, διανεμήθηκαν οι πόροι και η ευρωπαϊκή, αλλά και η εθνική.
0: Ναι.
1: Άρα ο κύριος Τσίπρας βάζει τον πήχη πολύ ψηλά αυτή την ώρα. Αυτό ήθελε να κάνει από την αρχή. Δηλαδή, δείχνει ότι δεν είναι απλά ο αντιπαραθετικός πόλος, δηλαδή να υπάρχει μια αντιπολίτευση. Θέλει να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία, να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Και θα σου έλεγα, είναι αναγκαστικά έπρεπε να βάλει αυτό τον στόχο, γιατί αν έμενε στον αρχικό, το έχει πει και ο ίδιος ούτως ή άλλως, νομίζω δεν θα είχε περιθώρια να πάει και πολύ ψηλά στις εκλογές. Άρα εδώ βλέπουμε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν είναι το 15 που του δίνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις ή το 14.
0: Ναι.
1: Θέλει να πάει πολύ παραπάνω και σίγουρα στο ποσοστό που είχε μίνιμουμ το 23, οπότε και παρετήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ωραία. Αναμονή τέλος, μυστήρια τέλος, συμβολισμοί τους είδαμε. Εντάξει, θα τους συζητήσουμε και για μερικές μέρες ακόμα, όπως είπες. Τώρα έρχεται η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι η συμπαράταξη, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Πώς θα την καταφέρει, με ποιους θα καταφέρει να συμπαραταχθεί?
1: Αυτό θα φτάσουμε, εγώ πιστεύω και εκτιμώ, έτσι όπως είμαστε τώρα, τουλάχιστον μέχρι το φθινόπωρο, χωρίς να υπάρχει σύνδεση του παλιού ΣΥΡΙΖΑ ή του υπάρχοντος ΣΥΡΙΖΑ με το νέο κόμμα. Υπάρχει η φουρνιά αυτή των στελεχών που έχει βγάλει μπροστά ο κ. Τσίπρας, και θα του βγάλει πιο δυναμικά το επόμενο διάστημα.
0: Okay.
1: Οι πληροφορίες μου λένε ότι έχουν περάσει όλοι και τα ειδικά σχολεία, στο πούμε, εντός εισαγωγικών. Τα στελέχη, για να μπορούν να. Επειδή οι περισσότεροι είναι και άψητοι, είναι άπειροι στην παρουσία του στα μέσα ενημέρωσης, για να δέσει αυτή η προσπάθεια. Βλέπουμε ήδη η κυρία Κουφονικολάκου έχει βγει πολύ δυναμικά. Απαντά, δεν αφήνει τίποτα αναπάντητο. Ξέρουν ότι θα ανοίξει μεγάλο μέτωπο αυτή τη στιγμή με την κυβέρνηση. Υπάρχουν οι βολές και από το ΠΑΣΟΚ, θα σου έλεγα. Δηλαδή, και το όνομα κάπου επιμένουν πολλοί ότι ουσιαστικά κλείνει τις πόρτες από το κέντρο για τη νέα παράταξη αυτή.
0: Ναι. Επειδή έχει μέσα το αριστερά.
1: Επειδή έχει το αριστερά, δεν φαίνεται κάτι σε σοσιαλισμό μέσα ή σοσιαλδημοκρατία. Αλλά πέρα από το όνομα, εγώ εκτιμώ ότι ο κ. Τσίπρας, με αυτές τις τοποθετήσεις που θα κάνει το επόμενο διάστημα, τις αναλύσεις που του δίνει το Ινστιτούτο, την κατεύθυνση που ο ίδιος θέλει να δώσει, θα συνεχίσει να μιλά και προς αυτά τα ακροατήρια. Έχει κλειδώσει ουσιαστικά, δηλαδή, την τοποθέτησή του. Αλλά η απεύθυνσή του θα ανοίγει του ιδίου. Ο ίδιος δηλαδή θα είναι και με κεντρώα στοιχεία μέσα στο λόγο του. Άρα είναι μια μάχη με το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, το οποίο είδες έβγαλε και εκείνο μια σκληρή ανακοίνωση για τον Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, ίσως θα θεωρούν από τη Χαρλάου Τρικούπη ότι κάπου τους κάνει και ένα δώρο. Αλλά ξέρεις, όταν γυπολώνεται η κατάσταση, την είδαμε και το 23, Νομίζω ότι θα δυσκολευτεί το Πασόκ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία να επαναπατρίσει κόσμο αυτή τη στιγμή.
0: Τελευταία ερώτηση πριν σε αφήσω να συνεχίσει τη δύσκολη μέρα σήμερα, γιατί ξέρω θα τρέχεις πολύ με, με τις ανακοινώσεις. Οργανωτικά θα υπάρξει κάτι που θα δούμε το επόμενο διάστημα ή θα συνεχίσουμε με το ενός ανδρός αρχή?
1: Είναι το ενός ανδρός αρχή, αυτό δεν θα το αποφύγουμε σε καμία των περιπτώσεων. Είναι το υβριδικό κόμμα που λένε από την Αμαλία αλλά και τη Φιλελλήνων εκεί που δουλεύει το στρατηγείο, το οργανωτικό στρατηγείο της Ελλάδας.
0: Πολύ Κασελάκης είναι αυτά, ρε Σωτήρη. Πολύ Κασελάκης. Δηλαδή.
1: Είναι,
0: αυτά
1: αλλά.
0: Αυτά τα έλεγε ο Κασελάκης.
1: Αυτό το άγγελο κόμμα, δηλαδή θα δουλέψει πολύ η πλατφόρμα, οι συνελεύσεις. Αλλά είναι ένα πιο εξελιγμένο πράγμα. Δεν μας το είχε παρουσιάσει έτσι ο κ. Κασελάκης όταν ήθελε να αλλάξει το καταστατικό. Τι εννοώ. Δηλαδή εδώ βλέπεις ότι υπάρχει μια προσπάθεια η οποία θα μετουσιωθεί σε όργανα που θα παρομοιάζουν με τα παλιά όργανα, αλλά θα λειτουργήσουν σίγουρα μετά τις εκλογές. Δεν θα δούμε δηλαδή κομματική δομή όπως ξέρουμε την παραδοσιακή της μορφή πριν τις εκλογές, εκτιμώ. Δηλαδή θα είναι ουσιαστικά θα μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο θα κατέβει με εκλογική λίστα σε όλη την Ελλάδα. Θα δουλεύει ένα πολιτικό γραφείο με τους πολύ στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, ένα πιο διαβριμένο σαν πολιτική γραμματεία το οποίο θα μαζεύει με ομόκεντρους κύκλους από όλη την περιφέρεια και από τους πυρήνες αυτοοργάνωσης που πλέον θα εξελιχθούν σε οργανώσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και εκεί θα υπάρξει αυτή η διαστρωμάτωση, έτσι ώστε να βγαίνουν οι επεξεργασίες από την κοινωνία προς τα πάνω στην ηγεσία και η ηγεσία να καταθέτει μέσα σε αυτήν την επίδραση προτάσεις. Ναι, θυμίζει Κασελάκη, αλλά θα σου έλεγα ότι ο κύριος Τσίπρας το κάνει με άλλους πόρους πολύ πιο πολιτικούς.
0: Ναι, εντάξει, καλά, αυτό δεν συγκρίνεται, δεν μπορεί να συγκριθεί τώρα, προφανώς.
1: Καθαρά μάλλον πως.
0: Προφανώς. Σωτήρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Αλέξανδρε.
0: Σωτήρης Μπολάκης, ο καλός συνάδελφος, φίλος, δημοσιογράφος από το Μέγκα. Με την παράγκα του Σαββόπουλου, ο καθένας διαβάζει το συμβολισμό όπως θέλει. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την τελική ευθεία.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.

Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
8: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτό είναι το θρυλικό πια, πιανομάν του Billy Joel. Πέρασε ένας χρόνος από τότε που ο Billy Joel, ένας από τους πιο εμπορικούς και επιδραστικούς συνθέτες, στιχουργούς και τραγουδιστές της δεκαετίας του 70, ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τις προγραμματισμένες συναυλίες του για το 2025 και το 2026, καθώς διαγνώστηκε με μια σπάνια εγκεφαλική πάθηση. Όπως είπε, λυπάμαι ειλικρινά που απογοητεύω το κοινό μας και σας ευχαριστώ για την κατανόηση, δήλωσε. Ο Billy Joel παλεύει ακόμα. Σήμερα ανοίγει τις πύλες της η έκθεση για το περιβάλλον, η Attica Green Expo, ένας θεσμός διαλόγου για το μέλλον των πόλεων και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Χορηγός είναι η Next Step Media Group. Το επόμενο δίωρο θα το ακούσετε μέσα από την έκθεση. Σωτήρης Ξενάκης και Βασίλης Κουρής είναι στην έκθεση και θα εκπέμψουν το σήμα των παραπολιτικών από εκεί, με τους καλεσμένους τους και την ενημέρωση για το τι γίνεται και στην έκθεση αλλά και για τα υπόλοιπα. Μην αγχώνεστε. Εμείς, αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 αύριο θα είμαστε στον αέρα των παραπολιτικών. Βασίλη Δέτσικας στη θέση του με τις τελευταίες εξελίξεις και το δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Μείνετε ψύχρεμοι, τα καλύτερα έρχονται.

0: Η ώρα είναι 9. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
7: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
7: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26 410 59 998 και 26 410 25 427.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 2641.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Καλημέρα, συντονισμένοι στον Αντένα Στάρους 103,5. Πρωινή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Τσακανίκα, από αυτή την ώρα έως τις 11 η εκπομπή μας συγκεκριμένη. Πέσαμε πάνω στην περίπτωση, βέβαια, του τραγουδάκι αυτό του Βασίλη Παπακουσταντίνου. Ελάς, τι θα γίνει, φίλε μου, εμάς. Ελάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Θα δούμε ποια είναι τα πολιτικά μηνύματα αυτής της πρώτης εμφάνισης της Ελλάς. Της παράταξης αυτής λοιπόν που δημιουργεί, συμπαράταξης μάλλον αριστερής, όπως σημειώνει ο κύριος Τσίπρας, του νέου αυτού κόμματος. Επιχείρησε από το Θησίο ο πρώην Πρωθυπουργός να στείλει μήνυμα πολιτικής επιστροφής με αναφορές που απλώνονται από την παραδοσιακή αριστερά έως ένα ευρύτερο προοδευτικό και πατριωτικό ακροατήριο. Έτσι υπήρχε μια μηχανία, αλήθεια είναι, για το όνομα, γίνεται χαμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είδαμε και την μικρή Ήρα, η οποία του παρέδεσε το σχετικό επιστολόχαρτο με το λογότυπο του ονόματος, ένα κοριτσάκι ντυμένο στα λευκά. Οι παλιότεροι σίγουρα θα θυμάστε τον Ανδρέα Παπανδρέου με το κοριτσάκι στα λευκά, έτσι.

ακούστηκε κάποια αποσπάσματα βέβαια από την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, για να δούμε ποια είναι η κυβερνητική απάντηση, η οποία αυτό που θέλει να περάσει προς τα έξω η κυβέρνηση, ενώ και με τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα, αλλά και με την οικειοφορία ενός ακόμη πολιτικού σχηματισμού, πιθανώς στον οποίο μπορεί να προχωρήσει ο Αντώνης Σαμαράς, δημιουργείται μια πολιτική βαβέλ απέναντι στην σταθερότητα την οποία εκφράζει η Νέα Δημοκρατία.

Μετά τις δηλώσεις περί πρόοδου, έχουμε νέα πολεμική ρητορική στη Μέση Ανατολή. Ξανά σε τεντωμένο σκηνή η εκεχηρία, φίλες και φίλοι. Σήμερα το τελευταίο αντίο στιγωγό μας τροκόστα, να το πούμε και αυτό, στο ελληνικό η εξόδιος ακολουθίας του Ευηνοχώρη, η ταφή της.

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα χθες στην Ιωνία Όδο, φίλες και φίλοι. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, είχα μια σφοδρότατη σύγκρουση μια νταλίκα με γεωταχή. Με αποτέλεσμα, αυτό έγινε στην βόρεια έξοδο του Αγρινίου. Υπάρχουν κάποια σενάρια βέβαια για το πώς μπορεί να προκλήθηκε το τροχαίο αυτό. Λέγεται μάλιστα ότι έκανε όπισθεν ο οδηγός πάνω στην Ιωνία Όδο του αυτοκίνητου. Με αποτέλεσμα να πέσει πάνω του η νταλίκα, επειδή έχασε την έξοδο αυτή για να βγει από το ρεύμα προς Ιωάννινα στην έξοδο τη συγκεκριμένη. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια θα αποδειχθεί αυτό μέσα από τις έρευνες τις οποίες κάνει η τροχαία των αυτοκινητοδρόμων. 74 ετών ο οδηγός νεκρός λοιπόν του δυστυχήματος αυτού, σοβαρά τραυματίας η 64χρονη που ήταν επιβάτης.

Η είδηση πολιτική πάντως της ημέρας έχει να κάνει και με την μήνυση την οποία κατέθεσε ο κ. Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατά του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με την υπόθεση του ακίνητου στο Ηράκλειο, το οποίο νοικιάστηκε από την οικογένεια Ανδρουλάκη στο ελληνικό κτηματολόγιο. Για συγκεκριμένες αναφορές του κ. Γεωργιάδη, μηνύεται ο Υπουργός Υγείας, λοιπόν, από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Χθες το μεσημέρι ο εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης κατέθεσε μήνυση κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη μετά το επεισόδιο που είχαν οι δύο άνδρες το βράδυ της Κυριακής στον τελικό της Ευρωλίγκας, στο T-Center. Η μήνυση αφορά στο αδίκημα της απλής ομαδικής βλάβης, το οποίο αποτελεί πλημέλημα, πρέπει να πούμε. Τώρα αυτή η ομαδική βλάβη, από ό,τι βλέπουμε τουλάχιστον από τα βίντεο, ο κύριος Μαρινάκης ξεκίνησε βέβαια το επεισόδιο, χαστουκίζοντας τον κύριο Δημητριάδη, ο οποίος αντέδρασε στη συνέχεια όπως αντέδρασε, νομίζω όλοι το είδαμε. Για το περιστατικό αυτό, το οποίο βέβαια ακόμη συζητιέται, ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών, ο Αριστίδης Κορέας, έδωσε εντολή για την εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού από το τμήμα αθλητικής βίας, το οποίο έχει ήδη σχηματίσει δικογραφία για το συμβάν.

Αυτά και άλλα λοιπόν κατά τη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή όμως, έτσι όπως κάνουμε κάθε μέρα, ξεκινώντας με το ΣΑΣ σήμερα και την πρόγνωση του καιρού. Να δούμε και τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν να κάνουν με την 27η Μαΐου. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Μάρκετινγκ και η ημέρα επίγουσας ιατρικής. Το 1679 θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus, που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας.

1821 ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες που ως εκείνη την ημέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. Η ναυμαχία της Ερεσού λοιπόν σαν σήμερα 1855 υπογράφεται στο προάστιο Κανλιτζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η συνθήκη εμπορίου και ναυτιλίας. Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς δρομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 1942 Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείλουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο, τον Ράινχαρντ Χάινριχ. Θα πεθάνει λίγες ημέρες αργότερα. Η επιχείρηση Ανθρωποειδές, λοιπόν, λεγόταν η συγκεκριμένη επιχείρηση των αντιστασιακών, των ανταρτών, οι οποίοι καθάρισαν τον Χάινριχ. Ένα πραγματικά ανθρωποειδές, πρέπει να πούμε, φίλες και φίλοι, ένας εγκληματίας πολέμου, ο οποίος ήταν γνωστός και ως Ξανθοκτίνος. Πολλά παρατσούγλια του είχαν αποδώσει τον Χάινριχ. Αρχιτέκτονας μεταξύ άλλων και του Ολοκαυτώματος. Όχι αρχιτέκτονας, είχε παίξει ένα σημαντικό ρόλο και στο Ολοκαύτωμα. Το 1960 ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας, τον Τζελάλ Μπαγιάρ, και τον πρωθυπουργό Αντνάν Μεντερές, ο οποίος μάλιστα εκτελείται. Η χώρα θα επιστρέψει στη δημοκρατική νομιμότητα μετά από έναν χρόνο.

2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας μας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Υπέρ του νομοσχεδίου ψηφίζουν 160 βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ και 3 ανεξάρτητοι και κατά 124 βουλευτές της ΝΟΔΟΥ, του ΚΟΚΟΕ, του ΛΑΟΣ, του ΣΥΡΙΖΑ. Η ανεξάρτητη Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρούσα. Ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο άλλαξε τον χάρτη, η αλήθεια είναι, της αυτοδιοίκησης. Τώρα μιλάμε για τον νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης αυτές τις ημέρες. Μια επίσης πολύ σημαντική αλλαγή τομή στον χώρο των Δήμων και των Περιφερειών. Πριν από 16 χρόνια λοιπόν έγινε νόμος του κράτους ο Καλλικράτης, ο οποίος τότε είχε προκαλέσει, αν θέλετε, και αντιδράσεις στην περιοχή μας. Όχι τίποτα άλλο. Κάποιοι ήθελαν να κάνουν ξεχωριστούς Δήμους, κάποια χωριά ήθελαν να γίνουν έδρα Δήμων. Εκεί κάποιοι ήθελαν να δημιουργήσουν και Δήμο Τριχονίδας, να θυμίσω, γύρω-γύρω δηλαδή από τις κοινότητες της Τριχονίδας εδώ στην περιοχή μας. Υπήρχαν κάποιες αλήθεια να αντιδράσεις, αλλά νομίζω όλοι μετά από τόσα χρόνια, 16 χρόνια, συμφωνούν ότι σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα Καλλικράτης μόνο καλό έκανε.

Είχε εμφανιστεί πριν τον Καλλικράτη, βέβαια, και το φαινόμενο του Βλαχοδήμαρχου. Μην το ξεχνάμε αυτό. Εντάξει, τώρα τουλάχιστον αυτό το φαινόμενο, η αλήθεια είναι ότι εξέλιπε πλέον μετά το σχέδιο και την ψήφιση αυτού του νόμου το 2010, σαν σήμερα. Το 1774 γεννιέται ο Φράνσις Μπόφορτ, ναύαρχος βρετανικού ναυτικού γαλλικής καταγωγής. Ο Μπόφορτ, ο οποίος δημιούργησε την κλίμακα Μποφόρ για τη μέτρηση της έντασης του ανέμου. 1923 γεννιέται ο Χένρι Κίσιγκερ, Αμερικανός πολιτικός, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών επί κυβερνήσεων Νίξον, με πολύ σκοτεινό ρόλο και στην την περίοδο της δικτατορίας στη χώρα μας. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1973, σκοτεινός ο ρόλος του και στην εισβολή της στην Κύπρο. Το 1933 γεννιέται η Ζωζό Σαμπουτζάκη, Έλληνα ηθοποιός και τραγουδίστρια, ενώ το 1957 έρχεται στην ζωή η Σιούξη Σιού, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Σούζαν Μπάλιον, Αγγλίδα τραγουδίστρια, η ερμηνεύτρια στο κορυφαίο συγκρότημα των Siouxsie and the Banshees. Και είναι αυτή που ακούμε τώρα.

1840 πεθαίνει ο Νικολό Παγκανίνη, Ιταλός συνθέτης και βιρτουόζος του βιολιού. Το 1910, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Ρόμπερτ Κοχ, Γερμανός μικροβιολόγος που ανακάλυψε τον βάκυλο της φυματίωσης και της χολέρας. Το 1905 τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής και φυσικής. 1963 φεύγει από τη ζωή ο Γρηγόρης Λαμπράκης, Έλληνας βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας, ο οποίος λίγες μέρες νωρίτερα είχε χτυπηθεί βάναυσα από παρακρατικούς στη Θεσσαλονίκη.

κάνουμε, να κάνουμε και μια αναφορά σε έναν Έλληνα ηθοποιό του θεάτρου και του κινηματογράφου που διακρίθηκε σε δεύτερους ρόλους. Μιλάμε για τον Ζανίνο, ο οποίος γεννήθηκε ως Γιάννης Παπαδόπουλος στο Γαλατά της Κωνσταντινούπολης. Μάλιστα τον είδαμε και σε κινηματογραφικές ταινίες διεθνείς παραγωγές, να το πούμε και αυτόν. Ενώ έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα ο Ζανίνο στις 27 Μαΐου του 1995.

Τέλος, μία αναφορά στον Κρίστοφερ Λι, τον Άγγλο αυτόν ηθοποιό, ο οποίος είναι πολύ γνωστός σε εμάς, τουλάχιστον τους παλιούς, το ρόλο του, για το ρόλο του, του κόμι Δράκουλα, τον οποίο υποδίθηκε σε σειρά κινηματογραφικών ταινιών. Οι νεότεροι τον γνωρίζουν, τον θυμούνται μάλλον ως μάγο Σάρουμαν, στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Ο Κρίστοφερ Φρανκ Καραντίνι Λι γεννήθηκε στις 27 Μαΐου του 1922 στο Λονδίνο από αριστοκρατική οικογένεια.

Στους 23 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Αγρίνιο, νότιος είναι ο άνεμος ασθενής, η υγρασία στο 68%. Πάμε να δούμε μαζί τι προβλέπουν και οι μετεωρολόγοι. Ίσως να έχουμε πάλι κάποιες βροχούλες το απόγευμα. Βέβαια δεν επηρεάστηκε χθες το Αγρίνιο από βροχές, να το πούμε αυτό. Λέχαμε κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια υπηρετικά εδώ της Εντολοακαρνανίας. Αναμένεται κάτι αντίστοιχο και σήμερα, πρέπει να σας πω. Σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου λοιπόν, όπου θα έχουμε ηλιοφάνεια μέχρι το μεσημέρι, στη συνέχεια τοπικές νεφώσεις που θα μας δώσουν πιθανώς κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως ασθενείς. Η άνεμη βορειοδυτική έως 3 από βόρειο θερμοκρασία έως 30 σε άνοδο, ενώ αύριο Πέμπτη 28 Μαΐου η μέρα ξεκινά πάλι καλά με καθαρό καιρό, ηλιοφάνεια και νεφώσεις που αναμένεται να πυκνώσουν και πάλι ενδεχομένως να έχουμε τοπικά κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις το απόγευμα προς βράδυ της Πέμπτης. Η άνεμη νότιο-νοτιοδυτική έως 3 από βόρειο θερμοκρασία από 17 έως 30, ενώ την Παρασκευή 29 Μαΐου ο καιρός θα είναι καλός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, την Παρασκευή, με καθαρό καιρό, ηλιοφάνεια, ανέμος βορειοανατολικούς έως 3 από φόρου, θερμοκρασία από 18 έως 31. Το Σάββατο 30 Μαΐου, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τρίμερο μπροστά μας, έτσι, του Αγίου Πνεύματος. Σάββατο 30 Μαΐου, καλός καιρός, ηλιοφάνεια, με ανέμους αρχικά ανατολικούς, βορειοανατολικούς από το μεσημέρι και μετά νότιο-δυτικούς 3 με 4 από φόρου. Η θερμοκρασία το Σάββατο εδώ στα μέρη μας, στη δυτική Στερεά Ελλάδα, στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, από 18 έως 29 με 30, ενώ την Κυριακή 31 Μαΐου, τελευταία μέρα του Μάη, θα έχουμε ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, η άνεμη αρχικά βόρεια από το μεσημέρι και μετά νότιο-δυτική 3 με 4 από φόρ. Η θερμοκρασία την Κυριακή από 16 με 17 έως 28 με 29, ενώ τη Δευτέρα 1η του Ιουνίου, γιορτή του Αγίου Πνεύματος, θα έχουμε ηλιοφάνεια, είναι αργία, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό, θα έχουμε ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, η άνεμη νότιο-δυτική 3 με 4 από φόρ τη Δευτέρα, η θερμοκρασία από 15-16 έως 29. Κάποιες βροχούλες και σήμερα λοιπόν το απογευματάκι προς βράδυ, επίσης και αύριο έτσι πιο ασθενείς μάλιστα έτσι και πιο αραιές. Αύριο Πέμπτη σταματούν πλέον αυτά τα φαινόμενα στη συνέχεια. Από την Παρασκευή και μετά λοιπόν έχουμε ηλιοφάνεια, όπως είπαμε, και με μία μικρή άνοδο της θερμοκρασίας θα καταγραφτούν και τα πρώτα τριαντάρια.

Πάντως το πρώτο τριαντάρι το είχαμε χθες, Ευάγγελε. Έφτασε η θερμοκρασία σύμφωνα με το σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου, που είναι εγκατεστημένος εδώ στο Αγρίνιο, στα πανεπιστημιακά τμήματα, στους 30,3 βαθμούς χθες.

Έχουμε σκληρή απάντηση, μάλλον συγγνώμη, του κυρίου Δημητριάδη στη μήνυση του Βαγγέλη Μαρινάκη. Μήνυση κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη κατέτυχε χθες το μεσημέρι από τον εφοπλιστή για το επεισόδιο που είχαν οι δύο άνδρες. Εδώ είναι αλήθεια, εδώ κολλάει αυτό που λέμε: ζητάει και τα ρέστα, μάλλον ο κύριος Μαρινάκης. Να θυμίσουμε ότι ο προϊστάμενος εισαγγελίας Πορτοδικών Αθηνών έχει δώσει ήδη εντολή για την εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για το περιστατικό αυτό, το θλιβερό πραγματικά περιστατικό. Η εισαγγελική παραγγελία ζητά τη συλλογή και διερεύνηση υλικού από τις κάμερες ασφαλείας του σταδίου, καθώς και οποιοδήποτε άλλου αποδεικτικού στοιχείου ή οπτικοακουστικού υλικού που είναι διαθέσιμο. Εάν από την εξέταση του υλικού προκύψουν ενδείξεις για αδικήματα που διώκονται αυτεπαγγέλτως, η δικαστική διαδικασία θα προχωρήσει άμεσα από τις αρχές. Σε αντίθετη περίπτωση, αν διαπιστωθούν αδικήματα που απαιτούν έγκληση, η πρόοδος της υπόθεσης θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από εάν έχουμε μηνύσεις. Μιλώντας στον Sky, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης, έκανε λόγο για εξαιρετικά δυσάρεστες εικόνες αναφορικά με το επεισόδιο αυτό και είπε μάλιστα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και έγινε, η αστυνομία σχηματίζει αμέσως αυτεπάγγελτα δικογραφία για ό,τι συμβαίνει στους αθλητικούς χώρους. Οι διατάξεις είναι πάρα πολύ αυστηρές, τόνισε, εφόσον μιλάμε για βία σε αθλητικό χώρο. Οι ποινές, οι οποίες ενδεχομένως επιβληθούν, δεν μετατρέπονται, ούτε η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, υπενθύμησε ο κύριος Φλωρίδης για την νέα νομοθεσία που ισχύει για τη βία μέσα στα γήπεδα. Τώρα, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, να πούμε ότι προχώρησε χθες σε δήλωση μετά την μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του Βαγγέλη Μαρινάκη. Πληροφορήθηκα, λέει, ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατέθεσε μήνυση εναντίον μου. Το θράσος του δεν έχει όρια. Την ώρα που όλη η Ελλάδα έχει δει την απρόκλητη και άναντρη επίδεσή του με τον οργανωμένο στρατό υπόδικων μπράβων του, θέλει να βγει και από πάνω, συνεχίζοντας τις χυδαίες πρακτικές του. Και όλα αυτά τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έδινε έναν από τους σημαντικότερους αγώνες της ιστορίας του. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Το μόνο που έκανα, λέει ο κ. Δημητριάδης, ήταν να αμυνθώ για να υπερασπιστώ τη σύζυγό μου, τον εαυτό μου, την τιμή και την υπόλοιψή μου. Λέξεις που ο κ. Μαρινάκης δεν γνωρίζει. Είναι αδιανόητο, όποιες διαφορές και αν υπάρχουν, να λύνονται με αυτόν τον τρόπο. Σε αντίθεση με τον κύριο Μαρινάκη, εγώ δεν κρύβομαι στο Λονδίνο, παραμένω εδώ και τίθεμαι στη διάθεση των αρχών για τυχόν διευκρινήσεις, λέει ακόμη ο ανιψιός του Πρωθυπουργού.

Η Τράπεζα Επίρου, φίλες και φίλοι, έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο και αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε λοιπόν τις ουρές και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα. Με άμεση, ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Επίρου λοιπόν στο Αγρίνιο, δίπλα σας όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα. Να σας πω ότι ο Βασίλης Ράπτης, φίλες και φίλοι, συνεχίζει μια εμπορική πορεία, η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Παράλληλα, να πω ότι συνεχίζεται η λειτουργία του και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης, με την επωνυμία Βασίλειος Σπύρου Ράπτης, παραμένοντας πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-599998. Η εκπομπή αυτή εξελίσσεται, συνεχίζεται με τη στήριξη του φροντιστηρίου Φάσμα. Του φροντιστηρίου που εδώ και χρόνια βρίσκεται δίπλα στους μαθητές με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γιατί η επιτυχία θέλει σωστή καθοδήγηση και στο Φάσμα η γνώση γίνεται σιγουριά για το μέλλον. Φροντιστήριο Φάσμα λοιπόν, επένδυση στη γνώση, επένδυση στα όνειρα των παιδιών, στην Γιώτα στα οίκο 1 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο επικοινωνίας το 26410-55424, έναρξη θερινών τμήματων στις 8 Ιουνίου.

Την ίδια στιγμή που καταγράφονται και τα πρώτα τριαντάρια αυτή τη περίοδου τη θερινή, η οποία έρχεται σιγά σιγά, έτσι δεν έχουν πει ακόμα στο καλοκαιράκι, η Ευρώπη βιώνει, να πούμε, πρωτοφανείς καύσονες, φίλες και φίλοι, με ρεκόρ θερμοκρασιών, κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία, που έχουν καταγραφεί ήδη 11 θάνατοι. Στη Μεγάλη Βρετανία η θερμοκρασία έφτασε τους 35,1 βαθμού στο Λονδίνο, ενώ η χώρα αντιμετωπίζει προβλήματα με τις υποδομές της, όπως το μετρό και την υδροδότηση. Στη Γαλλία οι υψηλές θερμοκρασίες οδήγησαν σε αύξηση των πνιγμών και 7 θανάτους που συνδέονται άμεσα ή έμεσα με τη ζέστη. Επιστήμονες αποδίδουν τα ακραία αυτά φαινόμενα σε έναν θερμικό θόλο, όπως λέγεται, και στην ανθρωπογενή δραστηριότητα, προειδοποιώντας για ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες στο μέλλον. Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Ελβετία επίσης πλήττονται από κύμα ζέστης, με προβλέψεις για περαιτέρω αύξηση των θερμοκρασιών. Είναι στις θερμοκρασίες μας στις οποίες δεν έχουν συνηθίσει οι Βρετανοί, έτσι. Πρέπει και αυτό επίσης να το επισημάνουμε. Βλέπουμε έτσι κάποιες φωτογραφίες πραγματικά απίστευτες. Στα πάρκα, οι μίγυμνοι, εντάξει, με νερά, με ανεμιστήρες. Όπου μπορείτε να φανταστείτε, ξέρω εγώ, με ομπρέλες στους δρόμους για να προστατευτούν από τον ήλιο. Τέλος πάντων, πρωτοφανής καύσωνας, ειδικά για αυτή την εποχή, για πολλές χώρες της Ευρώπης. 9.30 ώρα, πάμε σε ένα διάλειμμα, επιστρέφουμε. Φυσικά πρέπει να μιλήσουμε και για την Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που παρουσιάστηκε χθες στο Θησίο.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: ρυθμούς για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
4: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
5: Έβαψαν τους...
4: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
5: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
8: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν, σχεδιασμένα για να αποδίδουν, φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
9: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής. Rainbow.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν κατηγόρησε χθες τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός μετά από νυχτερινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ στο Λίβανο βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν πάνω από 30 ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές εκεί, έτσι. Οι δηλώσεις περί πρόοδου στις συνομιλίες τις τελευταίες ημέρες έδωσαν τη θέση τους λοιπόν σε μια ρητορική πολέμου πάλι, μόνο ότι τα όπλα είχαν σχεδόν εισηγήσει από τις 8 Απριλίου, χωρίς πάντως ο de facto ιρανικός αποκλεισμός του στενού του Ορμούς να έχει αρθεί, κάτι που διατρεί βέβαια πολύ ψηλά τις τιμές του πετρελαίου.

Οι Ιρανοί, να πούμε ότι για σχεδόν τρεις μήνες δεν είχαν και πρόσβαση στο διαδίκτυο, έτσι. Αυτή η πρόσβαση αποκαταστάθηκε εν μέρη μετά από τρεις μήνες, εξαιτίας του πολέμου, λέει βέβαια η πλευρά του Ιράν. Και σε ό,τι είχε να κάνει με τις χρηματαγορές, εντάξει, λειτουργούν συνετά προς το παρόν, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Ενώ η Wall Street πάντως έσπασε ρεκόρ χθες κατά τη διάρκεια του κλεισίματος. Σε ό,τι είχε να κάνει με τις τιμές του πετρελαίου, αυτές επέστρεψαν κοντά πάλι στο επίπεδο των 100 δολαρίων. Από τη μια πλευρά λέγεται λοιπόν ότι οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται και οι επαφές, παρ' όλα αυτά έχουμε ανταλλαγή απειλών, έτσι, αυτό είναι το σκηνικό στην παρούσα φάση.

Επιστροφή λοιπόν του Αλέξη Τσίπρα χθες, φίλες και φίλοι, στην κεντρική πολιτική σκηνή με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη ΕΛΑΣ, όπως είναι το όνομα του κόμματος, που παρουσίασε χθες το βράδυ σε συγκέντρωση στην πλατεία του Θησίου. Παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη με το συγκεκριμένο πλήθος να φωνάζει Αλέξη Γερά να φύγει δεξιά ή Νάτος, Νάτος ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα. Το όνομα του νέου κόμματος ανακοινώθηκε στο τέλος της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα και μετά την προβολή ενός βίντεο υπό τους ήχους της σύνθεσης, ειδικά για την εκδήλωση του Σταμάτη Κραουνάκη. Μάλιστα, πρέπει να σας πούμε, έτσι υπήρχε μια αγωνία, γιατί ο κύριος Τσίπρας περίμενε. Ήρθε ένα κοριτσάκι ντυμένο στα λευκά, η οποία είναι φίλου του κόρη, από ό,τι διάβασα, ή συγγενή του, κάτι τέτοιο, και του έδωσε έτσι ένα πιστολόχαρτο, το οποίο το άνοιξε σιγά-σιγά και όπως το άνοιξε. Φάνηκε το σήμα και φάνηκε στη σχέση για το οθόνη το σήμα και το όνομα του νέου κόμματος. Η ιστορία με το λευκό κοριτσάκι βέβαια δεν είναι τωρινή. Μας θυμίζει στους παλιούς, έτσι, είστε παλιοί, θυμάστε το παλιό το κοριτσάκι αυτό, με τα λευκά ρούχα, το οποίο ήταν και στις αφίσεις αλλά και στις συγκεντρώσεις του Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι. Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ομιλία σε 7 δεσμεύσεις. Στο ραντεβού με την ιστορία είπε: Είμαστε πολλοί. Ξεκινώντας την ομιλία του, έφτασε η μέρα, δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να σφιχτιά. Δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία, είπε. Στο επιτελείο πάντως του πρώην Πρωθυπουργού υπάρχει αισιοδοξία για το νέο αυτό ξεκίνημα. Και ο κύριος Τσίπρας αισιόδοξος, όπως αναφέρουν άνθρωποι του.

Το πρώτο στίχημα που θέλει βέβαια να κερδίσει ο Αλέξης Τσίπρας είναι να έχει μια καλή λαϊκή στήριξη του νέου αυτού πολιτικού εγχειρήματος. Οι συνεργάτες του αναφέρουν ότι ένα μεγάλο ρεύμα από την κοινωνία για την κοινωνία είναι αυτό που θέλει να πετύχει, παρά την καχυποψία βέβαια που υπάρχει γενικώς για το πολιτικό σύστημα συνολικά, για την οποία καχυποψία μίλησε ο κύριος Τσίπρας χθες, φίλες και φίλοι, και μάλιστα κατηγόρησε για την καχυποψία που έχουν οι πολίτες πλέον απέναντι στο πολιτικό σύστημα τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Τα έβαλε και με το Πασόκ. Μίλησε ειδικότερα, άφησε χμές κατά της Νέας Δημοκρατίας, καλώντας και του Πασόκ, καλώντας τους πολίτες να μπουν μπροστά για να αλλάξει αυτή η εικόνα μιας χώρας που δεν μας αξίζει. Μίλησε για τα δημόσια ταμεία, τα οποία γεμίζουν από την υπερφορολόγηση των πολλών για να γίνουν λία στους των λίγων, και ένα περίσσευμα να διανέμεται σε διάφορα επιδόματα και σε κάποια πας. Μίλησε για τη διαφθορά η οποία διαβρώνει όλα τα επίπεδα της εξουσίας και εξωθεσμικά κέντρα τα οποία ελέγχουν κόμματα και κυβερνήσεις. Απόρρια, όπως είπε, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών να μην εμπιστεύεται πια το πολιτικό σύστημα και τους θεσμούς. Και μάλιστα είπε ότι αυτό το πράγμα δηλαδή που βιώνουμε στην πολιτική ζωή της χώρας τροφοδοτείται από τα δύο μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα δύο παλιά κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, που εμφανίζουν, όπως είπε, τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς στόχους, τη μία με το ένα.

0: μία την άλλη με το άλλο χρώμα. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα. Άλλωστε τα χρέη και των δύο ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Σημείωσε ο κ. Τσίπρας για να εξαπολύσει, όπως είπαμε, βέλη και κατά τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία αλλά και κατά του ΠΑΣΟΚ. Για να ακούσουμε λίγο αυτό το απόσπασμα, έχει ενδιαφέρον.
1: Η πολιτική οφείλει να εγγυηθεί ξανά ότι η ζωή θα είναι βιώσιμη και οικονομικά προσιτή για όλους. Το κράτος έχει πέσει στα χέρια μιας κάστας, για να το πω ευγενικά, που το αντιμετωπίζει σαν λάφυρο. Σπαταλούν για ιδίων όφελος και για τα συμφέροντα μιας άπλιστης ολιγαρχίας δισεκατομμύρια από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, όπως τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα δημόσια ταμεία σήμερα κάνετε εσείς το βήμα μπροστά. Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά. Μπαίνουμε μπροστά για να αλλάξει, να αλλάξει αυτή η εικόνα της χώρας που δεν μας αξίζει. Τα δημόσια ταμεία την ίδια στιγμή γεμίζουν από την υπερφορολόγηση των πολλών μέσω του υψηλού ΦΠΑ για να γίνουν ελεία των λίγων. Και από το περίσσευμα αυτής της ληστείας διανέμουν στο τέλος κάποια επιδόματα φιλανθρωπίας και κάποια πας στους πιο αδύναμους. Την ίδια στιγμή η διαφθορά διαβρώνει όλα τα πεδία άσκησης της εξουσίας. Εξωθεσμικά κέντρα συμφερόντων επηρεάζουν ή και ελέγχουν ακόμα πολιτικά κόμματα και κυβερνήσεις. Απόρρια αυτής της λιβερής κατάστασης είναι η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών να μην εμπιστεύεται πια το πολιτικό σύστημα, να μην εμπιστεύεται τη λειτουργία των θεσμών και ιδίως τη δικαιοσύνη. Και αυτή η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς στόχους, τη μία με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα. Άλλωστε, τα χρέη και των δύο ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν χρωστάνε απλά στις τράπεζες. Είναι εξαρτημένα από αυτές.
0: Μάλιστα, αυτά για τα πειρά του κύριου Αλέξη Τσίπρα κατά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Φυσικά άσκησε σκληρή κριτική και ολομέτωπη στην κυβερνητική παράταξη και στην κυβέρνηση. Υπογράμμισε ότι με τη διακήρυξη του κόμματος Ελλάς απευθυνόμαστε, είπε, σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες και καταθέτουμε ενώπιον τους 7 βασικές δεσμεύσεις. Πρώτον, δέσμευση για ζωή με αξιοπρέπεια. Δεύτερον, δέσμευση για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλία, για διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και του δημόσιου χρήματος. Δέσμευση για μια ισχυρή οικονομία δίκαιη ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με έμφαση στον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση και σε μια νέα βιομηχανική πολιτική. Εντάξει, ευχολόγια είναι αυτά, αλλά θα τα δούμε και πιο αναλυτικά, πιστεύω, έτσι, τη διάρκεια του επόμενου διαστήματος. Τέταρτη δέσμευση. Κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία, για να γίνουν ξανά δικαιώματα για όλους και όχι προνόμια για λίγους. Η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική προστασία, η στέγη, ο πολιτισμός. Πέμπτον, δέσμευση για μια ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων, για προστασία και ασφάλεια απέναντι στις κρίσεις, την ενεργειακή ανασφάλεια και τις ακραίες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Έκτον, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία για εθνικές τεχνολογικές υποδομές με ρήτρες κυριαρχίας. Έβδομον, δέσμευση για μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Για μια νέα εθνική πηξίδα με επιστροφή στην πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική. Έτσι, συμπυκνώνοντας, είπε ότι η διακήρυξη αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας συλλογικής προσπάθειας για τη δημιουργία μιας μεγάλης προοδευτικής συμπαράταξης, δηλαδή τη σύγκληση τριών ιστορικών ρευμάτων του προοδευτικού χώρου, της σύγχρονης αριστεράς, δηλαδή της ριζοσπαστικής αριστεράς, της social-δημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Αυτή είναι η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής, είπε χαρακτηριστικά. Το αριστερά το έχει άλλωστε και στο τίτλο του ονόματος του νέου κόμματος, έτσι, του ΕΛΑΣ. Να ακούσουμε έτσι και ένα απόσπασμα από το τέλος της ομιλίας του κ. Τσίπρα.
1: Χρέος μας είναι να είμαστε κοινωνικά και εθνικά χρήσιμοι. Να κάνουμε την πολιτική χρήσιμη ξανά στη ζωή των ανθρώπων. Να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη εκεί όπου σήμερα κυριαρχεί η απογοήτευση. Να ξαναδώσουμε προοπτική εκεί που έχει χαθεί. Καλούμε λοιπόν κάθε πολίτη που ζει στην Ελλάδα, κάθε Έλληνα και Ελληνίδα της Διασποράς, να κάνει το βήμα της συμπαράταξης με το όραμα, τις αξίες και τους αγώνες μας. Να γίνει μέλος αυτής της προσπάθειας. Γιατί τίποτα δεν αλλάζει χωρίς τη συμμετοχή μας. Γιατί όπως είπα πριν, δεν χρειαζόμαστε απλώς πολιτική αλλαγή, αλλαγή πολιτικής. Και αυτή η αλλαγή δεν θα έρθει από τα πάνω. Θα έρθει από την κοινωνία, θα έρθει από τους ανθρώπους που δουλεύουν, από τους ανθρώπους που δημιουργούν, από τους ανθρώπους που αγωνίζονται, από τους ανθρώπους που επιμένουν να ελπίζουν. Θα έρθει από όλους και όλες εσάς. Θα έρθει από όλους εμάς, από τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
0: Ο Άντωνης Γεωργιάδης, να πω ότι άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή της διεργασίας για τη συγκρότηση νέου πολιτικού φορέα. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας προχώρησε σε αιχμηρούς χαρακτηρισμούς, αποδίδοντας τον κύριο Τσίπρα αντιπάθεια, ανιστορική προσέγγιση και εμπάθεια. Παράλληλα, στάθηκε στη δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας, συνδέοντας την με την υπόθεση Νοβάρτης, την οποία έφερε εκ νέου στο προσκήνιο με το σχόλιο του. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, γράφει ο Γεωργιάδης. Και το ερώτημα είναι ένα, αφού τελικά ήθελε να γυρίσει στις κομμουνιστικές του ρίζες και να αυτοπεριοριστεί στην αριστερά και στην άκρα αριστερά, τι το ήθελε το rebranding, τους ξένους συμβούλους κλπ. Κατά τα άλλα, ο παλιός γνωστός, αντιπαθής, ανιστόρητος και εμπαθής Αλέξης Τσίπρας. Πού να σφίξουν οι ζέστες, γράφει στο τέλος ο Άδωνης Γεωργιάδης, να πούμε στην αναρτησή του. Ενώ βέβαια από την άλλη πλευρά υπάρχει κάτι πιο επίσημο, πιο θεσμικό, αν θέλετε, που έχει να κάνει με την στρατηγική της κυβέρνησης.

Φίλες και φίλοι, στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης στην οδό Ερών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410325558. Μην πετάτε το παλιό σας στρώμα, δώστε του δεύτερη ζωή. Στα έπιπλα Δρύβας, το Αγρίνιο, η αλλαγή στρώματος γίνεται πιο εύκολη και πιο υπεύθυνη από ποτέ. Με κάθε αγορά καινούριου στρώματος, η εταιρεία παραλαμβάνει το παλιό σας, το οδηγεί στην ανακύκλωση με επίσημη πιστοποίηση και το καλύτερο, κερδίζετε έως και 50% έκπτωση για το νέο σας στρώμα. Άνεση λοιπόν για εσάς, φροντίδα για το περιβάλλον. Έπιπλα Δρύβας, στο τρίτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, καλέστε τώρα στο 26410 51544. Κάντε τη σωστή επιλογή.

Να πω ότι έχουμε και μια αναπροσαρμογή, ας πούμε, της στρατηγικής της κυβέρνησης μετά την ανακοίνωση των κομμάτων Τσίπρα-Καριστιανού, που έγιναν αυτές τις ημέρες, και θα δούμε τι θα κάνει βέβαια και ο Αντώνης Σαμαράς, φίλες και φίλοι, ο οποίος κοιτάζει προενδεχομένως και τις μετρήσεις, λέγονταν ότι θα έχουμε και μια παρέμβαση ηχηρή από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Κώστα Καραμαλή, να δούμε τι ακριβώς θα πει ο κύριος Καραμαλής, και αν θα επισημάνει την ανάγκη, ας πούμε, να υπάρχουν αλλαγές στο χώρο, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας ή γενικότερα στο χώρο της δεξιάς, της συντηρητικής παράταξης, στηρίζοντας, ας πούμε, μέσως τον, δίνοντας ένα boost, ας πούμε, στον Αντώνη Σαμαρά. Να δούμε τι θα κάνει βέβαια ο κύριος Σαμαράς, αλήθεια. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό το οποίο υπάρχει. Τώρα η κυβέρνηση βέβαια προσθέτει κάποια νέα στοιχεία στο αφήγημα της θετικής ατζέντας που θέλει να έχει. Επιχειρεί να λάβει θέσεις μάχης απέναντι στο σκηνικό μιας έντονης πολυδιάσπασης, αμφισβήτησης και ανακατατάξεων που έχουμε στην αντιπολίτευση. Το στίγμα έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Επιχείρησε να αντιπαραβάλει τη σταθερότητα και τη σοβαρότητα της κυβέρνησης απέναντι σε αυτό που κυβερνητικά στελέχη περιγράφουν ως πολιτική βαβέλ στην αντιπολίτευση. Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι παλιοί και νέοι πρωταγωνιστές επιχειρούν να επανέλθουν στο προσκήνιο με διαφορετικό προσωπείο. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι κοινός παρονομαστής αυτών των δυνάμεων είναι η καταγγελία, χωρίς όμως σαφή προγραμματικό λόγο ή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός επίσης άσκησε κριτική και στο Πασόκ με αφορμή τη στάση του στην ψηφοφορία για την παραμονή του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Σύμφωνα με την κυβερνητική ανάγνωση, ακόμα και θεσμικές πολιτικές δυνάμεις χάνουν την σοβαρότητά τους και την αξιοπιστία τους, συμμετέχουν σε μια γενικευμένη αντιπολιτευτική ρητορική. Ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να παρασυρθεί σε μια άγονη σύγκρουση χωρίς πολιτικό περιεχόμενο, αλλά θα συνεχίσει με έμφαση στην παραγωγή κυβερνητικού έργου. Απέναντι στο κλίμα αυτό, η κυβέρνηση επιχειρεί να αναδείξει λοιπόν ένα κοινωνικό-οικονομικό αποτύπωμα. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η κυβερνητική πολιτική επικεντρώνεται στην στήριξη των εισοδημάτων σε περιόδους κρίσης και στην προώθηση αλλαγών για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Γι' αυτό ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και για τον Ιούνιο με επιδότηση 15 λεπτών ανά λίτρο. Μέτρο που σύμφωνα με την κυβέρνηση διατηρεί την τιμή περίπου 30 λεπτά χαμηλότερα σε σχέση με τον Μάρτιο. Παράλληλα, στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί στις οικογένειες που πληρούν τα κριτήρια. Έτσι, είναι και αυτά τα 150 ευρώ. Προς το τέλος του Ιουνίου. Κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν τη σημασία της σταθερότητας εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας, επικαλούμενοι ακόμη και το μήνυμα που κατά την εκτίμησή τους εξέπεμψαν και οι πρόσφατες εκλογές, οι οποίες έγιναν στην Κύπρο.

Τώρα, κυβερνητικές πηγές, φίλες και φίλοι, είναι ιδιαίτερα αιχμηρές απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις αναφορές του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στο ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό του Sky. Κυβερνητικά στελέχη κατηγόρησαν τον πρώην Πρωθυπουργό ότι ενώ μπορούσε να επιλέξει τη φορολόγηση των εφοπλιστών, προτίμησε να επιβαρύνει τους συνταξιούχους προκειμένου να κλείσει τη συμφωνία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ο προστάτης των αδυνάτων επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους και όχι τους εφοπλιστές, σχολίαζαν κυβερνητικές πηγές χθες, επιχειρώντας να αποδομήσουν το πρόσημο του που παραδοσιακά αποδίδεται στον ΣΥΡΙΖΑ, του φιλολαϊκού δηλαδή προσήμου. Αυτά τα επαναλαμβάνουμε, τα είπε ο ίδιος ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, όταν βέβαια είχαν αναβαγίσει κάποιες συνομιλίες. Ήμασταν πολύ κοντά στον έχουμε μια συμφωνία. Τότε ο Γιούνκερ πέταξε αυτή την ιδέα στον Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή να προχωρήσει στη φορολόγηση των πιο πλούσιων Ελλήνων, των εφοπλιστών δηλαδή, με τον κύριο Τσίπρα όμως να του αρνείται κατηγορηματικά αυτό. Και μάλιστα ο κύριος Γιούνκερ εξέφρασε την εκπληξή του γι' αυτό, μιας και είπε ότι υποτίθεται η κυβέρνηση ήταν αριστερή. Ενώ και εγώ λέει είμαι χριστιανοδημοκράτης, δηλαδή είναι στη συντηρητική πλευρά, και δεν περίμενα μια τέτοια απάντηση. Δηλαδή έτσι εξέφρασε την εκπληξή του ο πρώην Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αποκάλυψε.

τώρα εμείς αναμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τις πρώτες δημοσκοπήσεις, οι οποίες θα μετρήσουν πλέον τα δύο νέα κόμματα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, τα οποία φέρουν και τα δύο βέβαια το συνθετικό Ελλάδα μέσα, έτσι, ελληνική Ελλάδα, ελπίδα για την Ελλάδα, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αναμένουμε ενδιαφέρον τον Ιούνιο βέβαια, έτσι, στη συνέχεια Ιούλιο, Αύγουστος, βέβαια δεν νομίζω ότι ασχολείται κανείς, έτσι, Βαγγέλη, με τις πολιτικές εξελίξεις ή οτιδήποτε άλλο, έτσι, το κατά καλό καιρό. Καλό Σεπτέμβριο μετά, φίλες και φίλοι, έτσι, για να έχουμε, έτσι, μια πιο σαφή εικόνα, όπου πιθανώς μέχρι τότε να δούμε και τι θα κάνει και ο Αντώνης Σαμαράς.

0: Πάντως είναι δεδομένη η στάση της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα. Στην παρούσα φάση έτσι τους βάζει όλους απέναντι, ειδικότερα Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Καρισιανού, και κάνει λόγο για πολιτική βαβέλ απέναντι στην πολιτική σταθερότητα. Στο πρατήριο καυσίμων Νέκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, φίλες και φίλοι, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνειας, στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Νέκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου, αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει, όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ρόν Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-302-735. Να πω τέλος για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας. Στο Αγρίνιο, η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Πάμε στο διάλειμμα μας, επιστρέφουμε σε λίγο με τα δικά μας, φίλες και φίλοι. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Αντένα Σταρ 103,5, πρωινή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Τσακανίκα, σε λίγο το δεύτερο μέρος.
1: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 10. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα.

0: είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
4: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον

Λοιπόν, μου γίνεται και μια παρατήρηση εδώ, φίλες και φίλοι. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας, να σας θυμίσω πάντα στον Αντένα Σταρ κοντά σας στους 103,5, περίπου 2 ώρες ενημέρωση, λίγο μετά τις 9 έως τις 11. 11 με 1 ακούτε τον Παρασκευά μαζί, εδώ πάλι από το στούντιο του Αντένα Σταρ. Και στη συνέχεια σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM της Αθήνας, Ελληνοφρένια 1 με 2, ενημερωτικό μαγκαζίνο 2 με 3.

Να σας πω ότι μου έγινε μια παρατήρηση εδώ, την οποία μόλις έλαβα και θέλω να σας την περάσω προς τα έξω, για το βιντεάκι το οποίο παρουσιάστηκε στο χθες για το νέο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Λέει ότι στη χθεσινή παρουσίαση θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη μια λεπτομέρεια μικρή μεν σημαντική δε. Θα έπρεπε να συμβουλεύσει το κατά τα άλλα εκπληκτικό κοριτσάκι να πετάξει το άδειο μπουκάλι σε έναν κάδο ανακύκλωσης, τον οποίο θα έπρεπε να τοποθετήσουν στο σκηνικό. Γιατί είναι υποκριτικό, λέει, ένας από τους πυλώνες του νέου κόμματος να είναι η οικολογία και ταυτόχρονα στην ιδρυτική σου παρουσία να πετάς μπουκάλια στην παραλία. Δεν το πρόσεξα αυτό, το ότι στο βιντεάκι φαίνεται ένα μπουκάλι να το πετάς, να το πετάνε κάτω, ένα πλαστικό μπουκάλι. Ήταν μια παράληψη σίγουρα και ευχαριστώ πολύ που μου γίνεται και αυτή η παρατήρηση, ας πούμε. Μου έγινε αυτή, εγώ δεν το πρόσεξα, και μου έγινε αυτή η παρατήρηση εδώ τώρα, γι' αυτό σας το αναφέρω, φίλες και φίλοι.

Και ήρθε εδώ αμέσως απάντηση από άλλον φίλο ακροατή, ο οποίος λέει: τι ψάχνετε, ρε? Εδώ ο Μητσοτάκης μας ήπιε το αίμα. Ψάχνετε αν πετάχτηκε ή όχι, λέει, το πλαστικό που κάλυψε κάτω ανακύκλωση ή όχι. Τέλος πάντων, έκανε μια παρατήρηση ένας φίλος ακροατής μας. Και νομίζω είναι μια σωστή. Όταν, εντάξει, υπάρχουν και συμβολισμοί. Δηλαδή, όταν έχεις ένα πλαστικό μπουκάλι, ας πούμε, εντάξει, και λες ότι είσαι με την οικολογία και το περιβάλλον κλπ. Πρέπει να προσέχεις ακόμα και τις λεπτομέρειες, έτσι. Τώρα, επίκειται μάλλον σεξ του μηνός, από ό,τι γνωρίζω, η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί θα κρυφθούν πάρα πολλά πράγματα για το μέλλον, φίλες και φίλοι του συγκεκριμένου κόμματος, γιατί τα περισσότερα στελέχη και μέλη, και φίλοι και βουλευτές είναι με το ένα κόμμα, με το ένα πόδι μάλλον ήδη εκτός. Έτσι, οπότε αναμένεται που με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θυελώδης να είναι αυτή η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, για να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Πάντως, υπάρχουν ήδη και τα στελέχη εκείνα τα οποία λένε ότι δεν πρόκειται να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα, ενδεχομένως να μην του στέλνει και ο ίδιος, δηλαδή, όπως είναι η κυρία Βούρου, όπως είναι ο Νίκος ο Παπάς, όπως είναι ο Παύλος ο Πολάκης και άλλοι. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι, όπως είπαμε, είναι με το ένα πόδι ήδη εκτός. Ουσιαστικά αναμένουν το βλέμμα, το σύνθημα αυτό, την κίνηση αυτή, το κάλεσμα αυτό από τον Αλέξη Τσίπρα, ούτως ώστε να το πράξουν. Και θα έχουμε και σοβαρές, βέβαια, αλλαγές, παραιτήσεις και στην ετωλοακαρνανία, εξ όσων γνωρίζω, το επόμενο διάστημα. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Έχουμε πει αρκετές φορές ότι κοντά στον Αλέξη Τσίπρα είναι και ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο βουλευτής ετωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ προς το παρόν. Φυσικά και ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ευθύς εξ αρχής, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι έχει παραιτηθεί κιόλας από την Κουμουνδούρο, έχει φύγει. Είναι στο πλευρό, στο πολύ στενό πυρήνα του πρώην Πρωθυπουργού. Επίσης και σημαντικά στελέχη τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ομαρχιακή οργάνωση του κόμματος. Μαθαίνω ότι θα έχουμε παραιτήσεις στο επόμενο διάστημα.

αναμένουμε αυτές τις εξέλιξεις, φίλες και φίλοι. Να είστε βέβαιοι ότι θα τις μεταδώσουμε. Τώρα είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα το οποίο σημειώθηκε στην Ιόνια Οδό χθες βράδυ. Να το πούμε και αυτό. Στο τροχαίο αυτό επλάκησαν μία Νταλίκα και ένα γιοταχή στο 80 χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού, κοντά στην βόρεια έξοδο για το Αγρίνιο, τον Κουβαρά δηλαδή, έτσι κάπου εκεί. Να πω ότι επικρατεί αγωνία για τους επιβαίνοντες του γιοταχή. Οι πληροφορίες, υπήρχε μάλλον, επικρατούσε αγωνία. Τελικά δυστυχώς η αγωνία και η προβλέψεις που υπήρχαν επαληθεύτηκαν από όσοι ήταν εκεί παρόντες, έτσι, και είδαν την κατάσταση του οδηγού. Η συνοδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Στο σημείο έσπασαν αστυνομία, ΕΚΑΠ, πυροσβεστική για τους απεγκλωβισμούς. Ηλικιωμένο το ζευγάρι, το οποίο επέβαινε στο όχημα, ο άντρας απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Δυστυχώς, μισή ώρα μετά, όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Αγρινίου, επιβεβαιώθηκε πως ο άντρας εξέπνευσε παρά τις δραματικές προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή. 74 ετών από το Αγρίνιο, να πούμε, το ζευγάρι του συγκεκριμένου, επιβάτης του οχήματος, πιθανότατα η σύζυγος του 74χρονου οδηγού, 64 ετών η γυναίκα, τραυματίστηκε σοβαρά, νοσηλεύεται, φίλες και φίλοι, στο νοσοκομείο του Αγρινίου. Η τροχέα τώρα ερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, του δυστυχήματος αυτού. Φαίνεται ότι κάτι έγινε βέβαια εκεί πέρα, γιατί η Νταλίκα στην κυριολεξία κόλλησε στο πίσω μέρος του αυτοκίνητου. Να πω ότι το δυστύχημα έγινε στο ρεύμα από Ιωάννα προς Αντίριο και εικάζεται πως μάλλον ο οδηγός του γιοταχή, επαναλαμβάνουμε, έτσι, αυτές είναι ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, υπάρχει μια δικογραφία η οποία βέβαια συντάσσεται από την τροχέα των αυτοκίνητων δρόμων, αυτή είναι αρμόδια όταν έχει δυστύχημα στην Ιόνια Οδό, όχι το τμήμα τροχέας του Αγρινίου, η τροχέα αυτοκίνητων δρόμων, είναι ξεχωριστή υπηρεσία, ότι ο οδηγός του γιοταχή μάλλον δεν πρόλαβε, δεν πρόσεξε τη βόρεια έξοδο, την έξοδο προς Αγρινιού, με αποτέλεσμα μάλλον ή να σταματήσει ή να επιχειρήσει να κάνει όπισθεν. Αυτό μάλλον το λέει και ο οδηγός της Νταλίκας, πρέπει να σας πω. Με αποτέλεσμα ο οδηγός της Νταλίκας να μην μπορέσει να τον αποφύγει και να κολλήσει, να πέσει ακριβώς πάνω του, έτσι, προκαλώντας αυτό το τραγικό δυστύχημα, το οποίο, όπως είπα, έγινε χθες το βράδυ. Η οικογένεια, το ζευγάρι μάλλον, είναι από το Αγρίνιο, μου λένε οι νεότερες πληροφορίες.

τροχαίο ατύχημα είχαμε χθες και στη Νέα Βόρανη, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Θέρμου, μέσα στο χωριό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που υπήρχαν χθες. Προηγήθηκε σύγκρουση δικύκλου με γιόταχη επιβατικό. Ο οδηγός της μηχανής βρέθηκε στην άσφαλτο. Τραυματίστηκε ελαφρά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ τον μετέφερε στο νοσοκομείο του Αγρινίου. Η τροχιά τώρα εξετάζει πώς ακριβώς έγινε η σύγκρουση και πώς προκλήθηκε και ο τραυματισμός. Χθες είχαμε και μια κινητοποίηση και από την πυροσβεστική υπηρεσία του Αγρινίου, όπου για μια φωτιά η οποία προκλήθηκε, ξέσπασε σε σωρό απορριμμάτων μέσα στο δημοτικό πάρκο. Είδανε καπνό εκεί πέρα οι περίοικοι και φοβήθηκαν βέβαια για το πολύτιμο πάρκο μας. Η φωτιά μάλιστα επεκτάθηκε και σε ένα ξερό κορμό δέντρου. Οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο με δύο οχήματα, προχώρησαν άμεσα σε κατάσβεση προτού να υπάρξει εξάπλωση. Πλάι στο μαντρότυχο των σχολείων αυτό, κοντά δηλαδή στην οδό Καζαντζάκη, φίλες και φίλοι, έτσι στο πάρκο, από εκεί μπήκαν δηλαδή οι πυροσβέστες για να εισέλθουν στο χώρο και να προχωρήσουν σε αυτή την κατάσβεση. Μου κάνει εντύπωση όμως έτσι, γιατί υπάρχουν κάποια σημεία που ενδεχομένως να συχνάζουν κάποια άτομα τη νύχτα, γιατί ήταν αρκετά σκουπίδια πεταμένα εκεί, δεν ξέρω, χαρτοπετσέτες είδα, κουτιά από μπύρες είδα και πολλά πολλά άλλα πράγματα, τέλος πάντων, τα οποία ενδεχομένως κάποιος κάπως μπήκε φωτιά εκεί πέρα και η οποία εξαπλώθηκε και σε ένα ξερό κορμό, όπως είπα, δέντρου. Τέλος πάντων, χρειάζεται και μια προσοχή, έναν εξοραϊσμό καλύτερο εκεί το δημοτικό πάρκο, γιατί τη νύχτα, εντάξει, υπάρχουν, γίνονται και περίεργες καταστάσεις εκεί, συχνάζουν και άτομα τα οποία ενδεχομένως να προχωρούν και σε χρήση ναρκωτικών, δεν αποκλείεται. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έτσι, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άτομα τα οποία προχωρούν και σε καταστροφές. Μάλιστα, μόλις πριν από λίγες ημέρες είχαμε και μια σύλληψη ενός ατόμου, το οποίο προχωρούσε μάλλον σε φθορές στον επιδαπέδιο φωτισμό μέσα στο πάρκο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι μια πράξη αντίστασης. Δεν μπορώ να το καταλάβω τι έχουν στο μυαλό τους, στο να καταστρέφεις δημόσια περιουσία και δημοτική περιουσία.

στην πολιτική επικαιρότητα. Είπα και πριν ότι έχουμε στη δικαιοσύνη πλέον τη σύγκρουση με τον Άδωνη Γεωργιάδη, η οποία οδηγείται. Άδωνη Γεωργιάδη με Νίκο Ανδρουλάκη κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική τη φήμηση και εξύβριση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η μήνυση αυτή θα κατατεθεί σήμερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχει γίνει, ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών για τις πράξεις της συκουφαντικής της φήμησης και της εξύβρισης. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη Χαριλάου Τρικούπη, η κίνηση αυτή έχει να κάνει με δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, μέσω των οποίων, όπως υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ, διακινήθηκαν επανειλημμένα ψευδείς και συκουφαντικοί ισχυρισμοί σε βάρος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αξιωματική αντιπολίτευση βέβαια στο κοινοβούλιο, μέσα στη Βουλή, έτσι, με βάση τη δύναμη των βουλευτών, με βάση τις εκλογές και την επιδότηση που δίνεται, αξιωματική αντιπολίτευση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, έτσι. Αλλά σαφώς τον τίτλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον έχει το ΠΑΣΟΚ. Τονίζεται από εκεί πως η υπόθεση δεν αφορά προσωπική σύγκρουση ανάμεσα σε δύο πολιτικά πρόσωπα, αλλά συνειδητή διασπορά ψευδών και συγκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης με στόχο, όπως αναφέρεται, τη σπήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη και τη δημιουργία μιας εικόνας ενός σκανδάλου που δεν έχει βάση. Η Χαριλάου Τρικούπη κατηγορεί τον Άδωνη Γεωργιάδη πως υποστήριξε δημόσια πως υπήρχε φωτογραφικός διαγωνισμός για ακίνητο που μισθώθηκε στο κτηματολόγιο, ότι το ακίνητο επιλέχθηκε λόγω πολιτικής εύνοιας, καθώς και ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εισέπραξε υπέρογκα ποσά από το δημόσιο ύψος 1,2 έως 1,5 εκατομμύριο ευρώ όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία φέρεται να κατέληξαν σε λογαριασμούς στο εξωτερικό. Δεν ξέρω αν το είπε αυτό ακριβώς ο κ. Γεωργιάδης. Μίλησε για οικογένεια Ανδρουλάκη πάντως. Δεν είπε ότι τα λεφτά αυτά τα πήρε ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης. Στην αρχή, βέβαια, να πω ότι δεν έχει επισέλθει σε τόσες λεπτομέρειες ο Υπουργός Υγείας. Ίσως και να παρουσίασε και κάποια δεδομένα τα οποία δεν είχαν βάση. Γι' αυτό ενδεχομένως και ο κύριος Ανδρουλάκης, βλέποντας ότι του κάνει και ζημιά αυτό το πράγμα, προχωρά πλέον στην υποβολή μήνυσης, επαναλαμβάνουμε, για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να σας πω, στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο, αναφέρεται και στα ενίκια και στο ποσοστό το οποίο κατέχει επί του ακινήτου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι από το 2013 20%. Αυτό δηλαδή, το 20% παίρνει δηλαδή από το ενίκιο του συγκεκριμένου ακινήτου από το 2013, και μάλιστα και τα ποσά τα οποία λαμβάνει από το ενίκιο δεν έχουν σχέση με τα ψευδή ποσά των 1,2 έως 1,5 εκατομμυρίων ευρώ που το αποδίδει ο κ. Γεωργιάδης. Πρέπει να πω, ο κ. Γεωργιάδης βέβαια είπε για οικογένεια Ανδρουλάκη, από ό,τι τον άκουσα εγώ δηλαδή κάποιες φορές που αναφέρονταν σε αυτό. Ενώ επανερχόμενο το ΠΑΣΟΚ στις καταθέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη στο εξωτερικό, είπε πως αυτές προέρχονται από τις αποδοχές της θητείας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως προκύπτει και από τις δηλώσεις πόθεν έσχες πολλών ετών. Με τεράστιες βέβαια καταθέσεις του κ. Ανδρουλάκη, έτσι, για την σπουδαία δουλειά που έκανε στην Ευρωβουλή.

Να σας πω λίγο και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας. Το Αγρίνιο General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Γιατί εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοπίας, χρώματα αλλά και εξοπλισμού, κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο. Βρίσκεται στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας. Στο Αγρίνιο πάντα, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου, αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ηρών, Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, δίπλα στο Δημοτικό Πάρκο. Τηλέφωνο 2641-302-735. Να κάνουμε και μια σημαντική αναφορά εδώ τώρα για μια νέα άφιξη η οποία διευκολύνει την οικονομική καθημερινότητα όλων μας. Η συνεταιριστική τράπεζα Υπήρου επεκτείνεται και ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ, στο Αγρίνιο. Τι την κάνει τώρα να ξεχωρίζει? Η φιλοσοφία της είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει και μια εξαιρετική ευκαιρία: ανοίγοντας τώρα τον λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζεται απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγγένεια του καταστήματος της τράπεζας Υπήρου στην πόλη του Αγρινίου.

Ανεβαίνει σιγά σιγά ο υδράγυρος στους 24 βαθμούς αυτή την ώρα στο Αγρίνιο. Το αισθάνομαι και εδώ μέσα στο στούντιο ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ο Ευάγγελος Κοκκός είναι απέναντί μου, ο ηχολήπτης μας, φίλες και φίλοι. Κάνει ηχοληψία σε αυτό το τετράωρο ενημερωτικό πρόγραμμα από τον Αντένα Σταρ. Όπως είπα, ακολουθεί ο Παρασκευάς Μάζης αμέσως μετά, λίγο μετά τις 11 έως τη 1. Και βέβαια, να μην ξεχνάτε, σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM από τις 6 το πρωί έως τις 9 και από τη 1 το μεσημέρι έως τις 3. Δηλαδή, εδώ μια πολύ ωραία ενημερωτική ζώνη από τις ξεκινά τα ξημερώματα έτσι και τελειώνει το μεσημεράκι στις 3. Βρισκόμαστε στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 26, πολύ κοντά στο κέντρο του Αγρινιού. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι στη διάθεσή σας για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, για θέματα ενδεχομένως που μπορούμε να αναδείξουμε μέσα από τις εκπομπές μας. Είμαστε εδώ. Μιλήστε μας στο 26410-33-335 και 26410-33-336. Το email μας είναι μία λέξη με 2N, antennastar103.5 papaki@gmail.com. Τέλος, μπορείτε να στέλνετε και μήνυμα με απλή χρέωση ή μέσω Viber, δωρεάν δηλαδή, στο 6944-912-990 για αυτήν την εκπομπή.

σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τη γογό μας Τροκώστα, φίλες και φίλοι, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών μετά μια πολύ ετή και γενναία μάχη που έδωσε με την επάρατη νόσο, με τον καρκίνο, την οποία έδωσε εδώ και 16 χρόνια, πρέπει να σας πω, ίσως και παραπάνω, όταν είχε γεννήσει το κοριτσάκι της και αμέσως μετά, λίγες μέρες μετά, ακριβώς διαγνώστηκε με καρκίνο. Από τότε δίνει μια μάχη, πραγματικά έδινε μια μάχη με σοβαρότητα, με αξιοπρέπεια, και αυτή και η οικογένειά της δυστυχώς μετά από τόσα χρόνια τη μάχη αυτή την έχασε. Εγώ μας Τροκώστα, μια γυναίκα η οποία μάλιστα μην ξεχνάμε ότι είχε την καταγωγή της είχε την καταγωγή της εδώ από την περιοχή μας, από το Ευγενοχώρι του Μεσολογίου, το οποίο αγαπούσε ξεχωριστά, και δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι η ταφή της θα γίνει εδώ. Προφανώς ήταν και προσωπική της επιθυμία. Εξόδιας ακολουθία τελείται στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει η ταφή της στο ξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευγενοχώρι Μεσολογίου, τον αγαπημένο τόπο καταγωγής της, θα ταφεί δίπλα στον πατέρα της. Μήνυμα έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η μοναχοκόρη της γογός μας Τροκώστα εκ μέρους οικογένειας. Αναφέρει, η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Τετάρτη και ώρα 12 στην Αγία Τριάδα στο Ελληνικό. Θα ακολουθήσει η ταφή στο εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευγενοχώρι, στον τόπο καταγωγής της μανούλας μου. Αναφέρει το κορίτσι, για όσους επιθυμούν να παραστούν. Αντιστεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα. Θα υπάρχει κητίο στην εκκλησία για οποιαδήποτε προσφορά, έγραψε η κόρη, η Βικτόρια Δέλα, η κόρη της γόγος μας Τροκώστα.

Λοιπόν, σχόλιο για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έκανε και ο Πάνος ο Καμένος, έτσι, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη Ελλάς. Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Έξτρα, κάπως τρολάρισε μου φαίνεται λίγο ο Αλέξης Τσίπρας. Ο άλλοτε συγκυβερνήτης του δημοσίευσε μια φωτογραφία με ένα λογότυπο με τη λέξη ΕΔΕΣ και τον τίτλο Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία. Αχ, πάει το χαμένο κόσμος. Όταν εμφανίζεται ο Ελλάς για τον Γοργοπόταμο, επιβάλλεται, έγραψε με νόημα ο Πάνος Καμένος. Μάλιστα, και έγραψε ΕΔΕΣ, Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία. Έτσι θα λέγεται δηλαδή το κόμμα του κ. Καμένου, τέλος πάντων, ο οποίος μάλιστα δηλώνει και παρόν, λέει. Αν μου ζητηθεί, λέει, ανεξάρτητοι Έλληνες θα είναι εκεί. Ποιοι ανεξάρτητοι Έλληνες? Υπάρχουν ανεξάρτητοι Έλληνες? Εκτός και αν φτιάξει τον ΕΔΕΣ, έτσι, και κάνει σύμπραξη με την Ελλάς, με τον Ελλάς, ο ΕΔΕΣ που ζούμε στη δεκαετία του 40 στον πόλεμο, και δεν ξέρω πώς, έτσι κάπως ψιλοτρολάρισμα βέβαια αυτό που έκανε ο κύριος Καμένος. Να μην ξεχνάμε όμως, έτσι, κυβερνούσε 4,5 χρόνια μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, ήταν και υπουργός άμυνας ο Πάνος ο Καμένος. Λοιπόν, Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία ΕΔΕΣ, λοιπόν, λέει, έτσι, το αντιπαρέβαλε αυτό με το Ελλάς του κόμματος του κύριου Τσίπρα.

0: Ο καιρός καλός αυτές τις μέρες. Εντάξει, κάποιες βροχούλες το απόγευμα βραδάκι μπορεί να έχουμε και σήμερα, ίσως κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις και αύριο. Έτσι, στη συνέχεια όμως από Παρασκευή και μετά, γιατί έχουμε μπροστά μας και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, να μην ξεχνάμε. Ο Ιούνιος έχει δύο αργίες εδώ για την περιοχή μας, για την περιοχή του Αγρινίου. Επίσης, να μην το ξεχνάμε αυτό. Όχι μόνο για την 1η Ιουνίου, που είναι η γιορτή του Αγίου Πνεύματος, αλλά και για την 11η Ιουνίου, που είναι πλέον τα τελευταία χρόνια επίσημη αργία για το Αγρινίο, το Δήμο Αγρινίου. Είναι απελευθέρωση του Αγρινίου από τον Οθωμανικό ζύγο, από τους Τούρκους, και προβλέπονται να γίνουν και πάλι κάποιες εκδηλώσεις βέβαια εκείνες τις ημέρες. Θα έχουμε και μια μίνι παρέλαση κατά κάποιον τρόπο. Θα συμμετάσχουν και τμήματα από σχολεία κλπ. Μικρότερα τμήματα. Γίνεται μια μικρότερη παρέλαση κάθε χρόνο την 11η Ιουνίου, η οποία, όπως είπαμε, μόλις πριν από λίγα χρόνια έχει και αυτή καθιερωθεί ως επίσημη αργία για το Αγρίνιο. Μην πετάτε το παλιό σας στρώμα, δώστε του δεύτερη ζωή. Στα έπιπλα Δρύβας η αλλαγή στρώματος γίνεται πιο εύκολη και πιο υπεύθυνη από ποτέ. Με κάθε αγορά καινούριου στρώματος η εταιρεία παραλαμβάνει το παλιό σας, το οδηγεί στην ανακύκλωση με επίσημη πιστοποίηση και ακούστε το καλύτερο, κερδίζετε έως και 50% έκπτωση για το νέο σας στρώμα. Άνεση λοιπόν για εσάς, φροντίδα για το περιβάλλον. Έπιπλα Δρύβας στο 3ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Καλέστε τώρα στο 26410-51544. Κάντε τη σωστή επιλογή και για έναν καλύτερο ύπνο. Ένας καλός ύπνος είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για την ποιότητα ζωής, έτσι. Αλλά και για ένα καλύτερο, ένα μορφότερο, ένα καθαρότερο περιβάλλον. Η ώρα είναι 10.30. Θα πρέπει να πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Οπότε μείνετε συντονισμένοι σε ελάχιστα λεπτά παλίγο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
3: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
6: Έβαψαν τους...
5: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
6: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
9: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποίειας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
11: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
12: Πώς κοιμήθηκες χθες?
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
12: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
14: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
12: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
14: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.

Λοιπόν, είχαμε και ένα βιβλίο, την παρουσίαση ενός βιβλίου, να το πούμε και αυτό, του πολιτικού μηχανικού και ερευνητή του Κώστα Πατρώνη, με τίτλο Αγρίνιο, η δεκαετία του 1980, οι απώλειες. Δηλαδή, πώς χάθηκαν σημαντικά κτίρια, σύμβολα του Αγρινίου, φίλες και φίλοι, τη δεκαετία του 80. Ήταν μια εκδήλωση την οποία διοργάνωσε ο Δήμος Αγρινίου. Έγινε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για το πώς άλλαξε η πόλη του Αγρινίου, για τα κτίρια και τις γειτονιές που χάθηκαν στο βωμό της αντιπαροχής και της λεγόμενης ανάπτυξης, αλλά και για την ιστορική και αισθητική ταυτότητα του Αγρινίου και ό,τι τέλος πάντων μπορούμε και προλαβαίνουμε να διασώσουμε. Πρόκειται για έκδοση του Δήμου Αγρινίου, πρέπει να σας πω, η οποία πραγματικά αξίζει να διαβαστεί. Αναζητήστε το βιβλίο αυτό, το οποίο είναι τσαλεύκομα του Κώστα Πατρώνη, Αγρίνιο, δεκαετία του 80, οι απώλειες. Αξίζει να διαβαστεί από όλους μας, ειδικά τους Αγρινιώτες, όσους αγαπούν βέβαια και την τοπική ιστορία αλλά και την συλλογική μνήμη και θέλουν να διαφυλάξουν, ας πούμε, κάτι από το παλιό Αγρίνιο. Ό,τι έχει απομείνει, τέλος πάντων. Μέρα του Αλέξη Τσίπρα, βέβαια, σημερινή, δεν γίνεται διαφορετικά. Βλέπω συνεχώς να υπάρχουν αναρτήσεις, αντιδράσεις κλπ. Ανάρτηση έκανε και ο κύριος Καρανίκας, ο πρώην στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Καρανίκας, μιλώντας στον Sky. Ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε reunion αντί για rebranding, ενώ αναφερόμενος στο ακρονίμιο ΕΛΑΣ τόνισε πως είναι προσβλητικό. Τι λέει ο Καρανίκας, λέει πως ο Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει σκοπό από το 2019 να προσβάλλει και να ξεφτυλίσει την έννοια και τη μνήμη και την ηθική της αριστεράς. Χρησιμοποιεί ένα ακρονίμιο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με προσωποπαγή και γιοταχή κόμματα. Αντί να σκέφτεται πολιτικά, σκέφτεται με όρους marketing. Τα ακρονίμια με ιστορική σημασία και βάρος δεν πρέπει να γίνονται προϊόν κατανάλωσης διαφημιστικών εταιριών. Είναι προσβλητικό, ανέφερε ο κ.

έχουν συνταξιοδοτηθεί, έχουν περάσει και το όριο ηλικίας. Απλά είναι, θα δημιουργήσουν ας πούμε, μια ομάδα σοφών, η οποία θα παίζει και αυτή κάποιον ρόλο μέσα στην Ελλάδα, στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Δεν το ξέρω αυτό. Ακόμα και ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, να φανταστείτε, ήταν εκεί. Τώρα το να βλέπεις κάποια πρόσωπα τα οποία έχουν μια τόσο μεγάλη πορεία, αλλά έχουν και μια τόσο μεγάλη φθορά, δεν ξέρω κατά πόσον λειτουργεί έτσι με ένα ικανό αποτέλεσμα, ικανοποιητικό αποτέλεσμα για το νέο αυτοπολιτικό εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού. Σίγουρα θα υπάρξει και συνέχεια, βέβαια, έτσι δεν σταματάμε μόνο εδώ στην εκδήλωση του Θυσίου. Θα πρέπει να δούμε όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία θα συνδράμουν σε αυτή τη νέα προσπάθεια, όλους αυτούς οι οποίοι θα πλαισιώσουν τον πρώην Πρωθυπουργό, για να βάλουμε και πιο ασφαλή συμπεράσματα. Πάντως, δημοσκοπικά φαίνεται πως ήδη ο κύριος Τσίπρας απειλεί την δεύτερη θέση, τον κύριο Ανδρουλάκη, για τη δεύτερη θέση. Οι πλέον πρόσφατες δημοσκοπήσεις, πριν μάλιστα γίνει η ανακοίνωση του κόμματος, οι πλέον πρόσφατες δημοσκοπήσεις, οι πλέον πρόσφατη, μάλλον προχθές την είδαμε, από την interview νομίζω ήταν η δημοσκόπηση αυτή, δείχνει τον κύριο Τσίπρα να έχει ένα πολύ μικρό μεν, αλλά να έχει προβάδισμα έναντι του Πασόκ.

Σήμερα στις 6 το απόγευμα έχουμε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου. Η ημερήσια διάταξη, πρέπει να σας πω, δεν έχει εκείνα τα θέματα τα οποία θα έλεγα ότι είναι και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Είναι από αυτά τα οποία θα πρέπει να περάσουν, δηλαδή, από το Δημοτικό Συμβουλίο προς έγκριση, φίλες και φίλοι. Έτσι έχουν να κάνουν με αναμορφώσεις προϋπολογισμού, κάποιες επιτροπές κλπ. Τώρα, εάν εκτός ημερησίας διάταξης τεθεί κάποιο ζήτημα και γίνει κάποια κουβέντα, να είστε σίγουροι ότι θα σας το μεταδώσουμε αύριο αναλυτικά, όπως κάνουμε πάντα με τα Δημοτικά Συμβούλια. Πάντως, ήδη υπάρχει μια πρόταση από τον Δημήτρη Τραπεζιώτη, τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Αγρίνιο Ανοιχτό και Πράσινο, της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης, ο οποίος Τραπεζιώτη ζητά την έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου ή συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή σε αυτό το σημερινό, ούτως ώστε να ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τις διατάξεις του σχεδίου νόμου για τον περιβόητο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, για τον οποίο συζήτησε προχθές και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ. Σας βάλαμε και ένα απόσπασμα, μάλιστα, εμείς χθες από τη συνεδρίαση αυτή, στην οποία παρενέβη και ο Δήμαρχος Αγρινίου, ο οποίος είναι και δεύτερος αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ. Πρέπει να πω ότι γενικά η πλειοψηφία των Δημάρχων αντιδρά διάκειται θετικά στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, τον οποίο τον έκανε βέβαια ο κ. Λιβάνιος και οι συνεργάτες του, με πάνω από 700 άρθρα, 6 βιβλία συνολικά, που φέρνει ανατροπές βέβαια και στο εκλογικό σύστημα. Ουσιαστικά, με την ισχύ του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν θα έχουμε δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Το έχουμε εξηγήσει, θα το εξηγήσουμε βέβαια. Έχουμε ακόμα πολύ χρόνο μπροστά μας. Στα μισά βρίσκονται οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές. Έχουν δρόμο ακόμα. Τώρα, τι ζητά ο Δημήτρης Τραπεζιώτης εν ώψη της διαβούλευσης? Η διαβούλευση λίγη νομίζω σε 10 μέρες, αν δεν απατώμε, για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Απέστειλε επιστολή στο Δήμαρχο και στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Ζώη, με την οποία ζητά έκτακτη συνεδρίαση ή συζήτηση εκτός ημερήσιας για το νέο κώδικα. Έτσι, λέει πως ο κώδικας αυτός οργανώνεται σε 6 βιβλία, καλύπτουν όλο το φάσμα της λειτουργίας της αυτοδιοίκησης. Επειδή ο νέος κώδικας δεν αποτελεί απλή νομική κωδικοποίηση, συνιστά μια συνολική επαναθεμελίωση του τρόπου με τον οποίο οργανώνεται και λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, αφορά στη φύση, στο χαρακτήρα, στη θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα στο πολιτικό διοικητικό της χώρας, καλύπτοντας τη διοικητική λειτουργία, την οικονομική διαχείριση, τους ελεκτικούς μηχανισμούς, την κατανομή αρμοδιοτήτων και τις σχέσεις αυτοδιοίκησης με το κεντρικό κράτος. Επειδή αυτό το σχέδιο νόμου, λέει, για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης αφορά σε κρίσιμα ζητήματα για οργάνωση, λειτουργία, μέλλον της αυτοδιοίκησης, τα οποία μάλιστα αποτελούν πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης, αυτοδιοικητικών φορέων και αιρετών, πρέπει να τεθεί το θέμα αυτό σε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβουλίο Αγρινίου, ούτως ώστε να υπάρχει και ενημέρωση, να υπάρχει και λήψη σχετικής απόφασης. Γι' αυτό λοιπόν, για τους λόγους αυτούς, λέει ο κ. Τραπεζιώτη, ζητά την έκτακτη συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου, είτε να υπάρχει σχετική συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο και να ληφθεί σχετική απόφαση. Τώρα πρέπει να πω ότι μάλλον θα είναι και χωρισμένες οι απόψεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου. Όπως είπα, πέραν κάποιων επισημάνσεων, παρατηρήσεων, η πλειοψηφία των δημάρχων, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και ο Δήμαρχος Αγρινίου, ο κ. Γιώργος Παπαναστασίου, διάκυνται θετικά στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ας πούμε, υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις από κάποιους οι οποίοι βλέπουν ότι με το νέο, ας πούμε, εκλογικό σύστημα, με την καμία δεν θα ξαναβγουν δήμαρχοι. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, φίλες και φίλοι, έτσι υπάρχει αυτό το σύστημα πλέον.

της δεύτερης επιλογής, η οποία αυτή η δεύτερη επιλογή θα διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο, θα προστίθεται δηλαδή οι δεύτερες επιλογές στους δύο πρώτους συνδυασμούς και φυσικά θα έχουμε πιθανώς να έχουμε δημάρχους με 42% από την πρώτη, από την πρώτη Κυριακή, έτσι και με αυτό το σύστημα. Δηλαδή θα πηγαίνουμε σε μια δεύτερη εναλλακτική της δεύτερης επιλογής εφόσον κανένας από τους δύο πρώτους υποψηφίους δεν έχει πιάσει 42%. Τότε θα προσμετρώνται αυτές οι ψήφοι της λεγόμενης δεύτερης επιλογής, η οποία θα υπάρχει και θα είναι η ψήφη δεύτερης επιλογής των συνδυασμών από τον τρίτον και κάτω, όχι από τους δύο πρώτους. Έτσι. Και αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο αξίζει να το πούμε. Τέλος πάντων, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης είναι σε εξέλιξη. Μια πολύ μεγάλη ιστορική σημασία διαβούλευση θα πρέπει να πω. Αυτό το παραδέχονται όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτήν. Είναι πάρα πολλές, δεκάδες, εκατοντάδες οι παρατηρήσεις οι οποίες έχουν γίνει. Συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση πάρα πολλοί δήμοι και δήμαρχοι, αυτοδιοικητικοί φορείς, συλλογικοί φορείς κλπ. Και φέρνουν πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές, όχι μόνο στο ζήτημα των εκλογών, να μην επικεντρώνουμε μόνο εκεί, είναι και σε πολλά άλλα κρίσιμα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διοίκηση, τη λειτουργία, τους πόρους, τις υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα, την αξιοποίηση προγραμμάτων, έτσι, χρηματοδότηση, όπως είπα, πάρα πολύ σημαντικό, αρμοδιότητες. Αυτό που ζητούν οι δήμαρχοι και πολύ καλά κάνουν είναι να παίρνουν αρμοδιότητες, αλλά εφόσον παίρνουν αρμοδιότητες, αυτές οι αρμοδιότητες να συνοδεύονται και από την απαραίτητη σχετική χρηματοδότηση. Έτσι, διαφορετικά δεν πάμε πουθενά, λένε οι δήμαρχοι, και δίκιο έχουν.

Σε τροχιά αδειοδότηση έχει τεθεί νέο ξενοδοχείο 5 αστέρων στο Μεγανήσι, βλέπω εδώ στη Λευκάδα. Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου και συγκεκριμένα εκδόθηκε η ΑΕΠΟ, όπως λέγεται, για τη δημιουργία αυτού του νέου ξενοδοχείου κλασικού τύπου, κατηγορίας 5 αστέρων, με συνολική δυναμικότητα 71 κλινών, με 12 κολυμπητικές, 12 πισίνες, στην Κομινά στο Βαθύ, στο Κομινά Βαθέως, στο Μεγανήσι της Λευκάδας, φίλες και φίλοι, η επένδυση αυτή σε ένα γήπεδο συνολικής επιφάνειας 16.342 τετραγωνικών μέτρων. Έτσι, να βρισκόμαστε δηλαδή σε φάση αδειοδότησης για το νέο αυτό μεγάλο πεντάστερο ξενοδοχείο στο Μεγανήσι, εδώ στα μέρη μας. Βέβαια, έτσι ακούγονται αρκετά και οι ξενοδοχειακές μονάδες εδώ στην περιοχή μας. Να μην ξεχνάμε την πεντάστερη μονάδα στον Μύτικα, για την οποία έτσι υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για το αν συνεχίζονται ή όχι οι εργασίες και πότε, τέλος πάντων, αυτή η πολύ σημαντική ξενοδοχειακή υποδομή, η ιδιοκτησία του κυρίου Αυδή, θα ολοκληρωθεί. Είναι πράγματι ένα ερώτημα το οποίο νομίζω το θέτει ο καθένας, όποιος θέλει να βλέπει έτσι τόσο πολυτελείς ξενοδοχειακές υποδομές στην Αιτωλό Καρνανή. Υπάρχει και μια κινητικότητα επίσης και στο Μεσολόγγι. Έχουν ανοίξει κάποια μικρά ξενοδοχεία, πρέπει να σας πω, στο Μεσολόγγι. Πολύ ευβίωνο αυτό. Ένα επενδυτικό φάντα έχει μπει στον ξενία του Μεσολογγίου, ώστε να προχωρήσει ένα κατασκευή εκεί του συγκεκριμένου ξενοδοχείου. Ενώ να μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε και τη διαδικασία πληστηριασμού για το Liberty, το άλλο του μεγάλο ξενοδοχείο που είναι στην είσοδο του Μεσολογίου, η οποία μάλιστα διαδικασία πληστηριασμού για χρέη κρίθηκε άγονη. Οπότε προχωρούν κάποιες άλλες διαδικασίες σχετικά με αυτήν την υποδομή, η οποία είναι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, φορτωμένη με αρκετά χρέη. Αυτό μπορώ να αντιληφθώ. Μην πετάτε το παλιό σας στρώμα, δώστε του δεύτερη ζωή. Στα έπιπλα Δρύβας, φίλες και φίλοι, η αλλαγή στρώματος γίνεται πιο εύκολη και πιο υπεύθυνη από ποτέ. Με κάθε αγορά καινούργιου στρώματος, η εταιρεία παραλαμβάνει το παλιό σας, το οδηγεί στην ανακύκλωση με επίσημη πιστοποίηση. Καλέστε τώρα στο 26410-51544. Κάντε τη σωστή επιλογή. Αν έχετε βαρεθεί να περιμένετε σε αναμονές για να κλείσετε ραντεβού μέρες πριν από μια απλή τραπεζική δουλειά, εγώ σας έχω τη λύση. Η Τράπεζα Ηπείρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο και φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εδώ ο πελάτης έχει όνομα. Έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή χωρίς ραντεβού. Και επειδή ψάχνετε ενδεχομένως τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό. Δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το νέο κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Ηπείρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού μέσα σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Η Τράπεζα Ηπείρου στο Αγρίνιο, λοιπόν, η δική σας τράπεζα δίπλα σας. Στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, να σας πω πως θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410-32558.

Λοιπόν, το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου προχωρά και σε κάποιες καινούργιες διαδικασίες, φίλες και φίλοι, που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον και αξίζει να τις αναφέρουμε. Θα τις αναφέρουμε και πιο αναλυτικά σε λίγο. Θα τις παρουσιάσουμε άλλωστε, γιατί έχουμε και μια συνέντευξη τύπου σε λίγες ημέρες, όπου θα παρουσιαστεί και όλο το πρόγραμμα το οποίο έχουμε για το Κηποθέατρο του Αγρινίου φέτος το καλοκαίρι. Γενικότερα, έτσι, ότι θα παρουσιαστεί όλο ο προγραμματισμός του ΔΠΕΘΕ Αγρινίου για το φετινό καλοκαίρι, όπως και κάποια άλλα που έχουν να κάνουν ενδεχομένως και με εκπλήξεις που θα μάθει η τοπική κοινωνία σε λίγες ημέρες. Αυτό, έτσι, το Δημοτικό Θέατρο, το οποίο έτσι όπως μου δίνεται η αίσθηση, μπαίνει σε μια νέα εποχή. Σαφώς όμως, βέβαια, έτσι χρειάζεται, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΠΕΘΕ σε αυτή την κατεύθυνση. Και θα έχουμε την ευκαιρία σίγουρα να πούμε περισσότερα πιο ενδιαφέροντα σε λίγες μέρες.

Έχουμε αντιδράσεις αγροτών στην περιοχή του Νεοχωρίου, κάτω στις Σινιάδες, φίλες και φίλοι, και κινητοποίηση σχετικά με αμφισβητούμενες οφειλές και τη στάση της διοίκησης εκεί του ΤΟΕΒ στο Νεοχώρι. Για αναστάτωση γίνεται λόγος εκεί πέρα, λοιπόν, στη συγκεκριμένη περιοχή από τον αγροτικό κόσμο, μετά από καταγγελίες αγροτών και ιδιοκτητών αγροτεμαχιών ότι ο ΤΟΕΒ Νεοχωρίου διαβίβασε στην ΑΔΕ βεβαιώσεις οφειλών, οι οποίες πολλοί χαρακτηρίζουν ότι είναι ανακριβείς, είναι αμφισβητούμενες ή ακόμη και ανύπαρκτες οφειλές. Αρχικά το θέμα προκάλεσε μεμονωμένες αντιδράσεις. Υπήρχαν διαμαρτυρίες στην έδρα του οργανισμού, στο πρώην Δημαρχείο στις Σινιάδες, εκεί στο Νιοχώρι. Ωστόσο, πλέον υπάρχει μια οργανωμένη κινητικότητα από ό,τι βλέπω και κινητοποίηση. Οι θυγόμενοι αγρότες είναι κάμποση και δηλώνουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν και σε συλλογικές νομικές ενέργειες, ακόμα και σε εξώδικα, προσφυγές κλπ. Υποστηρίζουν ότι αυτές οι ενέργειες τους οδηγούν σε μια οικονομική ασφυξία εν μέσω καλλιεργητικής περίοδου. Αυτό μάλιστα έχει προκαλέσει και την αντίδραση, έχει δημιουργηθεί και μια ομάδα πρωτοβουλίας η οποία έχει εκδώσει από τη λέω και κάποια χαρτιά εκεί, λέει προς τους απευθυνόμενους, προς τους αγρότες της περιοχής ότι ο ΤΟΕΒ του Νεοχωρίου χωρίς καμιά προσωπική ειδοποίηση έστειλε στην ΔΟΗ Μεσολογγίου ανύπαρκτες οφειλές των περισσότερων μελών του με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή μια έκδοση φορολογικής ενημερότητας, μια επιστροφή ΦΠΑ ή και κατάσχεση λογαριασμού. Γι' αυτό λοιπόν καλούνται όλοι σε σύσκεψη, η οποία θα γίνει στο πρώην Δημαρχείο Ενιαδών στο Νιοχώρι σήμερα Τετάρτη στις 8 το βράδυ για απόφαση, λέει, περαιτέρω συλλογικών ενεργειών. Μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται είναι και αποστολή εξώδικου προς τις αρμόδιες εποπτικές αρχές με έτοιμα την επανεξέταση των βεβαιωμένων οφειλών και τη διόρθωση πιθανών λαθών ή και παρατυπίων.

Να πω, όπως αντιλαμβάνεστε, ασκείται πολύ έντονη κριτική και στη διοίκηση του ΤΟΕΒ στο Νιοχώρι και στον πρόεδρο, λέει, τον κύριο Γεράσιμο Μακρύ, για τον τρόπο διαχείρισης της υπόθεσης αυτής. Αυτά τα λένε οι θυγόμενοι αγρότες, έτσι. Μέχρι στιγμής δεν έχουν, λέει, και μια επίσημη αναλυτική ενημέρωση προς τα μέλη του οργανισμού. Τι ακριβώς γίνεται, τι είναι αυτές οι βεβαιωμένες οφειλές, γιατί ακολουθείται και αυτή η διαδικασία, οι οφειλές αυτές να προωθηθούν στην ΑΑΔΕ. Με αποτέλεσμα, όπως αντιλαμβάνεστε, να οδηγηθούμε ενδεχομένως και σε εκρηκτικές δυσάρεστες καταστάσεις που έχουν να κάνουν με δεσμεύσεις λογαριασμών ή πληστηριασμούς ή οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω. Οι κατασχέσεις. Έτσι. Υπάρχει μια αναστάτωση στο Νιοχώρι. Σήμερα γίνεται μια συνάντηση και συνέλευση των θυγόμενων αγρότων. Να δούμε πού θα. Οι οποίοι λένε έτσι ότι τους βεβαιώθηκαν οφειλές οι οποίες δεν υπάρχουν ουσιαστικά. Να δούμε τι ακριβώς ισχύει.

Παραμένει ανησυχία στο Θέρμο. Στο μεταξύ, να φύγουμε από τον Ιωχώρη να πάμε στο Θέρμο για το ζήτημα των ταχυδρομείων και των ΕΛΤΑ με τον Δήμαρχο Θέρμου Σπύρο Κωνσταντάρα να συγκαλεί έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό θα γίνει αύριο, Πέμπτη. Μοναδικό και κρίσιμο θέμα, όπως χαρακτηρίζει ο Δήμαρχος, η επιχειρούμενη κατάργηση του παραρτήματος των ΕΛΤΑ και η αντικατάστασή του από ιδιώτη πράκτορα. Ζήτησα, λέει ο Δήμαρχος Κωνσταντάρας, ο Σπύρος Κωνσταντάρας, την κατεπίγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου, το οποίο θα συνεδριάσει την Πέμπτη, το απόγευμα αύριο δηλαδή, με μοναδικό και κρίσιμο θέμα την επιχειρούμενη κατάργηση των ΕΛΤΑ Θέρμου και την αντικατάστασή του από ιδιώτη πράκτορα. Η εξέλιξη αυτή δεν είναι ούτε τυχαία ούτε αθώα. Αποτελεί μέρος μιας οργανωμένης πολιτικής απαξίωσης των δημοσίων υπηρεσιών στην ορεινή Ελλάδα. Μεθοδικά, χωρίς σχέδιο για την κοινωνία και χωρίς σεβασμό στους κατοίκους της περιφέρειας, επιχειρείται η μετατροπή βασικών δημόσιων αγαθών σε πεδίο ιδιωτικών συμφερόντων. Τα ΕΛΤΑ Θέρμου δεν θα κλείσουν ποτέ, λέει, εκτός αν βρεθεί κάποιος πρόθυμος να λειτουργήσει ως δούριος ύπος της διοίκησης των ΕΛΤΑ και του υπερταμείου, υποκαθιστώντας μια δημόσια υπηρεσία με ιδιωτική πρακτόρευση ενάντια στη βούληψη της τοπικής κοινωνίας. Είναι γνωστό, συνεχίζει ο κ. Κωνσταντάρας, ότι στο παρελθόν ζήτησε προσωπικά από ενδιαφερόμενο τότε ιδιώτη να αποσύρει την αίτησή του για την πρακτόρευση των ΕΛΤΑ Θέρμου, πράγμα που έκανε. Είναι επίσης γνωστό, λέει, ότι έδωσα μάχες με συνεχείς παρεμβάσεις και αλλεπάλληλα ταξίδια στην Αθήνα για να διασωθεί το κατάστημα των ΕΛΤΑ, όπως είχα πράξει και για τη διάσωση της Τράπεζας Πειραιώς στο Θέρμο πάντα. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα ΕΛΤΑ Θέρμου ήταν ένα ηχηρό μήνυμα. Η κοινωνία του Θέρμου δεν αποδέχεται την ιδιωτικοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών. Δεν θα επιτρέψουμε, λέει, να μπει λουκέτο σε ένα ιστορικό κατάστημα το οποίο λειτουργεί επί σχεδόν 200 χρόνια. Κανείς δεν έχει το ηθικό δικαίωμα να γίνει ο ενδιάμεσος μιας πολιτικής που ερημώνει την ορεινή Ελλάδα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πέμπτης, μας λέει ο κ. Κωνσταντάρας, θα υποθούν αλήθειες, σκληρές αλλά αναγκαίες. Και θα γίνει αναφορά βέβαια και στις ευθύνες των κυβερνήσεων που αντιμετωπίζουν την περιφέρεια ως βάρος.

Πριν κλείσω, να πω και μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, η οποία θα φιλοξενηθεί στην παλιά δημοτική αγορά του Αγρινίου. Είναι εκδήλωση, είναι η τρίτη έκθεση ετωλοακαρνάνων οικαστικών. Συνεχίζοντας έτσι μια πρωτοβουλία που τα τελευταία χρόνια επιχειρεί να καταγράψει, να αναδείξει και να φέρει σε δημόσιο διάλογο την σύγχρονη οικαστική παραγωγή γενικότερα στην Ετωλοακαρνανία. Τα εγγένεια αυτή τη έκθεση των ντόπιων οικαστικών την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην παλιά δημοτική αγορά, έτσι στην πλατεία Δημάδη. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και περισσότερα και για την έκθεση αυτή, απλά τώρα δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να πω ότι η εκπομπή μας κλείνει τώρα με τη στήριξη του φροντιστηρίου Φάσμα, του φροντιστηρίου που εδώ και χρόνια βρίσκεται δίπλα στους μαθητές με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γιατί η επιτυχία θέλει σωστή καθοδήγηση και στο Φάσμα η γνώση γίνεται σιγουριά για το μέλλον. Φροντιστήριο Φάσμα, επένδυση στη γνώση, επένδυση στα όνειρα των παιδιών, στην Γιώτα Οίκου 1 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο επικοινωνίας 26410554424, έναρξη θερινών τμήματων στις 8 Ιουνίου. Τέλος, να ενημερώσω πως ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία, η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Παράλληλα, συνεχίζει τη λειτουργία του και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης, με την επωνυμία Βασίλειο Σπύρου Ράπτης, παραμένοντας πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-254-27. Αυτά για τους χορηγούς μας, τις τοπικές επιχειρήσεις εδώ, τους επαγγελματίες που μας υποστηρίζουν καθημερινά και τους ευχαριστούμε, για να έχουμε τη δυνατότητα εδώ να σας τα λέμε κάθε μέρα. Πάλι μαζί αύριο, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Παρασκευάς μάζες για τη συνέχεια. Να έχετε μια όμορφη μέρα, φίλες και φίλοι. Γεια σας.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

μεσημέρι. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου. Πολύ πολύ καλημέρα σας, λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα, Τετάρτη, 27 Μαΐου, μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Παρασκευάς μαζί σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Ευτυχώς, Βαγγέλη, που έχουμε και τον Αλέξη Τσίπρα στην επικαιρότητα, έτσι και θυμόμαστε και ορισμένα τραγούδια, σαν το συγκεκριμένο που ακούμε. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα πετύχει, ή αν θα πετύχει ή αν δεν θα πετύχει. Νομίζω ότι αυτό το οποίο πέτυχε ήδη είναι να γίνει viral, μπορώ να πω, τολμώ να πω, να γίνει viral το νέο όνομα. Έτσι. Όλοι τις τελευταίες ημέρες σκεφτόμασταν και μιλούσαμε για πηξίδες, για ορίζοντες και για πολλά πολλά άλλα, αλλά τελικά μας εξέπληξε. Ναι, μας εξέπληξε. Τώρα, ευχάριστα μας εξέπληξε, δυσάρεστα μας εξέπληξε. Αυτό θα φανεί που λέει στο χειροκρότημα. Θα δούμε και στη συνέχεια πολλά και διάφορα για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που φέρει την ονομασία Ελλάς, και βεβαίως είναι ένα όνομα που σε κάθε περίπτωση συζητιέται, και για όσους δεν το γνωρίζουν, να πούμε ότι το Ελλάς προέρχεται, είναι αρτικό λέξο, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Με αυτό το νέο λοιπόν κόμμα, με αυτό το όνομα, ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε χθες βράδυ και επίσημα στην πολιτική σκηνή της χώρας, αν και για κάποιους δεν είχε φύγει ποτέ.

Φυσικά δεν θα σταθούμε μόνο στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά αντιλαμβάνεστε, όπως και με το Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με τη Μαρία Καριστιανού και όλα όσα συζητήθηκαν και σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως εκείνες τις ημέρες, την ίδια ημέρα και την επόμενη πολύ περισσότερο και τις επόμενες. Έτσι ακριβώς συμβαίνει τώρα και με τον Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε και πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Εσείς μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε όχι μόνο ραδιοφωνικά στους 103,5 στα FM, αλλά και μέσω του διαδικτύου, όπου και αν βρίσκεστε, antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Και βεβαίως η σημερινή, η Βαγγέλη, μάλλον με τη σημερινή, μιλάμε πλέον για τις 147 ημέρες, είναι η 147η ημέρα του έτους, και βεβαίως έχουμε διάφορες εορτές και επετείους ανά τον κόσμο. Είναι μεταξύ άλλων η Διεθνής ημέρα Μάρκετινγκ, η ημέρα επίγουσας ιατρικής, η ημέρα της μητέρας στη Βολιβία, η μητέρα του παιδιού στην Ιγυρία, η ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Νικαράγουα, αλλά και η ημέρα του ποδηλάτου, όχι στο Μεσολόγγι, στον Καναδά.

Πάμε τώρα να δούμε γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, ξεκινώντας από το πολύ πολύ μακρινό για εμάς 1679, όταν θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus, αν το λέω σωστά, που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1821, ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες, πως εκείνη την ημέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. Είναι η περιβόητη ναυμαχία της Ερεσού που έχει μείνει στην ιστορία. 1855 τώρα υπογράφεται στο προάστιο Καλιντζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας. Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς δρομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έχοντας περάσει τώρα σε άλλον αιώνα, 1942, Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείλουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο, Ράιχαρντ Χέιντριχ, ο οποίος πεθαίνει λίγες ημέρες αργότερα. Είναι η επιχείρηση Ανθρωποειδές. Το 1960 τώρα, ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ και τον πρωθυπουργό Αντνάν Μεντερές, ο οποίος και εκτελείται. Η χώρα επιστρέφει στην δημοκρατική νομιμότητα ένα χρόνο αργότερα. Και τέλος, το 2010, πάντα σαν σήμερα, ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Υπέρ του νομοσχεδίου ψηφίζουν οι 160 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή συν 3 ανεξάρτητοι, ενώ κατά 124 βουλευτές. Νέα Δημοκρατία τότε, ΚΚΕ, Λάος και ΣΥΡΙΖΑ. Η δε ανεξάρτητη εκείνο το διάστημα Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρούσα, δηλαδή ούτε και ναι ούτε και όχι.

Σπουδαίες προσωπικότητες γεννήθηκαν σαν σήμερα, 1774. Francis Beaufort, ναύαρχος Βρετανικού ναυτικού, γαλλικής καταγωγής, δημιούργησε μάλιστα την κλίμακα Beaufort, από το όνομά του βεβαίως, που την χρησιμοποιούμε για την μέτρηση της έντασης του ανέμου. 1923, πάντα σαν σήμερα, γεννιέται ο Henry Kissinger, Αμερικανός πολιτικός, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής επί κυβερνήσεων Νίξον, βραβεύτηκε μάλιστα και με Νόμπελ Ειρήνης το 1973. 1933 τώρα, η σπουδαία ηθοποιός και τραγουδίστρια Ζωζό Σαμπουτζάκη γεννήθηκε σαν σήμερα, έχει τα γενέθλιά της, ενώ το 1957 γεννήθηκε η Σιούξη Σιού, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Σούζαν Μπάλιον, Αγγλίδα τραγουδίστρια. In the midst of all these negative conditions, divided by beliefs, differences in religion, why do we keep missing the point? Είχαμε όμως και απώλειες σαν σήμερα, Βαγγέλη. Είχαμε και απώλειες, δεν ξέρω αν μας τρολάρει κάποιος ή όχι. Ίσως ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να μας τρολάρει, θα καταλάβετε τι εννοώ. 1840 σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Νικολό Μπακανίνη, Ιταλός συνθέτης και βιρτουόζος του βιολιού. 1910 ο Ρόμπερτ Κοχ, Γερμανός μικροβιολόγος που ανακάλυψε το βάκυλο της φυματίωσης και της χολέρας. Για το λόγο αυτό μάλιστα, το σπουδαίο αυτό λόγο αυτής της σπουδαίας ανακάλυψης, το 1905 τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής φυσικής. Ενώ το 1963, Βαγγέλη, φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα ο Γρηγόρης Λαμπράκης, βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας.

και βεβαίως έχει μείνει μια εικόνα χαρακτηριστική που βλέπουμε, με τον Γρηγόρη Λαμπράκη να κρατάει ένα πανό Ελλάς. Ήταν το Ελλάς με δύο λάμδα, έτσι μην μπερδευόμαστε. Το Ελλάς του Αλέξη είναι με ένα λάμδα. Θα το κάνουμε σαν το Βαρουφάκι που λέγαμε Βαρουφάκης με ένα, με έναν, θα το λέμε έτσι. Ναι, θα το λέμε για να το ξεχωρίζουμε. Ελλάς λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας με ένα λάμδα, Ελλάς με δύο λάμδα. Βλέπω εδώ τη φωτογραφία του Γρηγόρη Λαμπράκη.

Ακούμε σιούξη σου, βεβαίως. Ο Βαγγέλης αυτά είναι μαέστρος. Δεν προλαβαίνεις να πεις κάτι, βρίσκει το κατάλληλο τραγούδι κάθε φορά. Εμείς όμως τώρα κάνουμε ένα άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα. Πάμε στο 1951, παρακαλώ, όταν ο Ολυμπιακός συντρίβει με 4-1 τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη για την τέταρτη και τελευταία αγωνιστική του Πανελλήνιου ακόμα. Τότε ήταν τα Πανελλήνια πρωταθλήματα, κατακτώντας τον τίτλο έχοντας το απόλυτο νικόν. Δύο γκολ πέτυχε ο Στέλιος Χριστόπουλος και από ένα ο Θανάσης Μπέμπης και ο Ηλίας Ρωσίδης. Στην τεχνική ηγεσία των Ερυθρόλευκων βρίσκονται οι αδελφοί Γιάννης και Βαγγέλης Χέλμης.

1963 είναι η είδηση που προαναφέραμε, ότι πεθαίνει σε ηλικία 45 μόλις ετών ο βουλευτής της ΕΔΑ Γρηγόρης Λαμπράκης, 5 ημέρες μετά τη δολοφονική επίθεση που είχε δεχθεί από παρακριτικούς στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, για όσους δεν το γνωρίζανε, ο Λαμπράκης, τόσο από εξαιρετικός γιατρός, ήταν και παλιός αθλητής του μήκους. Να λοιπόν πώς συνδέεται με το αθλητικό σαν σήμερα. Κατήχε το πανελλήνιο ρεκόρ με 7.37 για 22 ολόκληρα χρόνια από το 38 στο 59. Κατέκτησε μετάλλια στους Βαλκανικούς Αγώνες, ενώ συμμετείχε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 36 στο Βερολίνο. Για να τιμήσει τον αθλητή που επιχείρησε την πρώτη μαραθώνια πορεία ειρήνης, ο ΣΕΓΑΣ διοργανώνει τον Διεθνή Μαραθώνιο Δρόμο που φέρει το όνομά του.

1988 τώρα, σκοτώνεται σε τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Κατερίνης Θεσσαλονίκης η Τζένι Ρίγα, πρώην σύζυγος του Νίκου Γκάλι. Ενώ το 1990, σε ένα αδιάφορο βαθμολογικά αγώνα για την τελευταία αγωνιστική της Α' Εθνικής, ο Όφη νικά τον Ολυμπιακό στο Γεωργίος Καραϊσκάκης με 5-4, ενώ έχανε με 4-0 στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου. Πρόκειται για την μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία του εθνικού μας πρωταθλήματος. Μόλις 2 χρόνια αργότερα, το 1992, σε ένα άλλο γεγονός σαν σήμερα, ο Ολυμπιακός νικά με 2-0 τον ΠΑΟΚ στον δεύτερο τελικό του κυπέλου στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης και κατακτά το τρόπαιο. Ο πρώτος αγώνας στην Τούμπα είχε λήξει 1-1 και τα γκολ τότε είχαν σημειώσει η Λιτοφξένκο στο 21 και Τσαλουχίδη στο 62. Ένα ακόμη αθλητικό γεγονός που αφορά τον Ολυμπιακό σαν σήμερα, 1994, όταν κάνει το double στο μπάσκετ, μιας και μετά το πρωτάθλημα της Α1 κατακτά και το κύπελο Ελλάδας, νικώντας με 63-51 τον Ηρακλή στον τελικό. Η Εθνική Ελλάδος Κοφών κατακτά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για πρώτη φορά στην ιστορία της, νικώντας τον τελικό την Ιταλία με 75-41. Προπονητής είναι ο Παναγιώτης Παναγόπουλος, ενώ με την ομάδα μας αγωνίζονται οι Ντικούδης 19 πόντους, Παγκράτης 10, Κεραμιτσούδης 7, Γριλής 9, Παπάζογλου 6, Κορδονούρης 2, Γκανάτσας 3, Κουρατόρας 4, Σίμψης 3, Γιαννόπουλος 5, Κουρεμένος 2 και Βιντζιλέος 5. Όχι απλά το ίδιο έτος, αλλά και την ίδια μέρα προφανώς, σαν σήμερα, ο 17χρονος τότε Βλάσης Μάρας, το 2000, κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο σύνθετο ατομικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων της Βρέμης με 54.349 βαθμούς. Και κλείνουμε την ενότητα. 2012, ο Λευτέρης Κοσμίδης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στις ασκήσεις εδάφους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής που διεξάγεται στο Μομπελιέ, συγκεντρώνοντας 15.766 βαθμούς.

Τώρα, να αφήσουμε το αθλητικό σαν σήμερα και να έρθουμε στα του καιρού. Η αλήθεια είναι, Ευαγγέλη, ότι πλέον θα μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες. Όχι απαραίτητα, μην αρχίζεις τα όχ, Ευαγγέλη, γιατί δεν έχουμε ακόμα τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Οπότε κράτα τα όχ για αργότερα. Προς το παρόν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Αν και, εντάξει, υψηλές για την εποχή, βέβαια από ένα σημείο και μετά, επειδή καλοκαίρι έρχεται, δεν ξέρω αν οι 35 βαθμοί θα θεωρούνται υψηλοί για την εποχή κάποια στιγμή ή φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, υπό την έννοια ότι καλοκαίρι είναι, περιμένουμε να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Στην παρούσα φάση πάντως, οι 30 βαθμοί Κελσίου που έχουμε μέσω όρο πάνω κάτω θεωρούνται υψηλή θερμοκρασία για τα δεδομένα της εποχής, στα τελευταία αυτά 24 ώρα του Μαΐου. Να πούμε λοιπόν ότι και σήμερα αναμένονται βροχοπτώσεις. Ασθενείς μεν κατά κύριο λόγο, αλλά θα είναι και κατά διαστήματα λίγο πιο έντονες στην πόλη του Αγρινίου. Τώρα, όταν λέμε πόλη του Αγρινίου, το έχουμε πει και άλλες φορές, μην περιμένετε να βρέξει μες στην πλατεία Δημοκρατίας για να πείτε ότι έβρεξε. Αγρίνιο δεν είναι μόνο το κέντρο της πόλης, και σε μια δημοτική κοινότητα να βρέξει, Αγρίνιο θεωρείται. Οπότε μην απορείτε γιατί εδώ δεν έβρεξε, γιατί παραπέρα. Είναι τα λεγόμενα τοπικά μπουρίνια σιγά σιγά, καλοκαίρι είναι άλλωστε. Η θερμοκρασία πάντως θα κυμανθεί έως τους 30 βαθμούς Κελσίου στη μέγιστη τιμή. Να πούμε ότι αύριο βελτιώνονται οι καιρικές συνθήκες, υπό την έννοια ότι αυτές οι περιβόητες μεσημεριανό-απογευματινό-βραδινές βροχοπτώσεις σε γενικές γραμμές εξαφανίζονται. Υπάρχει όμως μια μικρή πιθανότητα για ασθενείς βροχοπτώσεις κατά τις μεσημεριανό-απογευματινές ώρες, αλλά θα έχουμε λίγο πιο έντονη συννεφιά αύριο. Όχι τόσο συννεφιά, περισσότερο ηλιοφάνεια για τα καλά. Θα έχουμε την Παρασκευή με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 31 βαθμούς Κελσίου στην πόλη του Αγρινίου, και ακολουθεί Σαββατοκύριακο, το τελευταίο μάλιστα Σαββατοκύριακο για τον μήνα Μάιο, με ηλιοφάνεια κατά διαστήματα. Την Κυριακή ίσως έχουμε και λίγο πιο έντονη συννεφιά και θερμοκρασία που οριακά δεν θα αγγίζει τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ την πρώτη του νέου μήνα, την 1η Ιουνίου, που είναι και το Αγίου Πνεύματος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί εκεί και πάλι στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Πάμε τώρα να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν. Δοκιμάζει η υποστελέχωση το σχέδιο Δασών. Κραυγή αγωνίας από τους πυροσβέστες του νομού μας. Τα περιπολικά που προβλέπει ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για το σχέδιο Δασών δεν τα επιτρέπει η υποστελέχωση. Λογικό δεν είναι άλλωστε? Όταν κάπου είναι λίγα τα άτομα, όλα βγαίνουν με τεμποδίων. Αιτωλοακαρνανία. Δυνητικά επιπλέον 81.000 στρέμματα με φωτοβολταϊκά. Σπύρος Κωνσταντάρας. Η κυβέρνηση να σταματήσει την παραχώρηση των ΕΛΤΑ σε ιδιώτη. Θα έχουμε και συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο, έκτακτη συνεδρία, στην οποία καλεί ο Δήμαρχος Θέρμου για αυτό το θέμα, το πολύ σημαντικό θέμα. Η Δυτική Ελλάδα βελτιώνει τη θέση της, σημαντική μείωση στον κίνδυνο φτώχειας, μείωση 7 μονάδων το 25 και 15 μονάδων αθρηστικά από το 20, σύμφωνα με την Eurostat. Σε άλλα σημαντικά θέματα, καινούριο αγρινίου, κινδύνεψε η ζωή της από δάγκωμα φίδιου, χρειάστηκε να νοσηλευτεί στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Αιτωλοακαρνανία, αν και λίγα, επιμένουν τα κρούσματα ευλογιάς και στα ευσυνείδητα, αιρετός για την απόσπαση, τέλος με τον κώδικα.

Να πούμε, Ευαγγέλη, πως εδώ και λίγη ώρα όλοι συγκεντρώνονται σιγά σιγά. Ξέρεις, είναι λίγο δύσκολες αυτές τις στιγμές, ειδικά όταν μιλάμε για την απώλεια ενός νέου ανθρώπου, μιας και στο ελληνικό θα τελεστεί στις 12 η εξόδιος ακολουθία, το τελευταίο αντίο στη γωγό Μαστρο Κώστα. Να πούμε ότι ήδη έφτασαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο ελληνικό χέρι-χέρι ο Τραϊανός Δέλλας με την κόρη της, με την κόρη τους, συντετριμμένες βεβαίως και η μητέρα της και η αδελφή της, συντετριμμένοι όλοι συγγενείς και φίλοι, γνωστοί και όχι μόνο. Να πούμε ότι η γωγό Μαστρο Κώστα έφυγε σε ηλικία μόλις 56 ετών από καρκίνο. Κοίτα να δεις συμπτώσεις. Στην ίδια ηλικία έφυγε και η Φόφη γεννηματά.

Πατέρας και κόρη λοιπόν έφτασαν μαζί, χέρι-χέρι, ο ένας δίπλα από τον άλλον, και βεβαίως η μητέρα της εκλυπούσας δεν μπορούσε να κρύψει την έντονη συγκίνησή της, φωνάζοντας με το που έφτασε το φέρετρο στην εκκλησία: «Καλώς το λουλούδι μου, αστέρι του ουρανού, άγγελέ μου».

να σημειωθεί ότι το φέρετρο Βαγγέλη είναι λευκό, έτσι, λευκό το φέρετρο το με το οποίο συνόδευσαν την σωρό της. Ο γιος μας Τροκός, τα ξέρεις, το λέμε, το ξαναλέμε και προσπαθούμε να το συνειδητοποιήσουμε και εμείς. Έτσι, είναι μια πολύ θλιβερή είδηση, μια είδηση που μας σοκάρει σε κάθε περίπτωση. Και βεβαίως η αλήθεια είναι ότι όπως ακριβώς σχολιάζουν και στα σχόλια και των αναρτήσεων του Agrinio Times και όχι μόνο, δεν πενθεί μόνο το Ευηνοχώρι, δεν πενθεί μόνο το Μεσολόγγι και το Λοακαρνανία, πενθεί όλη η Ελλάδα, πενθούν άνθρωποι που τη γνώρισαν, πενθούν άνθρωποι που έχουν περάσει ή περνούν παρόμοιες καταστάσεις. Και φυσικά να πούμε ότι αυτή η γυναίκα μίλησε, δεν δίστασε να μιλήσει για το θέμα υγείας της, για το πολύ σοβαρό θέμα υγείας της, μετά από συνεννόηση με τον σύζυγό της και την οικογένειά της, θέλοντας να μεταφέρει προς άλλους συνανθρώπους που βιώνουν ή έχουν βιώσει παρόμοιες καταστάσεις, να περάσει ένα μήνυμα ως δύναμη ψυχής. Τώρα, να πούμε ότι από τα πρώτα πρόσωπα που βρέθηκαν στον Ιερό Ναό πριν από λίγη ώρα, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, ήταν και ο πολύ στενός φίλος της γωγός Μαστροκώστα, ο Χάρης Ιαννίδης. Να πούμε ότι στη συνέχεια έφτασε στην εκκλησία και η αδερφή της, η οποία σπάραξε κυριολεκτικά στο κλάμα. Ως γνωστόν, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12 και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο, όπως αντιλαμβανόμαστε, στο εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπος καταγωγής της Εκκλειπούσας, θα ταφεί δίπλα στον πατέρα της. Και βεβαίως η οικογένεια, όπως έχει κάνει γνωστό η κόρη της εδώ και λίγα 24 ώρα, αντιστεφάνουν, η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα.

μια φωτογραφία έξω από, από την εκκλησία, μια φωτογραφία με την ίδια να είναι χαρούμενη, χαμογελαστή, όπως ήταν σε όλη τη διάρκεια της ζωής της. Βάζουμε μια ανωτελεία, περνάμε σε ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιό.

Επιστρέφουμε βεβαίως για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μαζί σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Όπως είπαμε και πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα έτσι δύσκολη για την Τουλοακαρνανία, για το Ευηνοχώρι, καθώς σήμερα ως γνωστόν σε λίγη ώρα, όπως είπαμε και νωρίτερα, τελείται η εξόδιος ακολουθία της Γωγός Μαστροκώστα, ενώ αργότερα κατά τις μεσημεριανές ώρες θα έχουμε και την ταφή της στο Ευηνοχώρι δίπλα στον πατέρα της. Και όπως έλεγε και η ίδια κάποτε όταν μιλούσε για τη μάχη με τον καρκίνο, κάθε γυναίκα που περνάει κάτι τέτοιο, είχε πει, σκέφτεται τα παιδιά της. Το λέω και ανατριχιάζω, δήλωσε τότε χαρακτηριστικά σε μία από τις συνεντεύξεις της. Και αυτή ήταν η σκέψη που τη συντρόφευε μάλλον και στη δική της μάχη. Και βεβαίως η Γωγό Μαστροκώστα ζούσε την κάθε στιγμή. Παρά το γεγονός ότι είχε καταφέρει να ξεπεράσει τον καρκίνο του μαστού το 2022, χρειάστηκε να υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυαλού. Η πορεία έμοιαζε ελπιδοφόρα μέχρι τις αρχές του 25, όταν ξεκίνησαν οι επιπλοκές. Η ίδια και τότε πάλεψε με θάρρος και αξιοπρέπεια, με τεράστια ψυχικά αποθέματα, χωρίς να χάσει ποτέ το φωτεινό χαμόγελο που είχε από τα πρώτα της βήματα στην τηλεόραση. Όσο για την πορεία της, γνωστή. Υπήρξε μοντέλο, ηθοποιός, παρουσιάστρια, τραγουδίστρια. Μία από τις ποθητές γυναίκες. Έγινε εξώφυλλο σε αμέτρητα περιοδικά. Όμως εκείνη, χρόνια αργότερα, αποκάλυψε πως δεν είχε ποτέ αυτοπεποίθηση. Όταν πήρε στα χέρια της την κορούλα της, αποφάσισε να αφήσει πίσω την καριέρα της και να αφοσιωθεί πλήρως στο μεγάλωμά της, αλλά και στη μάχη που έδινε παράλληλα με τον καρκίνο. Ως γνωστόν, ο Τραϊανός Δέλλας τον Οκτώβριο του 24 παρετήθηκε από την τεχνική ηγεσία του Όφη, και όχι γιατί δεν πήγαινε καλά η ομάδα μαζί του, αλλά γιατί ήθελε να βρίσκεται στο πλευρό της σύζυγού του και στη νέα αυτή η επιδείνωση που είχε η υγεία της. Όμως οι τελευταίοι μήνες ήταν αρκετά δύσκολοι, με την Γωγό να δίνει γενναία μάχη μέχρι τέλους.

Όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Τραϊανός Δέλλας και η κόρη τους Βικτόρια μαζί χέρι-χέρι έφτασαν στον Ιερό Ναό. Η μητέρα της, Σπυριδούλα, η Ελένη Μπούση, η κουμπάρα της γωγός Μαστροκώστα, ο Γιώργος Ντάβλας, η Κέλλη Κελεκίδου, ο Μάκης Τσέλιος, είναι μερικοί από όσους ήδη δίνουν το παρόν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Δεκάδες τα στεφάνια από την οικογένεια Τζαβέλα βλέπω εδώ, η οικογένεια Ίβιτς, από τη Φέη Σκορδά, από την Ελεονόρα Μελέτη, από την οικογένεια του Ευάγγελου και της Ιωάννας Μεϊμαράκη. Δεκάδες τα στεφάνια, πολλές οι παρουσίες. Νόνι Δούνια βλέπω εδώ τώρα, Ορθούλα Παπαδάκου, πάρα πολλοίς κόσμος από τον χώρο της λεγόμενης showbiz και όχι μόνο, που βρίσκεται εκεί για το τελευταίο αντίο.

αφήσουμε το συγκεκριμένο θέμα, να δούμε και άλλα θέματα επικαιρότητας που έρχονται, όχι μόνο από την περιοχή της Ιτωλοακαρνανίας αλλά και τη χώρα ολόκληρη. Να πούμε ότι συνελήφθη πρώην παίχτης Survivor και ξυλοδαρμό 14χρονου στο Μενίδη, ο οποίος φέρεται να έκλεψε χρήματα από το κατάστημά του. Να πούμε βεβαίως ότι μιλάμε για τον πρώην παίχτη του Survivor, τον Κώστα τον Παπαδόπουλο, ο οποίος μάλιστα, να πούμε καταρχάς το περιστατικό και θα πούμε τι υποστηρίζει και ο ίδιος στη συνέχεια, γιατί μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα πριν από λίγο κανονικά και τοποθετήθηκε για το συγκεκριμένο ζήτημα. Να πούμε ότι είχαμε τη σύλληψη λοιπόν του πρώην παίχτη του Survivor με την κατηγορία ότι ξυλοκόπησε ένα 14χρονο παιδί στο Μενίδη και το έβαλε στο πόρ παγκάζ του αυτοκινήτου. Γι' αυτό λοιπόν συνελήφθη πριν από λίγες ημέρες από στελέχη της Ελλάς. Το συγκεκριμένο συμβάν φαίνεται να συνέβη το περασμένο Σάββατο. Όσο για την αιτία, αυτή φέρεται να αποτέλεσε το γεγονός ότι ο ανήλικος μαζί με ακόμη ένα άτομο εισέβαλαν στο κατάστημα που διατηρεί ο παίκτης του Survivor, ο πρώην παίκτης του Survivor, και του απέσπασαν μια τσάντα με χρήματα. Ο ίδιος ωστόσο, γιατί οφείλουμε να ακούσουμε και τι λέει από την πλευρά του και ο ίδιος λοιπόν υποστηρίζει ότι δεν χτύπησε τον 14χρονο, αλλά ότι τον κυνήγησε και ότι κατά την καταδίωξη έπεσε εκείνος και χτύπησε. Όπως είπε, είχαν μπει στο μαγαζί 3 φορές και ότι ήταν συνολικά 5 άτομα. Ειδικότερα, μιλώντας στο πρωινό του Γιώργου Λιάγκα, ο Κώστας Παπαδόπουλος ισχυρίστηκε ότι είχαν πάρει την τσάντα της μαμάς την προηγούμενη μέρα, την Κυριακή έκλεψαν το κινητό της κοπέλας στο μαγαζί, ήξερα λέει ποιοι είναι, τη διαδρομή που ακολούθησαν και τους έπιασα εκεί λέει. Την προηγούμενη μέρα λέει είχα βρει την τσάντα της μάμας μου λέει πεταμένη, τα χαρτιά της, τις κάρτες της, όταν έτρεξα να τους πιάσω ήταν 5. Έπεσε ο ένας, δηλαδή ο 14χρονος, και εγώ λέει τον ακινητοποίησα. Το κινητό της κοπέλας που είχαν κλέψει ήταν μπροστά του. Τον έβαλα στο αμάξι για να τον πάω στην ασφάλεια. Αυτός ο 14χρονος λέει έχει βαρύ ποινικό μητρό, 2 σελίδες για την ακρίβεια, είναι σεσημασμένος, ανέφερε χαρακτηριστικά. Όμως οφείλουμε να ακούσουμε τι λέει και η πλευρά του 14χρονου, γιατί στην ίδια εκπομπή λίγο αργότερα μίλησε ο δικηγόρος της οικογένειας του 14χρονου, ο Γιώργος Κρεμιάδης, ο οποίος υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι ο εντολέας του δεν έκλεψε το κινητό. Συγκεκριμένα ανέφερε: ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι δήθεν ο εντολέας μου πήγε να του κλέψει κάποιο κινητό. Φυσικά ο εντολέας μου το αρνείται. Πρόκειται για ένα 14χρονο παιδί, το οποίο είναι μισή μερίδα, είπε ο δικηγόρος. Εάν πράγματι το έκλεψε, τα αποτυπώματά του θα βρεθούν πάνω στο κινητό. Εγώ λέω άντε και το έκλεψε. Παίρνεις ένα 14χρονο παιδί, είπε ο δικηγόρος, και το σαπίζεις στο ξύλο με γροχθοκοπήματα. Του ανοίγεις το κεφάλι, αναρωτήθηκε. Σε 2 μάλιστα λέει διαφορετικά σημεία έκανε συνολικά 10 ράματα.

Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων λοιπόν ο Γιώργος Οκριεμάδης ως δικηγόρος της οικογένειας του 14χρονου σε ένα συμβάν το οποίο απασχόλησε και τις πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές και ως γεγονός, αλλά και με αφορμή ότι ο συγκεκριμένος Βαγγέλη ήταν και πρώην παίκτης reality, στην προκειμένη πρώην παίκτης Survivor.

ας αφήσουμε αυτό το Survivor για να πάμε σε ένα άλλο Survivor. Το Survivor, Βαγγέλη, της πολιτικής. Το Survivor της πολιτικής επιβίωσης. Ποιοι θα επιβιώσουν άραγε από τις επόμενες βουλευτικές εκλογές?

ποιοι θα μπουν στην επόμενη Βουλή και ποιοι θα μείνουν απ' έξω. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, θα πει κανείς. Πάντως ο Αλέξης Τσίπρας ήρθε. Ήρθε ξανά, αν και για τον Άδωνη Γεωργιάδη, όπως έχει πει κατά καιρούς, δεν είχε φύγει και ποτέ. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν χθες βράδυ μας παρουσίασε το νέο του κόμμα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, γνωστότερο πλέον βάσει των αρτικόλεξων και ως Ελλάς. Ελλάς λοιπόν θα το λέει το κόμμα του, το λέει ήδη δηλαδή, σε μια εκδήλωση με πλούσιο θέαμα και επαγγελματισμό στο θυσίο. Να πούμε ότι το όνομα του κόμματος, όπως αναφέρει και το ρεπορτάζ της Γεωργίας Σαδανά για το πρώτο θέμα, το όνομα του κόμματος επιλέχθηκε προσωπικά, λένε, από τον κύριο Τσίπρα και στόχευε στην κινητοποίηση ενός ευρύτερου ακροατηρίου μέσω ΣΟΚ. Στην εκδήλωση, μάλιστα, παρευρέθηκαν ανεξάρτητοι αλλά και πρώην βουλευτές, ιστορικά στελέχη και πρώην υπουργοί της διακυβέρνησης του 2015, καθώς και αυτοδιοικητικά στελέχη. Να πούμε ότι η χρωματική παλέτα και η ονομασία του κόμματος παραπέμπουν στο 19, ενώ η λέξη συμπαράταξη υποδηλώνει συσπήρωση και όχι απλή συμμαχία. Να το δούμε και σημασιολογικά δηλαδή. Η Νέα Αριστερά πάντως συνεδριάζει μετά την παρουσίαση της Ελλάς. Θα λέμε Ελλάς τώρα και θα πρέπει να διευκρινίζουμε τι εννοούμε. Με βουλευτές και στελέχη να εξετάζουν την ανεξαρτοποίησή τους και να δημοσιοποιούν την κοινή δήλωση. Φαίνεται λοιπόν πως μετά τα αποκαλυπτήρια Τσίπρα η Νέα Αριστερά αρχίζει σιγά σιγά να διαλύεται περαιτέρω, θα πω εγώ. Θα το τολμήσω να το πω, διαλύεται περαιτέρω. Γιατί φαίνεται ότι οι στελέχοι θέλουν μάλλον να πάνε προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολλά τα μηνύματα και όχι προφανή σε ό,τι αφορά την χθεσινή πρεμιέρα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Να πούμε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός επιμελήθηκε με το πολύ στενό επιτελείο του μια εκδήλωση που χαρακτηρίστηκε κατά γενική ομολογία από πλούσιο θέαμα και επαγγελματισμό, αφού οι πραγματικές προθέσεις του φαίνεται να είναι πιο βαθιές. Ο χώρος, να πούμε ότι είχε οριοθετηθεί, ο χώρος εκεί στην πλατεία Ζαγκλίν στο Θησίο είχε οριοθετηθεί σε ζώνες. Η κυκλική σκηνή έμπαινε μέσα στο πλήθος και η εικόνα της εκδήλωσης μαζί με τη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα πηγαινορχόταν στις οθόνες. Η μουσική επιμέλεια έφερε την υπογραφή του Σταμάτη Κραουνάκη και ένα σκηνοθετικό έβριμα ήταν αυτό που αποκάλυψε το όνομα του νέου κόμματος σε έναν φάκελο που μετέφερε στη σκηνή η ντυμένη στα λευκά Ήρα, ένα μικρό κορίτσι του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος του πρώην Πρωθυπουργού.

Φαίνεται λοιπόν πως το όνομα ήταν καθαρά προσωπική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα. Θυμάσαι και ένα βίντεο λίγα 24 ώρα πριν που του είχαν προτείνει, νομίζω, το όνομα Ορίζοντες. Και είπε, είναι πολύ καλό, λέει, γιατί δεν πάμε με αυτό. Και το είπαν συνεργάτες του, μα πρόεδρε, λέει, εδώ τα έχουμε όλα έτοιμα, λέει, είμαστε πανέτοιμοι. Και εκείνος δεν δίστασε να του συγχαρεί για την ετοιμότητά του στα πάντα, έτσι ώστε να παρουσιάσει εν τέλει το Ελλάς. Τώρα που το σκέφτομαι, δεν ξέρω αν το Ορίζοντες θα λειτουργούσε ευεργετικά ή όχι, αλλά σε κάθε περίπτωση με το Ελλάς που παραπέμπει σε πολλά. Δηλαδή, λες Ελλάς και το μυαλό σου πάει στην ελληνική αστυνομία. Λες Ελλάς, ελληνική αστυνομία. Που αλλού παραπέμπει? Στον ελληνικό λαϊκό απελευθερωτικό στρατό. Πάει και εκεί για κάποιους το μυαλό. Ίσως αυτός όμως να ήταν και ο σκοπός του Αλέξη Τσίπρα. Να κινητοποιήσει με μια μορφή σοκ τα αντανακλαστικά σε ένα ευρύτερο ακροατήριο. Πέραν του παλαιού και άλλοτε κρατιέου ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά σε να προσελκύσει με τον τρόπο του κόσμο και από άλλους κομματικούς, έτσι, και από άλλα κόμματα και από άλλους χώρους ενδεχομένως, έστω και ελαφρώς πιο δεξιούς χώρους. Πάντως, σε ό,τι αφορά την ανθρωπογεωγραφία της χθεσινής εκδήλωσης αλλά και την κινητοποίηση του επιτελείου του Αλέξη Τσίπρα τις προηγούμενες ημέρες, να πούμε ότι είχαμε τους ανεξάρτητους βουλευτές Αθηνά Λινού, Γιάννη Σαρακιώτη, Φερχάτ Οργιουρζούρ, πρώην βουλευτές όπως ο Δημήτρης Γάκης, ο Μενέλαος Μαλτέζος, ο Γιάννης Σιμορέλης, ο Μάριος Κάτσης, η Φωτεινή Μπακαδήμα, ο Γιάννης Στέφος, η Ελένη Αυλονίτου, αλλά και ιστορικά στελέχη και πρώην υπουργοί της διακυβέρνησης του 15, Γαβρόγλου, Μπαλάφας, Κουρουμπλής, που είναι και το Λακαρνάνας, αυτοδιοικητικά στελέχη με αναφορά στην Κουμουνδούρου, όπως ο Μπελαβίλας, ναι, αξιωματούχοι της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Νεφελούδης, και δεκάδες κομματικά στελέχη της τότε περιβόητης χρυσής εποχής της Κουμουνδούρου ήταν παρόντες στο θυσίο. Δηλαδή, πολλές από τις διαδοχικές διασπάσεις του κάποτε ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ, που στις εθνικές εκλογές του 23 είχε φτάσει στο 17,84% υπό την Αιγία Τσίπρα, και τότε θεωρούνταν και ιστορικά χαμηλό αυτό το ποσοστό. Τώρα, Βαγγέλη, μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν βλέπουμε και κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης να ξεπερνά το 16 και με 17%. Για να δεις πως έχουν αλλάξει τα δεδομένα, και φαντάζομαι ότι θα αλλάξουν πολύ περισσότερο. Τώρα, αν πάρει κάποιος 17% από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εννοώ Πασόκ, Τσίπρας κτλ, θα είναι για να ανοίγουν σαμπάνιες. Η αλήθεια είναι ότι τόσο το όνομα του κόμματος όσο και η χρωματική παλέτα γυρίζουν το χρόνο πίσω σε γενικές γραμμές, και συγκεκριμένα στο 2019 το γαλάζιο χρώμα και η λέξη ελληνική στην επίσημη ονομασία του κόμματος συνυπάρχουν με το κόκκινο χρώμα και έναν πιο επιθετικό προσδιορισμό, αριστερή, σε μια ωστόσο περισσότερο πλουραλιστική εκδοχή του Αλέξη Τσίπρα. Εκδοχή η οποία κορυφώνεται στη λέξη συμπαράταξη, μια έννοια μετοπική που παραπέμπει στη συσπήρωση απέναντι στον ευκυριακό χαρακτήρα των συμμαχιών. Πληροφορημένες πηγές βεβαίως του ρεπορτάζ της Γεωργίας Σαδανά στο πρώτο θέμα αναφέρουν πως όχι σε συμπαράταξη κινήσεων, δεν οδηγεί εκεί, ή υφιστάμενων κομμάτων. Αυτή η μίξη βρήκε μια ενιαία έκφραση στο όνομα Ελλάς, συμπεριλαμβάνοντας και τον όρο πατριωτισμός, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι επανήλθε και στη χθεσινή ομιλία του πολλές φορές του Αλέξη Τσίπρα, μαζί με την πολιτική του την αφετηρία την αριστερά. Η ευρύχωρη αυτή οπτική του νέου κόμματος, του Αλέξη Τσίπρα, έγινε ακόμη πιο εμφανής και στις γραμμές της ιδρυτικής διακήρυξης, με τον πρώην Πρωθυπουργό να αναφέρει χαρακτηριστικά πως είμαστε, λέει, κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Εκφράζουμε μια μεγάλη πολιτική παράταξη, θέλοντας σε κάθε περίπτωση να αποτυπώσει αυτό που και ο ίδιος είχε περιγράψει σε άλλη στιγμή κατά το παρελθόν, συγκεκριμένα στην τελευταία φορά που ο ίδιος είχε αναφερθεί στη μεγάλη προοδευτική δημοκρατική παράταξη το βράδυ των εκλογών του 19, όταν με ποσοστό που είχε λάβει 32% έλαβε την εντολή μετασχηματισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις καταβολές, αυτές είναι σαφείς. Χρησιμοποιώντας
πάνω κάτω τα ίδια λόγια με το ποσοστό του 32%, επιχείρησε να συνομιλήσει εκ νέου χθες το βράδυ στο Θησείο, αν και το επιτελείο του δεν έχει θέσει ακόμη δημόσια τα δυνητικά όρια της πλατιάς του αυτής απευθύνσης, περιμένοντας ωστόσο και τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Πληροφορίες πάντως, ασφαλείς πληροφορίες της Γεωργίας Σαδάνα λένε ότι η αναφορά στην κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής στο Χαλάνδρη, όσο και η επιλογή της λέξης «αριστερή» στο όνομα του νέου κόμματος, συνιστούν μια πιο συνειδητή απόφαση να ορίσει επακριβώς την πολιτική του αφετηρία ως ορμητήριο προς την έφοδο για τον ουρανό. Όχι μόνο για να αναγνωρίζεται εύκολα από το προοδευτικό ακροατήριο ο κατεξοχήν ηγεμονικός φορέας του χώρου, αλλά κυρίως για να αντιδιαστέλει κατηγορηματικά από οριζόντιες λογικές, τέτοιες που βλέπουν μάλλον ορισμένοι στο κόμμα Καρυφθιανό. Εξάλλου, με μια μικρή αλλά πολιτικά σαφή και οριοθετημένη ιδεολογική αφετηρία για τον πρώην Πρωθυπουργό, ο στόχος της επανάληψης του ποσοστού των εθνικών εκλογών του 2023 θα μπορούσε να φαντάζει αρκετά πιο ρεαλιστικός, όσο και το φλερτ με τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις. Το γεγονός ωστόσο ότι στη χθεσινή του ομιλία επιχείρησε να συγκεράσει μια πιο κεντρώα οπτική στις αποχρώσεις του, στις αποχρώσεις του γαλάζιου, με την πολιτική ταύτιση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, έρχεται να ενισχύσει τα σενάρια που θέλουν τον Αλέξη Τσίπρα να επιστρέφει δυναμικά, θέτοντας αυτή τη φορά πιο ψηλά τον πήχη.

Όσον αφορά για τα υπόλοιπα κόμματα και τα υπόλοιπα στελέχη των κομμάτων, ναι, όλοι λίγο πολύ τοποθετήθηκαν και όσοι δεν έχουν τοποθετηθεί το κάνουν φαντάζομαι τις επόμενες ώρες για το νέο αυτό κίνημα, για το νέο αυτό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και βεβαίως να πούμε ότι ο κύριος Καραμέρος από την πλευρά του μιλάει για έναν υψηλό συμβολισμό σε ό,τι αφορά με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ και πως ευκταία είναι η συμπαράταξη. Να πούμε ότι ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης τοποθετήθηκε από την πλευρά του με ένα post στο πρώην Twitter, νυν X, μιλώντας λοιπόν για αυτήν την ίδρυση του κόμματος, και είπε μεταξύ άλλων, αφού ήθελε να γυρίσει στις κομμουνιστικές του ρίζες, το rebranding λέει, τι το ήθελε. You never treat me like you should, so what's the good of loving? Και συμπλήρωσε μάλιστα λέγοντας πως είναι ο παλιός γνωστός, αντιπαθής λέει, ανιστόρητος και εμπαθής Αλέξης Τσίπρας, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Με αφορμή δε την ατάκα Τσίπρα ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας, ο Υπουργός Υγείας σχολίασε σκοπτικά, είπε υπονοώντας τον εαυτό του ο Πρωθυπουργός της Σκευωρίας Νοβάρτης, και πού να σφίξουν οι ζέστες. I never, never, never want to be in love with anyone but you. Και μάλιστα είπε λίγο νωρίτερα ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι ήθελε λέει να γυρίσει στις κομμουνιστικές του ρίζες και να αυτοπεριοριστεί λέει στην αριστερά και στην άκρα αριστερά λέει. Τότε τι την ήθελε λέει αυτή την επιστροφή, τους ξένους συμβούλους κτλ. Αυτά σχολίασε σε πρώτη φάση ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τώρα να δούμε τι θα πει σε δεύτερο χρόνο και ο Άδωνης και οι υπόλοιποι βουλευτές, υπουργοί. Να πούμε ότι έχουμε και άλλες τοποθετήσεις, Βαγγέλη, μην πας μακριά. Έχουμε και την τοποθέτηση του κυρίου Σκουρλέτη. Ο Πάνος Σκουρλέτης είπε μεταξύ άλλων ότι ο Αλέξης Τσίπρας έφτιαξε λέει ένα κόμμα που πατάει στα συντρίμια της αριστεράς και προσδοκά λέει να πάρει το μεγαλύτερο μέρος της δεξαμενής του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι αυτό είναι φυσικό και επόμενο και δεν μας κάνει εντύπωση. Και δεν θα μας κάνει εντύπωση αν ένα μεγάλο ποσοστό και των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ μετατοπιστεί όλο προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Άλλωστε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία και σε θέσεις και σε ποσοστά τόσο υψηλά επιπροεδρίας Τσίπρα δεν είναι, έρθει Ευαγγέλη. Επιπροεδρίας Τσίπρα ανέβηκε στα ουράνια που λέμε και κυβέρνηση, και τώρα χωρίς Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη γυρίσει σε μεγάλο βαθμό σε ποσοστά που είχε και προ Τσίπρα εποχής.

Είχαμε και άλλες τοποθετήσεις και άλλες έτσι αναφορές και σχόλια. Ακόμη και κάποιες κυβερνητικές πηγές στάθηκαν στο νέο κόμμα Τσίπρα. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
7: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
8: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
6: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
7: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
8: Φοβάμαι.
7: Σταμάτα και εσύ, μωρέ, με τρόμαξε.
6: Να το, το βρήκαμε, ναι.
7: Μπράβο.
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
9: Μυστήριο. Δράση.
10: 4 δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μας η μέλη παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης, και πάμε να συνεχίσουμε γιατί έχουμε να πούμε και άλλα για το περιβόητο αυτό νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το ΕΛΑΣ. Θα το συνηθίσουμε, πού θα πάει, θα το συνηθίσουμε όπως συνηθίσαμε τόσα και τόσα. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. ΕΛΑΣ λοιπόν, το νέο κόμμα, για το οποίο την παρουσίαση και έναν πρόλογο για να ανέβει στο βήμα ο Αλέξης Τσίπρας έκαναν δύο σπουδαίοι ηθοποιοί, ο Εμίλιος Χιλάκης με καταγωγή κατά το ίμιση από το Αγρίνιο και η Μαριάννα του Μασάτου. Ήταν οι δύο αυτοί σπουδαίοι ηθοποιοί οι οποίοι προλόγησαν τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ δεν άργησαν να πετάξουν και το καρφί τους για το κόμμα Καριστιανού. Η αλήθεια είναι ότι όλα ξεκίνησαν με έναν θεατρικό τρόπο. Βέβαια δεν έλεγαν ακριβώς απ' έξω τα λόγια τους, δεν ήταν ακριβώς θεατρικό έργο, αλλά είχε στιγμές που σου θύμιζε λίγο σκέρτς, με τους δύο ηθοποιούς να κάνουν ένα πινκ πονκ σχολείων. Και βεβαίως αυτήν την σύντομη εισαγωγή, αλήθεια είναι, σύντομη ήταν η εισαγωγή, δεν έλειψαν και τα καρφιά για το κόμμα Καριστιανού, που προηγήθηκε η παρουσίασή του λίγες ημέρες νωρίτερα, μιας και αναρωτήθηκαν τόσο ο Χιλάκης όσο και η Τομασάτου, να βγάλουμε λέει περιστέρια, να κάνουμε και βίντεο, είπανε, με την δεύτερη δηλαδή την Τομασάτου να σχολιάζει ότι δεν είναι influencer, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτά τα κάνουν influencer. Πάντως το βίντεο με το οποίο μετρήσαμε αντίστροφα, πρώτα μετρήσαμε αντίστροφα και μας παρέπεψε έτσι για να οδηγηθούμε στην κορύφωση της βραδιάς και στο όνομα, ξεκινούσε με χελιδόνια, έτσι, δηλαδή δεν βάλαν περιστέρια, βάλαν χελιδόνια. Από την πλευρά της κυρία του Μασάτου πάντως αναρωτήθηκε μήπως λέει παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε. Αυτό εδώ που τα λέμε, Βαγγέλη, δεν είχε και άδικο. Σε αυτό δεν είχε και άδικο, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα κόμματα δεν ήταν λίγα, δεν είναι λίγα, και στα όσα υπάρχουν πλέον και επίσημα, μην σας κάνει εντύπωση αν προσθεθούν κι άλλα ή κανένα δυο. Ένα το βλέπω να έρχεται, και αυτό αν έρθει θα είναι από τον Αντώνη Σαμαρά. Τώρα αν είναι κι άλλο στη μέση, καταλαβαίνεις, Βαγγέλη, ότι όσο πιο πολλά κόμματα είναι, τόσο μικρότερο ποσοστό θα λάβει το κάθε κόμμα, ειδικά της αντιπολίτευσης, είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά. Να πούμε ότι στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Εμίλιος Χιλάκης, ο οποίος αυτή στη μικρή του εισαγωγή μίλησε για πρωτοεμφανιζόμενους αλλά και πρωτοεμφανιζόμενες από άλλη πολιτική κατεύθυνση. Εδώ λέει υπάρχουν ρίζες και ιστορία. Το νήμα λέει ξεκινάει από την κυβερνόσα αριστερά, πρόσθεσε, ενώ υπενθύμησε ότι είχε διαβάσει ως Αλέξης Τσίπρας την Ιθάκη του Τσίπρα για την μεταφορά της σε audiobook. Οι δύο ηθοποιοί ολοκλήρωσαν το θεατρικό αυτό θα λέγαμε παιχνίδι στη συγκεκριμένη εξέδρα, καλώντας τον Τσίπρα. Βέβαια εκείνη την ώρα η Μαριάννα του Μασάτου μου θύμισε λίγο ο Πάπη Τσαπανίδου, γιατί του είπε «Πρόεδρε, έλα». Το με φόρα σου λέει άστο καλύτερα, μη δεν είναι με φόρα και έχουμε άλλα, και στάθηκε μόνο στο «Πρόεδρε, έλα».

Τώρα, να σταθούμε βεβαίως και στο κορίτσι με τα λευκά. Το κορίτσι στα λευκά και πώς γίνονται οι συγκρίσεις και πώς κανείς γυρίζει το χρόνο πίσω και ανά πολύ παρόμοιες στιγμές. Η Ματίνα Ιριώτου στο πρώτο θέμα έκανε αυτή την αναδρομή από το παρελθόν στο παρόν για να μας δείξει πως κάποια πράγματα επαναλαμβάνονται με τον ΑΒ τρόπο. Τώρα βέβαια το ότι ο Αλέξης Τσίπρας θυμίζει Ανδρέας Παπανδρέου, αυτό δεν είναι κάτι που το διαπιστώνουμε όλοι μας τώρα. Νομίζω ότι όλοι μας λίγο πολύ το έχουμε πει κατά καιρούς, ειδικά στα πρώτα του χρόνια, ότι ο Αλέξης Τσίπρας θυμίζει στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται και τοποθετείται και σε κάποια πράγματα τα οποία λέει θυμίζει έντονα Ανδρέας Παπανδρέου. Τώρα θα μου πείτε, άλλη ιστορία ο ένας, άλλη ιστορία ο άλλος, δεν έχει σημασία. Η ουσία είναι ότι κάποια πράγματα σε παραπέμπουν κάπου αλλού. Βέβαια και τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε αυτήν την ιδέα ενός κοριτσιού που μετέφερε ένα μήνυμα. Ήταν το μακρινό 85 και η μικρή Ανούλα τότε που σήκωσε στην εξέδρα ο Ανδρέας Παπανδρέου και εμφανίστηκε μάλιστα και σε αφίσες της εποχής του Πασόκ. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε ανεβάσει ένα κοριτσάκι στην εξέδρα και το 19 μετά την προεκλογική του ομιλία στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Το ντυμένο στα λευκά κορίτσι όμως θύμισε και μια άλλη μικρή κοπέλα τότε, την 12χρονη κοπελίτσα που είχε σβήσει την Ολυμπιακή φλόγα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, την Φωτεινή. Ωστόσο η Ήρα είναι το κορίτσι που χθες μετέφερε το περιβόητο μήνυμα, αυτό το λευκό χαρτί στο οποίο ο Αλέξης Τσίπρας μας έκρυβε, όπως λένε οι νεότερες πληροφορίες, το όνομα του κόμματος Ελλάς. Και φαίνεται πως αυτό το όνομα ο Αλέξης Τσίπρας το είχε ως επτασφράγιστο μυστικό για περίπου 2 μήνες.

Αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει και το ρεπορτάζ του Άγγελου Μόσχοβα και της Ελένης Ζωής Τίλα, ότι ο Αλέξης Τσίπρας εδώ και 2 μήνες είχε καταλήξει στο όνομα, αλλά το κρατούσε κυριολεκτικά ως επτασφράγιστο μυστικό.

και μέσα σε όλα, Βαγγέλη, να σταθούμε και σε άλλα θέματα που έρχονται από το χώρο της πολιτικής. Καταρχάς, για να κλείνουμε μία-μία τις ενότητες, να πούμε ότι κυβερνητικές πηγές αναφέρουν χαρακτηριστικά πως τόση, λέει, επικοινωνία και διαφήμιση, λέει, για να εμφανιστεί ξανά ο Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος, αναρωτιούνται διάφορα στελέχη της κυβέρνησης, ενώ από το Πασόκ υπήρξε μια τοποθέτηση και το Πασόκ μάλιστα σχολίασε με αιχμηρά λόγια την ομιλία Τσίπρα στο Θησείο, χαρακτηρίζοντας το νέο του κόμμα ως ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα με το όνομα Ελλάς. Το Πασόκ, λέει, αμφισβητεί την αξιοπιστία του κυρίου Τσίπρα για τη ρύθμιση κόκκινων δανείων και τη δίκαιη φορολογία, επικαλούμενο προηγούμενες πολιτικές του. Το κόμμα μάλιστα υπενθύμησε, το Πασόκ δηλαδή, υπενθύμησε τις ήττες του ΣΥΡΙΖΑ και αμφισβήτησε την ικανότητα Τσίπρα να επιφέρει πολιτική αλλαγή. Μάλιστα, το Πασόκ ανέφερε ότι έχει ρυθμίσει τα χρέη του προς τις τράπεζες και ρώτησε γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν αναφέρεται στα χρεοκοπημένα μέσα ενημέρωσης και τους απολυμμένους εργαζόμενους του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ τέλος, το Πασόκ αμφισβήτησε τη δυνατότητα του Τσίπρα να ηγηθεί μιας προσπάθειας κατά της κεντροδεξιάς και της ακροδεξιάς, υπενθυμίζοντας τη συνεργασία που είχε κάνει με την ακροδεξιά το 2015.

Και μιας και μιλήσαμε για το 2015, γιατί προφανώς εννοούν τη συνεργασία που είχε κάνει τότε, τη συγκυβέρνηση μάλλον, όχι απλά συνεργασία με τον Πάνο Καμένο και το κόμμα του. Να πούμε ότι ο Πάνος Καμένος με τον τρόπο του επανήλθε, υπό την έννοια ότι θέλησε με τον τρόπο του να σχολιάσει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, γράφοντας πως στα social media, στο Twitter, νυν X, όταν εμφανίζεται, λέει, η Ελλάς, για τον Γοργοπόταμο επιβάλλεται με ένα λογότυπο που έχει τη λέξη ΕΔΕΣ και τον τίτλο «Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία». Υπενθυμίζεται φυσικά, κυρίως για τις νεότερες γενιές, ότι ο ΕΛΑΣ, ο Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός, και ο ΕΔΕΣ, ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος, αποτέλεσαν τις δύο ισχυρότερες οργανώσεις της ελληνικής αντίστασης απέναντι στις δυνάμεις του άξονα κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής το 1941 με το 1944. Αν και αρχικά συνεργάστηκαν σε σημαντικές επιχειρήσεις κατά των κατακτητών, οι βαθιές ιδεολογικές και πολιτικές τους διαφορές οδήγησαν σε ένοπλες συγκρούσεις την περίοδο 1943-1944. Η σύγκρουση αυτή μάλιστα έμεινε γνωστή και ως Μικρός Εμφύλιος και θεωρείται προάγγελος του μεταγενέστερου ελληνικού εμφυλίου πολέμου.

Τώρα, να επανέλθουμε λίγο σε μια κόντρα των προηγούμενων ημερών, μιας και ο Νίκος Ανδρουλάκης προχώρησε σε μήνυση στον Άδωνη Γεωργιάδη για το ακίνητο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ που νοικιάζει στο δημόσιο. Ενώ ο Γεωργιάδης από την πλευρά του φέρεται να απαντά στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Ο Άδωνης λοιπόν απάντησε μέσα από ένα βίντεο και πάλι στα social, ανακοινώνοντας ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, ο Γεωργιάδης διέδωσε, λέει, ψευδείς ισχυρισμούς για φωτογραφικό διαγωνισμό, πολιτική εύνοια και υπέρογκα ενοίκια, τα οποία το κόμμα διαψεύδει. Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι το ακίνητο εκμισθώθηκε το 2010 κατόπιν ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας, ενώ ο Ανδρουλάκης απέκτησε ποσοστό συνδιοκτησίας μεταγενέστερα. Η Χαριλάου Τρικούβη πάντως τονίζει ότι οι καταθέσεις του Ανδρουλάκη στο εξωτερικό προέρχονται από αποδοχές του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι από τα ενοίκια του ακινήτου.

να μείνουμε κατά κάποιον τρόπο στο χώρο της πολιτικής, αλλά να δούμε τώρα άλλα θέματα και ειδήσεις. Να πούμε ότι έχουμε δύο αναφορές. Η μία έρχεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που ανέβαλε μάλλον το διαγωνισμό για τις κάμερες οδικής ασφάλειας λόγω ενστάσεων. Με νέο διαγωνισμό λοιπόν να αναμένεται έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Ο νέος διαγωνισμός πάντως αφορά την τοποθέτηση 1000 καμερών σε πρώτη φάση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, με δυνατότητα ωστόσο επέκτασης. Ο Υπουργός εξέφρασε προβληματισμό για τις καθυστερήσεις έργων λόγω προσφυγών και πρότεινε αυστηρότερο πλαίσιο για άσκοπες προσφυγές. Παρουσιάστηκε μάλιστα και το νομοσχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο κατηγοριοποιεί την χρήση της σε 4 βαθμίδες επικινδυνότητας. Το νέο πλαίσιο απαγορεύει λοιπόν πολλά πράγματα, ενώ θεσπίζει κανόνες διαφάνειας για τους φορείς τεχνητής νοημοσύνης. Προφανώς και θα υπάρξουν και περαιτέρω διευκρινήσεις σε ό,τι αφορά τις κάμερες, αλλά και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Όλα αυτά ενώ το επόμενο δεκαήμερο περίπου κατατίθεται το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανήλικου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο, όπως ανέφερε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, απαντώντας μάλιστα σε επίκαιρη ερώτηση που του έθεσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κούβελας με θέμα τη ρύθμιση και τον έλεγχο της κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών στους αστικούς δρόμους.

Τώρα, να αφήσουμε τα της πολιτικής Βαγγέλη, και τα θέματα ήταν και είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Να, μάλλον πριν τα αφήσουμε, θα πρέπει να σταθούμε λίγο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τοποθετήθηκε πριν από λίγο, γιατί τοποθετήθηκε με αφορμή ένα κοινωνικό συμβόλαιο της υγείας και ανέφερε μεταξύ άλλων ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση στο ΕΣΥ και όχι ο κανόνας, και μάλιστα ενθαρρύνουμε, λέει, τους ασθενείς να καταγγέλνουν αυτού του είδους τα περιστατικά. Σε εξέλιξη βρίσκεται βεβαίως ένα πολύ σημαντικό συνέδριο που αφορά την υγεία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ως ένας από τους βασικούς καλεσμένους, ο Πρωθυπουργός ο ίδιος, τοποθετήθηκε λεπτομερώς για το ΕΣΥ και για το γεγονός, όπως είπε, πως υπάρχει για να υπηρετεί αυτούς που το έχουν ανάγκη. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως για πρώτη φορά, λέει, δώσαμε στους χρήστες του ΕΣΥ μέσα από την πλατφόρμα της αξιολόγησης, την οποία έχουμε εισαγάγει πια και η οποία αφορά όλους όσους νοσηλεύονται σε ίδρυμα στο νοσοκομείο, άνω, λέει, των 60.000 έχουν ήδη συμμετάσχει σε αυτήν την παρότρινση να εκφράσουν την άποψή τους για το σύστημα υγείας. Και η άποψη που μας εκφράζουν για το σύστημα, λέει, δεν είναι κατά ανάγκη αυτή την οποία μας μεταφέρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είπε. Νομίζω, λέει, ότι αδικούμε το ΕΣΥ, τους νοσηλευτές και όσους του υπηρετούν, με το να θεωρούμε ότι τέτοια μεμονωμένα περιστατικά είναι, όπως η υπόθεση με το φακελάκι των προηγούμενων ημέρων, είναι ο κανόνας, ενώ, λέει, στην ουσία είναι η εξαίρεση.

Τώρα, να έρθουμε λίγο και στα δικά μας, γιατί Βαγγέλη, για ακόμη μια φορά κατά τις βραδινές ώρες σημειώθηκε ένα νέο τροχαίο, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση δεν ήταν απλό τροχαίο, αλλά ήταν θανατηφόρο τροχαίο, και μιλάμε για τον Κουβαρά στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του Κουβαρά, χθες βράδυ, λίγο μετά τις 9:30, μια νταλίκα συγκρούστηκε με αγιοταχή αυτοκίνητο που προπορευόταν, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας ηλικιωμένος άνδρας ηλικίας 74 ετών. Να πούμε ότι άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής αλλά και ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ για τον απεγκλωβισμό του ίδιου αλλά και της 64χρονης γυναίκας που βρισκόταν στο όχημα, η οποία μάλιστα μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο Αγρινίου και μάλιστα σε κατάσταση σοκ, λογικό και επόμενο άλλωστε. Όσο για τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος, αυτά τα διερευνούν οι αρμόδιες αρχές. Και βεβαίως να πούμε ότι, επειδή υπάρχει μια νεότερη, έχουμε νεότερα, καταρχάς να πούμε ότι έχουμε τον σχηματισμό δικογραφίας, γιατί και η Ελλάς έχει γνωστοποιήσει το γεγονός, έχει γνωστοποιήσει το συμβάν. Από την Ελλάς λοιπόν έχουμε τον σχηματισμό δικογραφίας για αυτό το θανατηφόρο τροχαίο στην Ιόνια Οδό. Μάλιστα να πούμε ότι συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Όσο για την προανάκριση, αυτή διενεργείται από τους αστυνομικούς του Β' Τμήματος της Τροχέας Αυτοκινητόδρομων Αντιρίου Ιωαννίνων, για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και βεβαίως να δούμε τις συνθήκες πρόκλησης αυτού του τροχαίου δυστυχήματος. Όπως και να έχει όμως, δυστυχώς η απώλεια είναι απώλεια. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο λόγος για τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, κάτοικος Αγρινίου, ηλικίας 74 ετών, ήταν ο άνδρας που σκοτώθηκε στο σφοδρό αυτό τροχαίο, το οποίο σημειώθηκε χθες βράδυ στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά. Βεβαίως από την πρώτη και όλα στιγμή διασώστες και πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο με το που αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης, η οποία ήταν πολύ άσχημη σε σχέση με την αρχική εκτίμηση, και βεβαίως στο νοσοκομείο Αγρινίου επιβεβαιώθηκε δυστυχώς ότι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τον Δημήτρη Παπαδημητρίου ήταν μη αναστρέψιμη. Ήταν τέτοια η σφοδρότητα της σύγκρουσης που μετέτρεψε το γιοταχή σε μια όμορη μάζα σιδηρικών, με αποτέλεσμα να προκληθούν αυτά τα βαρύτατα τραύματα από τα οποία ο 74χρονος έχασε τη ζωή του. Σε ό,τι αφορά την 62χρονη σύζυγό του, η οποία επέβαινε στο αυτοκίνητο και τραυματίστηκε σοβαρά, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αγρινίου και πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η κατάστασή της είναι σταθερή.

Η ουσία είναι, Ευαγγέλιο, ότι ένας ακόμη άνθρωπος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο. Και η αλήθεια είναι ότι η περιοχή μας και η ευρύτερη περιοχή της Ετωλοακαρνανίας για ακόμη μία φορά βυθίστηκε στο πένθος.

θα δούμε και άλλες ειδήσεις και άλλα θέματα, γιατί είχαμε και άλλα συμβάντα κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας στην περιοχή του Αγρινίου και όχι μόνο. Θα σταθούμε και σε θέματα που έρχονται από την περιοχή της Έτωλο Ακαρνανίας, γιατί και εκεί έχουμε κάποια θέματα πολύ σημαντικά, και ένα από αυτά βεβαίως αφορά στις κατολισθήσεις στη γέφυρα Ταρτάνας. Αλλά και ένα άλλο θέμα, το οποίο η αλήθεια είναι ότι συζητιέται αρκετά, για τον Βάρνακα Ξηρομέρου και τις κάμπιες που έφτασαν ως τα σπίτια, Βαγγέλη, όσο και αν ακούγεται απίστευτο, αυτό έχει σημειωθεί. Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά, και να δούμε λίγο τι είχαμε νωρίτερα το απόγευμα εδώ στο Αγρίνιο, με μια φωτιά, η οποία φωτιά προκλήθηκε σε έναν σωρό από σκουπίδια στην περιοχή του πάρκου. Αυτή η φωτιά ωστόσο ήταν ικανή να κινητοποιήσει άμεσα τους άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αγρινίου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά επεκτάθηκε σε έναν ξερό κορμό δέντρου, με τους πυροσβέστες να φτάνουν στο σημείο με δύο οχήματα και να προχωρούν άμεσα στην κατάσβεσή της πριν υπάρξει περαιτέρω εξάπλωση. Να πούμε ότι το συμβάν αυτό σημειώθηκε ακριβώς δίπλα στον μαντρότυχο των σχολείων, ενώ οι πυροσβέστες μπήκαν στο πάρκο από την οδό Καζαντζάκη. Μόλις χθες δεν τα λέγαμε, Βαγγέλη, μόλις χθες δεν μιλούσαμε για την ειδοποίηση, την προειδοποίηση, πείτε το πως θέλετε, από πλευράς Δήμου Αγρινίου, για το που πετά κανείς τα σκουπίδια του και για το τι πρέπει να προσέχουμε από εδώ και πέρα, μιας και μιλάμε και για αντιπυρική περίοδο. Το μεσημέρι το σχολιάζαμε και το βράδυ βλέπουμε να συμβαίνει αυτό το γεγονός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να προσέχουμε, πού πετάμε τα σκουπίδια μας. Δεν πρέπει να αφήνουμε σκουπίδια δεξιά και αριστερά. Πρέπει να καθαρίζουμε τους ιδιωτικούς μας χώρους από τα χορτάρια. Πρέπει να τηρούμε κάποια πράγματα για να μην τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Μπορεί στην προκειμένη περίπτωση να μην είχαμε κάτι το χειρότερο, και αυτό οφείλεται στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστών, αλλά πρέπει σε κάθε περίπτωση να προσέχουμε. Γιατί βλέπουμε κατά καιρούς, και ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, πως σε πολλές περιπτώσεις, Βαγγέλη, αυτές οι μεγάλες φωτιές που εξελίσσονται στη συνέχεια ξεκινούν από ανθρώπινα λάθη. Ξεκινούν από λάθη τα οποία δεν σκεφτόμαστε. Και αυτό είναι πολύ δυσάρεστο, πραγματικά. Ευτυχώς στην προκειμένη περίπτωση δεν ξέφυγαν τα πράγματα, δεν είχαμε κάτι χειρότερο, αλλά καλό θα είναι να προσέχουμε. Να προσέχουμε πού πετάμε τα σκουπίδια μας. Να καθαρίζουμε τους ιδιωτικούς μας χώρους και να τηρούμε κάποια πράγματα για να μην τρέχουμε και δεν φτάνουμε πολλές φορές. Πάμε προς το παρόν σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε για να μην διακόψουμε την υπόλοιπη ροή των θεμάτων, να δούμε και άλλα θέματα που έρχονται, όπως προαναφέραμε, από την ευρύτερη περιοχή της Έτωλο Ακαρνανίας και όχι μόνο.

0: ραδιόφωνο. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πώς κινήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Και δεν δίστασε και ο κύριος Σακελαρίδης να τοποθετηθεί πριν από λίγο για τον Αλέξη Τσίπρα και για το κόμμα του, μιλώντας σε εκπομπή του Action 24. Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, είπε χαρακτηριστικά ότι δεν θα αργήσουμε, λέει, να δούμε και το δεξί φλας του Αλέξη Τσίπρα. Σχολιάζοντας την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε ότι ήταν γενικόλογη και απευθύνεται σε δύο ακροατήρια ταυτόχρονα. Κάτι που μπορεί, λέει, να θεωρηθεί προσόν, θα μπορούσε, λέει, να θεωρηθεί προσόν αν υπήρχε πολιτική και ιδεολογική ραχοκοκαλιά. Ο Σακελαρίδης τόνισε ότι η αντίφαση στην πολιτική του Τσίπρα, που απευθύνεται ταυτόχρονα σε αριστερά και δεξιά ακροατήρια, μειώνει, λέει, την αξιοπιστία του, οδηγώντας την ήττα του, ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αν πραγματικά ενδιαφέρει η πτώση του Μητσοτάκη, κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ και του Τσίπρα θα έπρεπε, λέει, να συνεργάζονται και να συζητούν μεταξύ τους. Ο Σακελαρίδης ανέφερε ότι οι δημοσκοπήσεις δίνουν περιθώριο για συζητήσεις μεταξύ των κομμάτων. Η αλήθεια είναι, Ευαγγέλη, ότι οι δημοσκοπήσεις μέχρι στιγμής, αλλά φαντάζομαι, υποθέτω, χωρίς να μπορούμε να το γνωρίζουμε, δεν είμαστε μαντίο των Δελφών, υποθέτω όμως ότι και οι επόμενες δημοσκοπήσεις δεν θα έχουν πολύ μακριά τον Τσίπρα, το κόμμα Τσίπρα, το Ελλάς δηλαδή, με το ΠΑΣΟΚ. Θα είναι κάπως κοντά, στη δεύτερη με τρίτη θέση. Και αυτό που λέει ο Σακελαρίδης έχει μια βάση δεδομένων. Δηλαδή, ΠΑΣΟΚ και Ελλάς, Τσίπρας και Ανδρουλάκης, τα κόμματά τους θα έχουν πάνω κάτω, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, παρόμοια ποσοστά. Εγώ σας λέω ότι είναι, όπως η πρόσφατη δημοσκόπηση, γύρω στο 12-13%, πόσο περίπου έδινε, 14, κάπου εκεί. Σκεφτείτε αν αυτά τα δύο κόμματα ενώνονταν, δεν θα είχαν ένα ποσοστό πολύ πιο κοντά στο ποσοστό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί άλλο να είσαι 26 με 12 και 13 και 14, και άλλο να είσαι 26 με 24, λέω τώρα εγώ. Αλλά θα μου πεις, Βαγγέλη, μα γι' αυτό δεν φτάσαμε ως εδώ. Γιατί, όπως φαίνεται, στην κεντροαριστερά, ενίοτε και στην κεντροδεξιά, δεν μπορούν να υπάρχουν έτσι τόσες πολλές συγχωνεύσεις, να το πω, συνεργασίες, να το πω, μάλλον συνεργασίες θα το πω. Ο καθένας προσπαθεί να τρέξει μόνος του. Και στο τέλος, καταλήγουν όλοι να έχουν από ένα μικρό κομμάτι. Από ένα μικρό κομμάτι που δεν κάνει τη διαφορά, αλλά εκτοξεύει τον πρώτο. Εκτοξεύει τον πρώτο και αφήνει τους άλλους πίσω του σαν

και τέθηκε σε λειτουργία το 16ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας εντός του σοφρονιστικού καταστήματος της, του νησιού. Το σχολείο λοιπόν που στεγάζεται στον χώρο του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας θα λειτουργήσει σε απογευματινό ωράριο. Η υπουργός μάλιστα παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, δήλωσε ότι η ίδρυση του σχολείου αποτελεί αξιακή επιλογή ευθύνης για ουσιαστικό περιεχόμενο στη δεύτερη ευκαιρία. Μάλιστα, για το σχολικό έτος 25-26 ιδρύθηκαν συνολικά 4 νέα μονοθέσια δημοτικά σχολεία σε φυλακές, αλλά και ένα επαγγελματικό λύκειο.

Είπαμε νωρίτερα για το θανατηφόρο τροχαίο που είχαμε στον Κουβαρά, αλλά υπάρχουν και άλλα τροχαία, όπως αυτό που σημειώθηκε χθες βράδυ και το οποίο είχε γνωστός σεφ, ο Πέτρος ο Συρίγος, ο οποίος μάλιστα σήμερα δεν εμφανίστηκε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούριου, με την παρουσιάστρια στη διάρκεια της εκπομπής πριν από λίγο να αποκαλύπτει το ατύχημά του. Ο ίδιος μάλιστα μίλησε τηλεφωνικά στην εκπομπή και αναφέρθηκε στο τραυματισμό που υπέστη, τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κάποιον κίνδυνο, λέγοντας πως ήμουνα, λέει, με τη μηχανή και πέρασε ένας από ένα στόπ με αποτέλεσμα, λέει, να καρφωθώ επάνω του. Δεν τον πρόλαβα αρκετά. Πάλι καλά, λέει, εξφεδονίστηκα και δεν κόλλησα πάνω στο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω, λέει, τι γίνεται με τα πλευρά μου. Έχω σπάσει τους δύο καρπούς στα χέρια μου, είπε. Είναι ό,τι χειρότερο μπορούσα να πάθω με τη χειρονακτική εργασία που κάνω. Ακούω, λέει, ότι οι γιατροί λένε, ελπίζω, λέει, να επανέλθει σύντομα. Παλεύω, λέει, ακόμα, λέει, ως και στην τουαλέτα να πάω, ακόμα και να πιω νερό, λέει. Φορούσα και μπουφάν και κράνος, λέει, και με έσωσαν, λέει, γιατί θα μπορούσαν τα πράγματα να είχαν εξελιχθεί πολύ χειρότερα.

σε άλλα θέματα που έρχονται, έτσι, κοινωνικά θέματα και θέματα πρακτικά, να πούμε ότι θα έχουμε διακοπές ρεύματος αύριο στο Αγρίνιο, σε κεντρική περιοχή του Αγρινίου, αλλά και στην περιοχή του Αγγελοκάστρου. Σύμφωνα με τον ΔΔΕ, θα εκτελεστούν κάποιες απαραίτητες τεχνικές εργασίες στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Για το λόγο αυτό θα έχουμε διακοπή ρεύματος από τις 7.30 το πρωί ως τις 9 στο Αγρίνιο, και συγκεκριμένα επί των οδών Δήμο Τσέλιου, Σκαλτσοδήμου, είναι η αρχή της Σκαρίμπα έως την Δέλτα Σταΐκου, και από τις 8 έως τις 2.30 σε τμήματα του χωριού του Αγγελοκάστρου. Όπως συνηθίζεται, έτσι και τώρα ο ΔΔΕ μας ενημερώνει ότι η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υποτάσσεως.

Να μείνουμε για λίγο στο Αγρίνιο, να πούμε ότι είχαμε και μία σύλληψη μιας γυναίκας, η οποία χθες το πρωί, μια 41χρονη γυναίκα, φέρεται να εξύβρισε τον 59χρονο γείτονά της. Και για το συγκεκριμένο συμβάν βεβαίως ακολούθησε σύλληψή της από αστυνομικός του ΑΤΑΦ Αγρινίου, ενώ για το περιστατικό αυτό σχηματίστηκε και σχετική οικοδικογραφία σε βάρος της.

φεύγοντας τώρα καθαρά από το Αγρίνιο και βλέποντας και θέματα που αφορούν και την υπόλοιπη, και τις υπόλοιπες περιοχές της Ετωλοακαρνανίας, να σταθούμε σε ορισμένες ειδήσεις που έχουν έτσι ξεχωριστό ενδιαφέρον, και μία από αυτές βεβαίως έρχεται από την περιοχή του Ξηρομέρου, από τον Βάρνακα Ξηρομέρου, όπου στις αυλές των σπιτιών, Βαγγέλη, έκαναν την εμφάνισή τους κάμπιες, και μάλιστα όπως μας ανέλησε ο κύριος Χάρης Λιώτσος, το πρόβλημα αυτό, λέει, παρατηρείται για πρώτη φορά και οι κάμπιες, εκτός από

Ρεύκα κατατρώγουν, λέει, και άλλα δέντρα, εσπεροειδοειδή και ποροπονοφόρα. Ο κάτοικος του Βάρνακα, μάλιστα, ενημέρωσε, ένας κάτοικος του Βάρνακα, ενημέρωσε για το πρόβλημα αυτό τον δήμαρχο ξερωμένο, τον κύριο Τριανταφυλάκη, ο οποίος με σχόλιο που έκανε στα social media, αλλά και πριν μια εβδομάδα, πληροφόρησε τον πρόεδρο του χωριού. Να πούμε βεβαίως πως οι φωτογραφίες που μπορείτε να δείτε και μέσα από το agrinotimes.gr δείχνουν τις κάμπιες να έχουν κυριολεκτικά σκαρφαλώσει στον μαντρότυχο και τον φράχτη του σπιτιού, ενώ έχει τονιστεί και η ανάγκη να υπάρξει άμεση παρέμβαση για να μην καταστραφεί η βλάστηση. Ο κάτοικος της περιοχής, μάλιστα, κινήθηκε και πιο όρινα για να αποτυπώσει φωτογραφικά τις επιπτώσεις στις γύρω πλαγιές και διαπίστωσε ότι υπάρχει πρόβλημα και στην περιοχή της Κανδύλας. Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Ξερομέρου, ο κ. Τριανταφυλάκης, δεσμεύτηκε ότι το πρόβλημα θα διερευνηθεί και μάλιστα θα το θέσει και στον Δασάρχη Αμφιλοχίας.

Τώρα, να σταθούμε σε άλλα θέματα, όπως το θέμα με τον Δήμαρχο Αγράφων. Ο Δήμαρχος Αγράφων μίλησε χθες το απόγευμα στις καθαρές κουβέντες του Open Beyond στον Σπύρο Χαριτάτο και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, ο κύριος Αλέξης Καρδαμπίκης, για το κλείσιμο του δρόμου Αλευράδας Γέφυρα Τατάνας με την μεγάλη κατολίσθηση φυσικά, η οποία έχει προκαλέσει πολύ σοβαρά προβλήματα στην επικοινωνία Ευρυτανίας και του Λοακαρνανίας. Εδώ και 7 μήνες η Ευρυτανία και συγκεκριμένα ο Δήμος Αγράφων τελεί σε οδικό αποκλεισμό εξαιτίας καταστροφικής καθίζησης στην περιοχή της Αλευράδας από το ύψος του χωριού έως τη γέφυρα Τατάρνας. Η κατάρρευση του υπαρχιακού δικτύου έχει θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των μετακινήσεων αλλά και την καθημερινότητα των κατοίκων. Να πούμε ότι ο Δήμαρχος εμφανίστηκε ζωντανά στην εκπομπή και ευνηδίασε τους παρουσιαστές, οι οποίοι του ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι είσαι παράτολμος δήμαρχε, βλέποντάς τον να βρίσκεται κυριολεκτικά δίπλα στο κατεστραμμένο οδόστρωμα. Ο ίδιος από την πλευρά του τόνισε ότι το πρόβλημα ξεκίνησε πριν από 7 μήνες, όταν είχαμε την καθίζηση στην περιοχή της Αλευράδας, και όπως είπε, από την πρώτη στιγμή ο Δήμος Αγράφων ζήτησε την παρέμβαση των τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Μετά από εμάς και άλλοι πρόεδροι, λέει, του Δήμου Αγράφων και αρκετοί πρόεδροι από τον Δήμο Αμφιλοχίας έκαναν νέο αίτημα και νέο υπόμνημα για να αποκατασταθεί ο δρόμος. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι υπηρεσίες της περιφέρειας και οι τεχνικές υπηρεσίες γνωμοδότησαν ότι ο δρόμος πρέπει να κλείσει. Ωστόσο, ο Δήμαρχος υποστήριξε πως θα μπορούσε να υπάρξει, λέει, μια προσωρινή πρόσβαση για τους πολίτες. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι για εμάς, λέει, ο δρόμος θα μπορούσε να μείνει ανοιχτός, να υπάρχει, λέει, μια πρόσβαση στον κόσμο, προσθέτοντας ότι ήδη έχει ζητηθεί η χρηματοδότηση από την κεντρική κυβέρνηση για την αποκατάσταση του δρόμου.

και ενώ η παρουσιάστρια του είπε ότι η εικόνα του δρόμου δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να δοθεί στην κυκλοφορία, με τον δήμαρχο ωστόσο να της απαντά ότι υπάρχει, λέει, δυνατότητα για τη δημιουργία έστω ενός προσωρινού, λέει, παράδρομου. Μάλιστα, ο δήμαρχος, ο κ. Καρδαμπίκης, στάθηκε ιδιαίτερα στις σοβαρές συνέπειες που έχει το κλείσιμο του δρόμου για την καθημερινότητα των κατοίκων, των αγράφων και του ορεινού βάλτου, λέγοντας πως από αυτόν τον δρόμο, λέει, περνάει πολλής κόσμος και πάει για αιμοκάθαρση. Οι μαμάδες πηγαίνουν τα παιδιά για εμβόλια. Άνθρωποι κάνουν χημειοθεραπείες. Όλα αυτά, λέει, έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ τις ζωές των ανθρώπων. Παράλληλα, μίλησε και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι της περιοχής, λέγοντας πως το αυξημένο κόστος μεταφοράς και οι μεγάλες αποστάσεις επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο μια ήδη δύσκολη κατάσταση. Όλες οι ζωοτροφές, λέει, μεταφέρονται μέσα από αυτό το δρόμο. Ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξής του δήλωσε ότι εδώ, λέει, είναι η ζωή μας. Εδώ ζούμε κι εμείς, εδώ ζουν οι ηλικιωμένοι μας. Αν πάθει, λέει, κάποιος ένα έμφραγμα και χρειαστεί μισή ώρα ή 40 λεπτά παραπάνω, λέει, μπορεί να χαθεί μια ζωή. Πάντως, όπως είχε γίνει γνωστό προημερών, εδώ και λίγη ώρα έχουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη γέφυρα Βέργας από αγανακτισμένους Ευρυτάνες και Τολοακαρνάνες με το σύνθημα «Τα άγραφα πονάνε, δεν έχουν δρόμο για να πάνε».

λίγο πριν σας αφήσουμε, να σταθούμε λίγο και στα αθλητικά δρόμενα, να σταθούμε λίγο σε μια, ένα ξεκαθάρισμα που έκανε η ΠΑΕ Πανετολικός. Τι είδους ξεκαθάρισμα? Ξεκαθάρισε από πλευράς της η ΠΑΕ Πανετολικός, και οφείλουμε να το μεταφέρουμε φυσικά, πως μέχρι στιγμής δεν έχει μιλήσει με κανέναν για τον πάγκο της ομάδας μας. Και φυσικά, λέει, δεν έχουμε πάρει καμία απόφαση, ούτε δώσαμε σε κανέναν υπόσχεση, όπως η φαντασία κάποιων, λέει, αποτυπώνεται σε δημοσιεύματα. Με αυτόν τον τρόπο η ΠΑΕ Πανετολικός θέλησε να ξεκαθαρίσει πως τουλάχιστον μέχρι και αυτήν τη στιγμή προπονητής είναι ο Γιάννης Αναστασίου, και οποιαδήποτε κουβέντα ή οτιδήποτε θα γίνει τις επόμενες ημέρες, και τότε θα πάρθουν και οι επίσημες αποφάσεις για το τι μέλλει γενέστε, αν δηλαδή ο Πανετολικός συνεχίζει με Αναστασίου ή όχι. Η αλήθεια είναι ότι κορυφαίες αθλητικές ιστοσελίδες της χώρας, και όχι ανώνυμα αλλά επώνυμα, υπέγραψαν δημοσιεύματα στα οποία αναφέρθηκαν σε τρία ονόματα, εάν και εφόσον δεν συνεχίσει στον πάγκο ο Γιάννης Αναστασίου. Το ένα από αυτά τα τρία ονόματα πλέον, και να θέλει να υπάρχει στην εξίσωση, δεν γίνεται, από τη στιγμή που ο Χουάν Φεράντο έδωσε τα χέρια με τους ανθρώπους του Πανιωνίου. Υπάρχει μια προφορική συμφωνία, βέβαια ρεπόρτερ που είναι πολύ κοντά στην ομάδα της Νέας Μύρνης επιμένουν να λένε ότι υπήρξε πρόταση από την ΠΑΕ Πανετολικός για τον Χουάν Φεράντο. Οι άνθρωποι του Πανετολικού, ωστόσο, από την πλευρά τους διαψεύδουν την παραμικρή επικοινωνία με τον οποιονδήποτε, πόσο μάλλον τον έχουν δώσει και υπόσχεση σε κάποιον για το αν θα αναλάβει ή όχι τις τύχες της ομάδας στον πάγκο. Από εκεί και έπειτα, ποια άλλα ονόματα ακούσαμε? Του Γιώργου του Πετράκη, ένα όνομα το οποίο έχει άμεση σχέση, γιατί μέχρι πριν τη συνεργασία με τον Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο ήταν ένας άλλος Γιάννης, ο Γιάννης Πετράκης. Ο Γιώργος Πετράκης είναι ο υιός Πετράκη, τον οποίο αντιμετώπισε ο πατέρας του στο παιχνίδι Πανετολικός ΑΕΛ Νόβιμπετ, όπως θυμόμαστε. Και ένα ακόμη όνομα το οποίο γράφτηκε ήταν του Στέλιου Μαλαζά. Του Στέλιου Μαλαζά, ο οποίος Στέλιος Μαλαζάς, Βαγγέλη, φαίνεται να έχει πρόταση από την Νίκη Βόλου, ομάδα της Β' Εθνικής που διεκδικεί με αξιώσεις την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία, την επάνωδό της και εκείνη. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος προπονητής δεν έχει ακόμη απαντήσει στην Νίκη Βόλου. Δεν ξέρω αν το κάνει γιατί περιμένει το οτιδήποτε. Εμείς όμως οφείλουμε να πούμε αυτό το οποίο λέει και η ΠΑΕ Πανετολικός από την πλευρά της, ότι διαψεύδει τα όποια σενάρια ή τις όποιες φήμες, μιας και μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει την οριστική της απόφαση για το πώς θα κινηθεί τη νέα αγωνιστική περίοδο. Εκείνο πάντως το οποίο κανείς δεν μπορεί να διαψεύσει πλέον είναι τα λεγόμενα του Χρήστου Μπελεβόνη. Μιας και ο νεαρός ποδοσφαιριστής έκανε γνωστό με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media και συγκεκριμένα στο Instagram ότι αποχωρεί πλέον από την ομάδα του Πανετολικού, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ήμουν μικρό παιδί, λέει, και φεύγω άνδρας. Μετά από 17 χρόνια, λέει, στα οποία έκλαψα από χαρά και συγκίνηση ως φίλαθλος αλλά και ως ποδοσφαιριστής για μεγάλες μας νίκες, αλλά και από λύπη και στεναχώρια για πικρές ήττες, και βεβαίως είμαι ευλογημένος, είπε μεταξύ άλλων, και περήφανος που κατάφερα να παίξω στον Πανετολικό και που πέτυχα και το πρώτο μου γκολ. Βεβαίως ευχαριστεί θερμά τον Φώτη Κοστούλα, λέγοντας για εκείνον ότι υπήρξε για εμένα κύριος, λέει, με κάπα κεφαλαίο, που έχει αναμορφώσει έναν ανεξάρτητο, περήφανο και δυνατό Πανετολικό, ενώ κλείνει με την φράση «Εις το επανειδήν». Και βεβαίως 9 Μαρτίου του 26 γεννήθηκες στις φτωχογειτονιές. Περί αθλητισμού εν συντομία να πούμε ότι είχαμε διακρίσεις για άλλη μια φορά από τον Σκοπευτικό Σύλλογο Αγρινίου, 2 χρυσά και 1 χάλκινο μετά από αγώνες στην Κοζάνη, ενώ το πάρτι των πρωταθλητών Ευρώπης, του Ολυμπιακού δηλαδή, στη Βούλα έχει γίνει viral, ειδικά από τη στιγμή που είχαμε τον σημειοφόρο Walkup, το τσιφτετέλι του Φουρνιέ, ο οποίος μάλιστα στη διάρκεια του γλεντιού γδύθηκε, λέει, και βούτυξε στην πισίνα. Οι πρωταθλητές της Ευρώπης, η αλήθεια είναι ότι το έζησαν σαν μικρά παιδιά το χθεσινό δείπνο, και η εξέλιξη αυτού έτσι είχε όμορφες στιγμές για εκείνους, αν και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις τρέχουν, γιατί ως γνωστόν
θα ξεκινήσουν και οι τελικοί του πρωταθλήματος της Basket League. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 11. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας. Ακολουθεί η σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
6: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
8: Παραπολιτικά 90,1.
0: Η ώρα είναι μία. Παραπολιτικά 90,1.
9: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Το επόμενο δεκαήμερο θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο, όπως ανέφερε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Είπε πως οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι περίπου ως βιντεοπαιχνίδι και αυτό πρέπει να αλλάξει. Χθες υπήρξε ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός, το οποίο συζητείται ακόμη και σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Διονύσης Τεμπονέρας, τέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Σημείωσε πως τέθηκαν τα θεμέλια για τη συνάντηση των αριστερών προοδευτικών πολιτών, ενώ είπε πως υπάρχει πολιτικό σχέδιο για μια χαρισματική ηγεσία. Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να κάνει ένα προσωπικό κόμμα και να κατοχυρώσει έναν χώρο. Δεν είπε κάτι καινούργιο, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε πως μέρος πέριξ του Μαξίμου θέλει απέναντι τον Τζίπρα, καθώς είναι πιο εύκολος αντίπαλος. Εντυπωσιακή συμμετοχή των πολιτών και ιδιαίτερα των μαθητών στην Attica Green Expo 2026 στο γήπεδο του Τάικ Βοντό στο Παλαιό Φάληρο, της μεγαλύτερης ετήσιας συνάντησης για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Στο επίκεντρο της έκθεσης η πράσινη μετάβαση, η έξυπνη δήμη, η διαχείριση απορριμμάτων, η πολιτική προστασία, η βιώσιμη κινητικότητα. Το Υπουργείο Παιδείας έχει εντάξει στο ορολόγιο πρόγραμμα των σχολείων τα εργαστήρια δεξιοτήτων με ενότητες για περιβαλλοντική δράση, δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στο πλαίσιο της Attica Green Expo 2026. Η πράσινη μετάβαση είναι αναγκαιότητα. Θα χρειαστούν 300.000 εργαζόμενοι με δεξιότητες, τόνισε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζη Θεοδοσίου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τη μίσθωση εκείνη του στο κτηματολόγιο. Ο Υπουργός Υγείας απάντησε. ρώτησε πως θα ζητήσει την άρση της ασθελίας του και πως θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη εναντίον του κ. Ανδρουλάκη. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, το ζευγάρι που κατηγορείται για τη βαριά κακοποίηση της τρίχρονης, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αγγλίου Κρήτης, αναμένεται να ασκηθούν διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Στη διεθνή ενημέρωση, μικρή πιθανότητα αναζωπήρωσης του πολέμου με τις ΗΠΑ, ανέφερε αξιωματούχος των φρουρών της επανάστασης του Ιράν. Στα αθλητικά, το ζήτημα προπονητή αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τον Πανετολικό στο μεταγραφικό στόχαστρο της Arsenal, ο Άγγλος μεσοεπιθετικός Morgan Rogers.
8: Τα νέα των αγορών.
9: Άνοδος 1,06% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, κέρδη στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1643 ισοτιμία ευρώ δολαρίου.
8: Ο καιρός.
9: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
8: Παραπολιτικά.

0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Είμαστε πιο πολλοί από όσο χωράει. Ευτυχώς.
0: Καλώς ήρθατε στο κρίσιμο ραντεβού με την ιστορία. Το δικό μας και του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ευτυχώς.
2: Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, συνοδοιπόροι, συνεπιβάτες, αυτό το όμορφο ταξίδι που ξεκινά απόψε εδώ, μπροστά από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Έφτασε η ώρα. Σήμερα ξεκινάμε μαζί το νέο ταξίδι της μεγάλης δημοκρατικής και προοδευτικής πλειοψηφίας. Με συνταξιδιώτες όλες και όλους όσους δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Έφτασε η ώρα.
1: Ευτυχώς.
3: Έφτασε.
4: Όχι ο καφές, η ώρα έφτασε, ευτυχώς. Ο θούριος της ελληνικής αστυνομίας, της Ελλάς, ο θούριος μας συντροφεύει και υπογραμμίζει μουσικός. Όλα αυτά που θα ακούσουμε σήμερα και όλα αυτά που συμβαίνουν επειδή η Ελλάς είναι και το κόμμα, είπαμε να το πλαισιώσουμε. Βρήκαμε το θούριο, δεν είναι απλά ένα εμβατήριο της ελληνικής αστυνομίας, είναι ο θούριος. Ταιριάζει νομίζω και με τον Αλέξη Τσίπρα. Το ακούσαμε πάνω εδώ, η φωνή του, ο ρυθμός της φωνής, τα όσα πολύ σημαντικά είπε για το αύριο αυτού του τόπου, για το σήμερα αυτού του τόπου, και κατέληξε στην ομιλία του να πει ότι έφτασε η ώρα, χτες 26 Μαΐου. Όμως αυτή η ρημάδα η ώρα είχε φτάσει και το 15.
0: Η ώρα μας έφτασε.
3: Κακάν, κακάν!
2: Έφτασε η ώρα.
5: Πατριώτες, σωθήκαμε!
6: Ζήτω η ελευθερία!
2: Αν υπάρχει ένας γιατρός, να έρθει γρήγορα εδώ. Αν υπάρχει ένας γιατρός, να έρθει γρήγορα εδώ.
3: Στην ανάγκη να φωνάξουμε τον γιατρό, αδέρφε.
7: Ναι, Παναγιώτη μου, τεχάτε, φωνάξε τον γιατρό.
2: Αν υπάρχει ένας γιατρός...
5: Το γιατρό!
8: Ο άνθρωπος είναι ματιασμένος, θα ξεβάτησε, είναι ρουφηγμένος.
4: Ήταν ρουφηγμένος από κάτω ένας πολίτης, ο παδός του Αλέξη Τσίπρα. Κάποια στιγμή ένιωσε μια ζάλη, μια λιποθυμιά. Κάτι συνέβη, συγκινήθηκε. Τα λόγια του παπά, κανείς δεν κατάλαβε, κανείς δεν μας είπε. Παρά λίγο να λιποθυμήσει, μάλλον λιποθύμησε. Το πιάνει ο ηγέτης από πάνω. Σταματάει την ομιλία του Αλέξη Τσίπρας και πηγαίνει προς τα εκεί και ζητάει ένα γιατρό για να σώσουμε τουλάχιστον ένα ψηφοφόρο. Γιατί όλοι είναι χρήσιμοι. Έτσι όπως θα εξελιχθούν αυτές οι εκλογές, όποτε γίνουν, ακόμη και ο ένας είναι χρήσιμος. Όμως δεν μάθαμε. Θα αποκαλύψουμε τώρα τι έπαθε ο συμπολίτης μας.
2: Αν υπάρχει ένας γιατρός, να έρθει γρήγορα εδώ, γιατί κάποιος φίλος χέστηκε.

0: Σήμερα ξεκινάμε μαζί το νέο ταξίδι της μεγάλης δημοκρατικής και προοδευτικής πλειοψηφίας. Με συνταξιδιώτες όλες και όλους όσους δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό.
1: Bon voyage.
2: Πώς?
1: Ωραία και βουάρ.
2: Ωραία και βουάρ.
3: Έτσι λοιπόν μάθαμε και τι συνέβη στο συμπολίτη μας, να είναι καλά, περαστικά, υγιής, σιδερένιος, με ένα πόνο που λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις, όλοι είναι χρήσιμοι. Τι κάνουμε τώρα, είμαστε στην επόμενη μέρα της ανακοινώσεως του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που κανείς δεν συζητάει για το κόμμα, κανείς δεν συζητάει το πλαίσιο, το πολιτικό, γιατί ένα κόμμα αυτά έχει καταθέτει, μια πρόταση, όλοι συζητάνε το όνομα. Και είμαι σίγουρος στο γραφείο του Αλέξη Τσίπρα όλη αυτή η επιτελής, που είναι ό,τι καλύτερο διαθέτει η επιτελικότητα σε αυτόν τον τόπο, επικοινωνιολόγοι, δημοσιογράφοι, σουλατσαδόροι, τοκιστές και λοιποί συγγενείς, θα του λένε μπράβο, τα καταφέρουμε, γιατί όλοι ασχολούνται με το όνομα. Αυτό το έκανε πάντα ο Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική του πορεία. Πάντα όλοι ασχολιόντουσαν με κάτι γύρω από αυτόν. Όχι όμως με αυτό που πάντα αυτός αρχικά ήθελε να δώσει. Αυτό το θεωρούσαν ως επιτυχία. Καμία αντίρρηση. Οκ. Okay. Και εμείς με το όνομα θα ασχοληθούμε. Τι άλλο να ασχοληθούμε? Την παροδία, τη χθεσινή, τη χθεσινοβραδινή και όλα αυτά που συνέβησαν εκεί. Με τις δηλώσεις, τις δεσμεύσεις και όλα τα υπόλοιπα. Προφανώς με το όνομα, αυτό είναι το ιντριγκαδόρικο. Ναι, τα καταφέρανε. Αλλά νομίζω δεν είχαν αυτό το στόχο να συζητάμε για το όνομα και να γίνει φασαρία για το όνομα. Και άλλωστε είναι πολύ εύκολο κάποιος να προκαλέσει φασαρία για δευτερεύοντα θέματα. Να, βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα πώς κινείται το παλιά, πώς κινείται τώρα και μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματα. Ακούσαμε εδώ να λέει όλες και όλοι. Αυτό είναι λάθος. Το είπε σε μία στιγμή της ομιλίας του. Σε δύο άλλες στιγμές το είπε αλλιώς.
0: Σήμερα κάνετε εσείς το βήμα μπροστά. Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά. Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά. Με τη σημερινή μας διακήρυξη λοιπόν απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλες τις Έλληνες και καταθέτουμε ενώπιον τους 7 βασικές δεσμεύσεις.

0: 7 βασικές δεσμεύσεις.
1: 7, σαν τις 7 πληγές του Φαραώ, κάπως. 7 δεσμεύσεις λοιπόν. Και επειδή κανείς δεν ασχολείται με αυτές, διότι έχουν πέσει όλα τα φώτα στο όνομα, αδίκως, γιατί αυτές οι 7 δεσμεύσεις είναι η πεμπτουσία της ιδρυτικής διακηρύξεως του Αλέξη Τσίπρα, που την κράταγε ακριβώς όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου την 3η του Σεπτέμβρη. Καμία σχέση. Άλλα μεγέθη, αλλά πάντα ο Αλέξη Τσίπρας δεν ήταν ποτέ αυτόφωτος, πάντα κοπιάριζε, πάντα έκλεβε, το έκανε με σύστημα. Η κενότητα αυτό επιβάλλει, όταν δεν έχεις κάτι δικό σου, να κλέψεις από όπου μπορείς. Μέχρι και τον Ανδρέα Παπανδρέου δεν είναι πρώτη φορά εδώ, παλιότερα μιμείται τη φωνή του. Τώρα χτες συνέχεια η ίδια η κίνηση να μας λέει για τη διακήρυξη, να την κρατάει όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου. Βάλανε και ένα κοριτσάκι εκεί που βγήκε από το βίντεο και του πήγε το χαρτί που δεν ήξερε τι να κάνει και το κοιτούσε. Γενικώς υπάρχει ένας μιμητισμός, είναι συνηθισμένο των μετρίων, το συναντάμε πάντα, των ανεπαρκών και όλων αυτών των σουλατσαδόρων που θέλουν να κλέψουν από όπου μπορούν και όπως μπορούν. Εμείς όμως εδώ θα αποκαλύψουμε τώρα τις 7 δεσμεύσεις, γιατί πάντα είμαστε της πολιτικής ουσίας.
0: Επιτρέψτε μου να στις αναφέρω όσο πιο επιγραμματικά μπορώ. Πρώτον, δεσμευόμαστε
2: κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση.
0: Δεύτερη δέσμευση.
3: Πέμφια, ένας φορός παράλογος, δεν διορθώνεται, καταργείται.
0: Τρίτη δέσμευση.
4: Δεν υπόσχομαι ότι οι εφοπλιστές θα διατηρήσουν το αφορολογητό τους. Πιστεύω ότι πρέπει να συμβάλλουν.
0: Τέταρτη δέσμευση.
5: Πληστηριασμός δεν θα γίνει στην Ελλάδα.
0: Πέμπτη δέσμευση.
6: Προτάσεις λοιπόν που επαναφέρουν στο τραπέζι ιδέες όπως το να κοπεί το ΕΚΑΣ είναι προτάσεις που φυσικά δεν μπορούν να έχουν καμία βάση συζήτησης.
0: Έκτη δέσμευση.
7: Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να απαντήσει όχι η Μέρκελ. Θα το θυμηθείτε και θα είναι μέρα μεσημέρι.
0: Και έβδομη δέσμευση.
8: Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης.
1: Όσο γίνανε αυτά που ήταν 7 δεσμεύσεις του 15, άλλο τόσο θα γίνουν και 7 δεσμεύσεις χθεσινές. Ετοιμαστείτε λοιπόν, πάρτε καλάθια, μικρά, μεγάλα. Σας το υπογράφουμε. Όπως υπογράφαμε και τότε από το 14, ότι δεν θα κάνει τίποτα απολύτως, θα φέρει μνημόνια. Συγχυζόσασταν και τότε, βρίζατε και τότε, όπως και τώρα έχουν αρχίσει εδώ τα μηνύματα ότι θα πάμε πάνω από το κουκουέ. Μπράβο, και τότε είχε πάει πάνω από το κουκουέ. Και τι έγινε? Έφερε ένα μνημόνιο. Τι είναι αυτό, καλό? Δηλαδή τα ποσοστά, μόνο η σύγκριση, όλο το υπόλοιπο, το πακέτο, η κοροϊδία, το ΕΚΑΣ που έκοψε, τα funds που έφερε στις τράπεζες, τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, γιατί έλεγε ο Τσακαλώτος ότι δεν μπορεί ψυχολογικά να του παίρνουν του αλλού το σπίτι. Πρέπει να είναι σε απόσταση, καθισμένο σε μια οθόνη. Έτσι δεν το πολύ καταλαβαίνεις. Το βιώνεις πιο ανάλαφρα. Το χάνεις το σπίτι σίγουρα. Με πρώτη φορά αριστερά και με δεύτερη φορά Ελλάς, ελληνική. Πώς το είπε, συμπαράταξη και όλα τα υπόλοιπα. Μια και είπαμε φαντς, και επειδή ήρθαν επί Αλέξη Τσίπρα, χτες λοιπόν εκεί ήταν διαπρίσιος κήρυκας κατά των φαντς.
0: Ενώ όσοι απέκτησαν στέγη την περίοδο της κρίσης με δάνεια από τις τράπεζες, καλούνται σήμερα να τα ξεπληρώσουν στο πολλαπλάσιο προς όφελος των ξένων κερδοσκοπικών φαντς που λαϊλατούν την ελληνική οικονομία.
1: Πολύ καλά τα είπε. Κατά των φαντς. Την επόμενη φορά θα διώξει. Αυτό τα έφερε, αυτό θα τα διώξει. Δικά του είναι, ό,τι θέλει τα κάνει. Κανένας άλλος δεν το ξέρει αυτό. Όποιος τα έφερε έχει το δικαίωμα να τα διώξει. Χειροκροτούσαν από κάτω ο κόσμος. Καλά, ο Τσίπρας κάνει δουλειά. Οι άλλοι που χειροκροτούσαν εκεί στα φαντς και όλα αυτά όταν τα ακούγανε, πέρασε από το νου τους ότι εμείς τα φέραμε. Εμείς που τώρα χειροκροτάμε με την ψήφο μας, με την ανοχή μας, με την υποστήριξή μας, φέραμε σαν έναν αριστερό ηγέτη. Φέραμε τα φαντς και γίνονται οι πληστηριασμοί σε ένα άλλο πλαίσιο πια, πολύ πιο μοντέρνο, πιο επιτακτικό, για να σώσουμε τις τράπεζες που είναι κερδοφόρες, κερδοσκοπούνε, τις οποίες επίσης σε μια άλλη δέσμευση ή χτες ή στο μέλλον θα τις κατηγορήσει και θα πει διάφορο ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά όσο κυβέρνησε, τις ευνόησε, όσο κανένας άλλος. Όχι, μάλλον σε αυτό ευνοούν όλοι τις τράπεζες, γιατί είναι ιερό και όσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και επειδή γίνεται πολλή κουβέντα για το όνομα, εμείς μέχρι στιγμής κινούμαστε και λέμε ότι το ΕΛΑΣ, το κίνημα του Αλέξη Τσίπρα, η συμπαράταξη, έχει να κάνει με την ελληνική αστυνομία. ΕΛΑΣ, δεν λέγεται και η αστυνομία. Οπότε, ΕΛΑΣ το ένα, ΕΛΑΣ το άλλο. Τηλεφωνική γραμμή για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι το 100.
9: Έχετε καλέσει την ελληνική αστυνομία. Έχετε καλέσει την Ελλάς. Για ληστείες, πατήστε 1. Για δολοφονίες, πατήστε 2. Για εκβιασμούς, πατήστε 3. Για το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, πατήστε 4. Ελλάς. Ελληνική αστυνομία και ελληνική αριστερή συμπαράταξη. 24 ώρες δίπλα στον πολίτη.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να νιώθεις ένα κόμμα, να νιώθεις και την ελληνική αστυνομία και το κίνημα του Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, να είναι δίπλα στον πολίτη. Παίρνοντας το 100 λοιπόν, έχει επιλογές ο τηλεφωνητής. Όποιος θέλει πατάει το 4 να μάθει το πρόγραμμα, θα κρατήσει και πολύ. Εκτός αν σας έχουν κλέψει, πατήστε το 1 που είναι ληστεία, δεν ξέρω, εκβιασμού στο 2 και τι άλλο ήταν το 3, δεν θυμάμαι, δεν έχει και σημασία. Το 4 θα πάρουμε όλοι να πατήσουμε, στο 100, 100 άμεση δράση και αμέσως μαθαίνετε τι ακριβώς έχει συμβεί στην λαμπρή χθεσινή τελετή, που το πιο ωραίο από όλο ήταν το φόντο. Είχα φροντίσει οι αρχαίοι γι' αυτό και φωτισμένο από τους νεότερους, η Ακρόπολη. Στην αρχή ήταν οι δύο ηθοποιοί, ο Χιλάκης και η Τουμασάτου, αμήχανοι κι αυτοί. Κομπιάζανε, διαβάζανε για να βγει το αστείο, στριμόκολο, δεν έχει σημασία, παίρνουν από τον ηγέτη όλοι και πάει και προς τα κάτω, προς τους συνεργάτες και προς όλους. Εκεί λοιπόν οι δύο ηθοποιοί μας είπαν:
10: ήρθε επιτέλους η ώρα, για να τελειώσει.
11: Άρχισε, ρε, ήρθε.
10: Στον πρόεδρο αυτά. Για να τελειώσει η οδύσσια της χώρας και η πολιτική πηξίδα να δείξει προς την Ιθάκη την επιστροφή της δημοκρατίας και της ελπίδας, για να ονειρευτούμε και να διεκδικήσουμε, όχι να ευτελίσουμε και να ξεπουλήσουμε το μέλλον.
12: Μας έβγαλε την ψυχή, είναι αλήθεια, αλλά μην βιάζεις το ταξίδι διόλου και μην το υποτιμάς. Υπάκουσε ο Τσίπρας τα σοφά λόγια και καλά έκανε. Τώρα είναι η ώρα. Έπρεπε να γίνει σωστά η δουλειά. Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Ανοιχτά. Δημόσια, μαζικά. Έπρεπε να γίνει σωστά η δουλειά.
1: Και έγινε ολόσωστα η δουλειά. Μπράβο στην κυρία Τουμασάτου, το περιγράφει πολύ ωραία. Άξιζε ο κόπος, η αναμονή για όλα αυτά. Το θαυμάσαμε, ήταν πραγματικά πολύ ωραίο και στο περιεχόμενο το πολιτικό, αλλά και ρεαλιστικές προτάσεις, αλλά και στο πακετάρισμα. Καθόλου αμηχανία. Του είχαν βάλει τις οθόνες κάτω, κοιτούσε κάτω να μην σκοντάψει. Καμία επικοινωνία με τον κόσμο, είχε μια αγωνία. Συνήθως ψηλά τα βάζουν αυτά. Εδώ διάλεξαν κάτι διαφορετικό. Πολλοί επικοινωνιολόγοι σήμερα στα social media αναλύουν τι ακριβώς δεν συνέβη, τι πήγε λάθος. Και έχω εδώ και έναν ακροατή που έλεγα εγώ αυτά πριν, τα ΕΚΑΣ και τα ΦΑΝΣ και όλα τα υπόλοιπα, και μου λέει τα έκανε εν μέσω μνημονίων. Ναι, αλλά ψηφίστηκε για να μην εφαρμόσει μνημόνιο. Τι λογική έχει όλο αυτό? Βλέπω τα κριτήρια είναι λίγο λάστιχο και ξεχυλωμένο λάστιχο. Δεχόμαστε τα πάντα. Μα επελέγει, ψηφίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας για να μην έχουμε μνημόνιο. Έφερε μνημόνιο, γιατί ξέραμε ότι μέσα στο μνημόνιο δεν μπορεί να κυβερνήσει και τόσο άνετα. Πάντα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα μνημόνιο, αλλά εκεί ήταν πιο αυστηρά τα πλαίσια. Τελικά δέχτηκε, εφάρμοσε, έφερε και δικό του μνημόνιο. Δεν λέω αν ήταν χειρότερο ή καλύτερο από το προηγούμενο. Διατήρησε τα δύο προηγούμενα, όλοι οι νόμοι διατάξεις, και βεβαίως έκανε αυτά που ήθελε το μνημόνιο. Τώρα πιστεύετε όλοι εσείς ότι δεν θα κινηθεί έτσι και θα κάνει αυτά τα 7 που είπε χτες? Και αν έρθει κάτι, ένας άλλος παράγοντας αύριο μεθαύριο, με την ίδια ευκολία θα καταπιείτε όλα αυτά που λέτε τώρα? Γιατί εσείς που λέγατε κατά του μνημονίου, με την ίδια ευκολία φωνάζατε και βρίζατε όλους εμάς που λέγαμε ότι δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, έτσι θα το κάνει όσοι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι εσείς μετά καταπιήκατε το μνημόνιο, δικαιολογούσατε το μνημόνιο και μέσω αυτών το κόψιμο των συντάξεων, τα funds, τα καζίνο που γέμισε η Ελλάδα, την εθελοντική εισφορά στους εφοπλιστές και ένα σωρό άλλα τα οποία τα δεχτήκατε μια χαρά, γιατί ακριβώς ήταν αριστερή κυβέρνηση. Και αυτές βρωμοδουλειές μόνο αριστερές κυβερνήσεις τις κάνουν, με πάντα πρόθυμους αριστερούς σε εισαγωγικά πολίτες να καταπιούν οτιδήποτε δεν μπορούσαν να το καταπιούν με τους άλλους. Όλο αυτό σας φαίνεται νορμάλ και θέλετε εμείς όλοι οι υπόλοιποι να σας αντιμετωπίσουμε ως λογικούς, σκεπτόμενους ανθρώπους? Αυτό είναι σκέψη? Αυτό είναι δομημένος, συγκροτημένος τρόπος ανάλυσης που μπορεί να έχει ένας νοήμων άνθρωπος? Διαλέγετε και παίρνετε. Μέχρι να σκεφτείτε, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε, το βίντεο που έδειξε χτες η εκδήλωση.
13: Η δική μας Ελλάδα. Είναι η Ελλάδα της προσπάθειας.
14: Όποιον πάρει ο χάρος.
13: Είναι η Ελλάδα των ανθρώπων που ξυπνούν κάθε μέρα και κρατούν αυτή τη χώρα όρθια.
15: Αγκαρία κάνω ποινή νεκτίο.
13: Του μόχθου.
16: Είμαστε σκληρά καρύδια.
13: Της γνώσης.
17: Η Μυτιλήνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας.
13: Της δημιουργίας.
18: Ξεκίνησα τη δουλειά μου, έχω το τεχνικό μου γραφείο, αλλά εδώ και 5 χρόνια δουλεύω ως μηχανικός και από αυτά ζω.
13: Της ελπίδας.
19: Κλάφτα χαράλαμπε.
13: Η δική μας Ελλάδα είναι η Ελλάδα της θάλασσας.
20: Πνιγόμαστε, βυθιζόμαστε.
13: Του φωτός.
21: Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει.
13: Του ουρανού και της γης.
22: Αυτό το χώμα είναι δικό μας και δικό σας.
13: Είναι η Ελλάδα που έχει ορίζοντα.
23: Η κατάληξη της κατηφόρας είναι ο πάτος. Αυτή είναι η κατάληξη.
13: Και κοιτά ξανά μακριά.
23: Το Μαλιμπού.
13: Σαν να περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
19: Κλάφτα χαράλαμπε.
13: Μια στιγμή που συμβαίνει τώρα.
24: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
1: Αυτό το τελευταίο είναι από τις πιο ωραίες εικόνες που μας έχει αφήσει παρακαταθήκη ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του Ελλάς, του ο Ελλάς, η Ελλάς, ανάλογα. Διαλέγετε και παίρνετε, θα τα βρούμε αυτά στην πορεία, θα τριφτεί με τον κόσμο, με τη ζωή. Τσίπρας θα το λέμε, κόμμα Τσίπρα, αλλά δεν έχει σημασία. Ο Τσίπρας χτες, όπως το έχει κάνει και παλιότερα, μίλησε στην ομιλία του μάλλον, έβαλε και ανθρώπινες στιγμές που είχε ο ίδιος, επικοινωνία με ανθρώπους, γιατί ένας ηγέτης μπορεί να στέκεται πολύ ψηλά, να έχει άποψη συνολική, να χαράσει στρατηγική, να είναι παραπάνω από το μεσονού. Το καταλαβαίνει ο καθένας, ειδικά σε αυτή την περίπτωση, αλλά όμως μιλάει με απλούς ανθρώπους.
25: Ξέρετε, με αυτούς τους ανθρώπους που τα βιώνουν όλα αυτά, συνομίλησα το προηγούμενο διάστημα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Αυτών των αγώνων, αυτών των ανθρώπων, τις αγωνίες, προσπάθησα να αφουγκραστώ και αφουγκράστηκα το προηγούμενο διάστημα. Μίλησα με τον Γιάννη.

0: με την Ελένη, εργαζόμενη στον τουρισμό.
1: Ελένη, εκεί που πας, κοίτα να είσαι ευτυχισμένη.
0: Με τον Στέργιο, που για μια ζωή φρόντιζε στο χωριό του το κοπάδι του.
1: Μπήκαν μόντρε, μπήκαν τα γυδιά στο μαντερί.
0: Αλλά σήμερα σκέφτεται να το παρατήσει. Γιατί αναρωτιέται αν με τον αυθόδη πυρετό.
1: Ροβολατά, ροβολατά, τα γύρια και τα πρόβατα.
0: Θα παραμείνει ζωντανό το κοπάδι, αλλά και ο τόπος του.

0: Ωραία, τέλειο το άσμα. Μιλούσε με τους ανθρώπους, του δόθηκε ευκαιρία, όπως είπε ο ίδιος, λόγω της παρουσίασης του βιβλίου και της περιοδίας σε όλη την Ελλάδα. Αυτό με τα ονόματα το έχει χρησιμοποιήσει και παλιά.
1: Αγαπητή Ελένη, Παναγιώτη από τη Δοδόνη, Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από τον Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάσια από τη Μυτιλίνη.
2: Κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Έτοιμη η περιφέρεια για το έργο Αλευράδα Γέφυρα Τατάρνας, καθυστερεί το Υπουργείο Εσωτερικών, συλλαλητήριο την Τετάρτη για την αποκατάσταση του δρόμου. Στις 3 Ιουνίου, η νέα μάχη για τον Αχελό στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η Περιφέρεια έχει ετοιμάσει την επιχειρηματολογία της για τη μη εκτροπή. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε τις προτάσεις της για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρέμβαση των Επιμελητηρίων Δυτικής Ελλάδας για τις καθυστερήσεις των πληρωμών στο Λίντερ. Συνεχίζονται οι πολιτικές συγκεντρώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Εφέρμο, Ετωλικό, Αμφιλοχία. Ενημέρωση από τον Δήμο Αγρινίου για την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων εν ώψη αντιπυρικής περιόδου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών Γυναίκα από το καινούργιο Αγρινίου μετά από δάγκωμα φιδιού. Σχολική εκδρομή Αγρινιωτών κατέληξε σε σύλληψη. 16χρονος άρπαξε 45 ευρώ από συμμαθητή του. Κλειστά τα καταστήματα στις 2 αργίες του Ιουνίου από τα μέλη του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου. Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του ΕΚΑ στην Ετωλό Ακαρνανία εκπαιδεύουν ολοένα και περισσότερους συμπολίτες για παροχή πρώτων βοηθειών. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Του στρατού του ΕΑΜ. Η αρχική άποψη είναι να ονομαστεί Ελληνικός Λαϊκός Στρατός. ΕΛΣ.
3: Ρώσαμε ένα ραντεβού με μια κατακλυσμένη βροχή στις 2 του Φλεβάρι, τη μέρα της Παπαντής που πήγαμε, μου είχε, μα είσαμε την ψυχή που λέγει, στο ραντεβού μας. Πήγαμε εκεί πέρα και αρχίσαμε τη συζήτηση για αυτό. Ο Χατζής, επειδή είχε δουλειά, έφυγε, είχε επαφές με τους πολιτικούς και δεν μπορούσε να χαλάσει τα ραντεβού του, έφυγε, έμεινα μια άλλη τρεις. Συζήτηση σε συζήτηση. Ο Κοτσάκης εκείνος πρότεινε να βάλουμε το άλφα του απελευθερωτικό στρατός. Και έτσι από ΕΛΣ έγινε ΕΛΑΣ.
4: Να, η διήγηση του Πολυδόρου Δανιηλίδη μας περιγράφει πώς ακριβώς ονομάστηκε από ΕΛΣ, Ελληνικός Λαϊκός Στρατός, Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός. Κάθε γράμμα, κάθε λέξη είχε τότε σημασία. Δεν κοροϊδεύε κανείς κανέναν, δεν είχε κανείς τέτοια απολύτως πρόθεση. Τη σεβάστηκαν για δεκαετίες, ακόμη και δεξί. Όλες αυτές τις έννοιες, όλα αυτά τα όσα συνέβησαν εκείνη τη δεκαετία, μέχρι που ήρθε η πρώτη φορά αριστερά ο Αλέξης Τσίπρας πρωταγωνιστής, με τις καταθέσεις Στεφανιώτη Γκεσαριανή, με αυτό που έκανε χτες και με ένα σωρό άλλες παρομοιώσεις, με την επίκληση του Άρη Βελουχιώτη και διάφορα τέτοια, που ναι, μπορεί ο καθένας να τα επικαλείται όλα αυτά, δεν ανήκουν σε κάποιον, είναι δημιουργήματα και ιδιοκτησία όλου του ελληνικού λαού. Όταν όμως τα επικαλείς αυτά για να κάνεις το ακριβώς αντίθετο και να στραφείς κατά του λαού με αυτά τα σύμβολα, τότε υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Όμως, όπως όλοι καταλαβαίνουν και από την χθεσινή παροδία, δεν μπορεί με τίποτα όλα αυτά να βρωμίσουν.

0: Έτσι λοιπόν. Αυτός ο κανονικός Ελλάς, ένας Ελλάς πέρασε από εδώ. Ακόμη και η αστυνομία αυτό έκλεψε, θα μπορούσε να το πει αλλιώς. Αλλά όλοι έχουν στόχο αυτά που συνέβησαν τότε. Προσπαθούν να πάρουν ό,τι μπορούν και κυρίως να βυσοδομήσουν, να βρωμήσουν, να καπηλευτούν, να εκμεταλλευτούν ό,τι μπορούν από όλα αυτά. Σήμερα ο μήνας έχει 27. 27 Μαΐου του 1963. Πέθανε στο νοσοκομείο χτυπημένος 5 μέρες πριν με τον γκλοπ του υποκόσμου ο Γρηγόρης Λαμπράκης στη Θεσσαλονίκη αυτό και στην Αθήνα 27 Μαΐου του 1963 γίνονταν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Τρούμαν στην γνωστή οδό, το γνωστό άγαλμα. Δύο Ελλάδες ή δύο, μάλλον δύο πλευρές της ίδιας Ελλάδας. Ο Λαμπράκης που ξεψυχά πάνω, ύστερα από το χτύπημα του υποκόσμου, του παρακράτους και των Αμερικανών, όλα αυτά σχεδιασμένα. Τα έργα των δοσιλόγων δηλαδή, γιατί αυτό ήταν αυτή η πράξη δολοφονίας, των συνεργατών και απογόνων των Ναζί, γιατί αυτό ήταν αυτή η πράξη δολοφονίας. Τα έργα των δεξιών και κεντρών κυβερνήσεων από τον Εμφύλιο και μετά. Δουλάκια όλοι του Αμερικανικού παράγοντα, του Αμερικανού πρέσβη, υποτακτική, υποχείρια του παλατιού και των σκοτεινών μηχανισμών, γιατί αυτοί κυβερνούσαν τότε. Και από την άλλη, ο αγωνιζόμενος λαός στο πρόσωπο του Λαμπράκη που πέθαινε, συμβολίζοντας τις διώξεις που υφίστατο τότε, με άλλες μορφές τώρα, ο λαός. Και στην Αθήνα, εδώ, στο γνωστό σημείο του Τρούμαν, η ίδια εξουσία, τα ίδια αυτά δουλάκια, οι ίδιοι υποταγμένοι πολιτικοί διαφόρων αποχρώσεων να χειροκροτούν το άγαλμα του Μακελάρη Τρούμαν, αυτού που έδωσε το OK για την ατομική βόμβα στη Χειροσίμα. Δεν ζούσε τότε ο Τσίπρας, είχα αυτή την απορία, δεν ζούσε τότε ο Τσίπρας να μας πει πόσο διαβολικά καλός θα είναι ο Τρούμαν, όπως έχει πει για τον Τραμπ, ή να πάρει μέρος στην πορεία προς την Αμερικάνικη πρεσβεία και το άγαλμα του Τρούμαν και να στρίψει στο Σύνταγμα δεξιά, όπως το είχε κάνει πρόσφατα. Κάποιες σκέψεις για την ημέρα και πάντα θυμόμαστε τον πραγματικό Ελλάς και τους πραγματικούς ηγέτες του.
1: Ημερήσια διαταγή Γενικού Στρατηγίου του Ελλάς στις 16 Φλεβάρι 1945. Αξιωματικοί, καπετανέοι και αντάρτες του Ελλάς και Ελλάν, ύστερα από τη συμφωνία που υπογράφηκε στις 12 του μηνός, ο ένοπλος αγώνας του Ελλάς τελειώνει και ο Ελλάς αποστρατεύεται. Να είστε υπερήφανοι για το έργο σας και να έχετε ήσυχη τη συνείδησή σας ότι κάνατε το καθήκον σας προς την πατρίδα. Όπως είσαστε καλοί πολεμιστές, αποδειχτείτε και καλοί πολίτες. Αποχαιρετώντας όλους εσάς, εμείς που σας διοικήσαμε εκφράζουμε το θαυμασμό μας και πιστεύουμε πως τη δοξασμένη ιστορία της Ελλάδας, η σελίδα της δικής σας δράσης θα γραφεί με τα πιο λαμπρά γράμματα. Ζήτω το αδάμαστο έθνος μας, ζήτω το πιο τρανό δημιούργημά του, ο Ελλάς μας, Στέφανος Σαράφης, Άρης Βελουχιώτης.

0: να προσπαθούμε να κρατάμε και να θυμόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό στη σύγχρονη εποχή, όχι τώρα με αφορμή το Τζίπρα, την παροδία τη χθεσινή, την καπήλευση, την εκμετάλλευση και όλα αυτά που ζούμε, την ανέδεια και την ύβρη τελικά. Αλλά είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας να μην χάνονται οι ουσίες, να μην χάνεται η πραγματική διάσταση των πραγμάτων, των ιστορικών αξιών, των ιστορικών γεγονότων. Έρχονται όλα και μπαίνουν σε ένα μίξερ και βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό. Είτε το πιστεύουν είτε όχι, με τις χορηγίες βεβαίως επιχειρηματιών, των ολιγαρχών αυτού του τόπου, γιατί όλο αυτό που έγινε χτες είχε χορηγούς δύο βασικούς ολιγάρχες της χώρας, γιατί αυτοί τον μπουσάρουνε τον Αλέξη Τσίπρα, και από κάτω ο κόσμος νομίζει ότι θα έρθει και θα φέρει αυτά που πρέπει και που έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας ότι θα φέρει. Οπότε, ως εξαγνισμό σε όλα τα προηγούμενα, γι' αυτό έπαιξε ο ύμνος του Ελλάς σε δύο μέρη. Θα πάμε να ακούσουμε τον λαό, έχουμε πέσει έτσι κι αλλιώς έξω, αναμενόμενο, τον λαό και εδώ είμαστε.
1: Πολύ γεια σου Αποστολή, από Ουγκάντα στο τηλεφωνώ, εδώ και καιρό έχουμε να τα πούμε.
2: Ναι, ναι, τι γίνεται.
1: Τι να γίνει, πολλοί παίρνουν δεύτερη και τρίτη φορά παρατηρώ και εμείς παίρνουμε από τα σύνορα να πούμε, από εδώ που φυλάτουμε τις Θερμοπύλες και δεν μπορούμε να πιάσουμε στην εκπομπή.
2: Καλά, μην φυλάτετε τόσο ήρεμα.
1: Φυλάμε, δεν κοιμόμαστε να πούμε και μια φορά τη μέρα να πούμε να πάρουμε να μιλήσουμε με λίγο.
2: Έλα τώρα σε την κρίνια, πάμε λίγο στο παρασύνθημα, ναι. Σε παρακαλώ τώρα, ναι. Δεν μπορώ τη μύρλα.
1: Ναι, θέλω να πω, επειδή κοροϊδεύεται μια κυρία που πουλάει το Άγιο Μύρο, έχω βάλει και εγώ σουβενί. Είμαι στο επάγγελμα.
3: Φτιάξαμε αυτό το υπέροχο μπουκαλάκι. Μέσα αυτό υπάρχει ο μύρος της Μαρίας Μαγδαληνής. Ο μύρος που άλυψε τα πόδια του Κυρίου.
1: Έχω βάλει ξύδι εδώ ντόπιο από ένα παλιοβάρελο που βρήκαμε και έχω βάλει πάνω το σπόγκο και τη λόγχη και λέω ότι είναι ξύδι από το Γολγοθά και βλέπω ότι στο μάρκετινγκ η κοπέλα με ακολουθά και πρέπει να κάνω παράπονα γιατί δεν είναι ευγενικό.
2: Μάλιστα.
1: Δεν σου άρεσε.
2: Ποια είναι τα παράπονα τώρα.
1: Φιλιά, χάρηκα που σας άκουσα.
2: Ναι, κατάλαβες γιατί ξαναπαίρνεις. Έχει καλά στην ενεργειά σου τώρα. Πάει, αναλώθηκες.
1: Με το ξύδι, ναι.
4: Γεια σου.
2: Γεια σου.
4: Και τι κάνεις.
2: Όμορφα, εσύ.
4: Τώρα που σε ακούω πολύ καλύτερα.
2: Α.
4: Και θα κάνω κάποια σχόλια.
2: Για κάνε.
4: Πρώτα απ' όλα, να πω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, φίλε, που πήραμε το Ευρωπαϊκό. Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου. Το δεύτερον είναι το ότι για το σκηνικό του Πρόεδρου του Ολυμπιακού και του Δημητριάδη και τα λοιπά, τύχημα του ότι πλέον δεν υπάρχει αυτός ο ρομαντισμός στο να υποστηρίζεις μια ομάδα, γιατί είναι, ξέρω εγώ, ιδιωτικές εταιρείες και βλέπεις τι παίζει από πίσω. Αν το είχα κάνει εγώ αυτό, με είχαν μαζέψει, με είχαν βγάλει στα μανταλάκια, δεν ξαναπήγαινα από τα γήπεδα. Τέλος πάντων, ας στηρίξουμε λίγο τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, λέω εγώ τώρα. Και επίσης όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια. Τύπο πάντα, απλά για να το ξεκαθαρίσω, ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση της εκτελεστικής εξουσίας με τη δικαστική εξουσία, ό,τι και να λέει ο Γεωργιάδης.
5: Δεν μπορώ να πάρω ένα δικαστή και να του πω, είναι εισαγγελέα, κάνε ή μην κάνεις δίωξη, βγάλε ή μην βγάζεις την απόφαση.

0: Και έχουμε πρόγραμμα. Κλάιν, δεν έχεις πρόγραμμα. Έχεις το πρόγραμμα του Δουνουτού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Όνειρο ζώμη με ξυπνάτε. Πρώτη φορά, όχι πρώτη φορά, λοιπόν κάθε ερώτηση. Θα είναι και ο Κασελάκης σήμερα με τον Τσίπρα μαζί?
2: Δεν νομίζω, τα έχουν χώρια τα τσαλάκια.
1: Τα σπάσανε.
2: Τα βίνα, αλλού τώρα. Ο Κασελάκης είναι στους Δημοκράτες. Τι δουλειά έχει τώρα με τις πηξίδες εκεί και τις λούλες και τα όλα αυτά? Λάουρες, πώς τα λένε.
3: Όπως έχω πει πολλές φορές, συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα δεν πρόκειται να υπάρχει. Μάλιστα είπα πάνω από το πτώμα μου.
1: Δηλαδή, εγώ θέλω τώρα να βγει ο Ταρίφας να μας δώσει έμπνευση για την ακολουθήσουμε τον Τσίπρα, πέρα από αυτά που είπε ότι έδωσε λεφτά, ξέρω εγώ, λίγδωσε το αντεράκι του λαού με τον Τσίπρα, εντάξει όλα αυτά. Αλλά ποια άλλα στελέχη θα είναι εκεί?
2: Κοίταξε, και αυτός τώρα περιμένει να ακούσει τι θα λέει από αύριο, δηλαδή δώσει λίγο χρόνο.
1: Η Τζάκρη θα είναι, το βιβλίο.
2: Η Τζάκρη δεν έχει αποφασίσει αν θα ξαναμπεί, θα ξαναβγεί, θα ξαναμπεί και όλα αυτά.
1: Ναι.
4: Ως πότε θα αντιστέκομαι, πόσους χρόνους μου μένει ακόμα, μέχρι να ιτηθώ κι εγώ.
5: Ας τα κλάματα, κυρά μου, να συνεννοηθούμε, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη.
1: Η άλλη Κοζανίτισσα, πώς τη λέγανε?
2: Πολλά άχη έχεις, βλέπω, πολλά άχη.
1: Έχω.
2: Θα στα σβήσει ο Τσίπρας, μην αγχώνεσαι, έλα.
6: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
7: Τρίχτα όλα, παιδί μου!
1: Ξύπνησα αυτό το άγχος, αντίκια.
2: Ναι, σε βλέπω, γεια.
8: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
11: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 365 ευρώ.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάφισα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων

0: προγραμμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του. Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Αλέξη, προχώρα! Σε θέλει όλη η χώρα! Αλέξη, προχώρα! Σε θέλει όλη η χώρα!
12: Αλέξη, γερά! Είσαι ορθοσία,
13: Ισπάνη! Καλό!
14: Αυτό είναι έτσι, δεν το έχουμε φτιάξει. Είναι ένας εκεί, ένας φίλος μας μέσα στον κόσμο και καταγράφει, έχουμε και τέτοιους φίλους. Έχουμε φίλους δηλαδή τέτοιους. Καταγράφει τι γίνεται από κάτω και όταν φωνάζει ένας έτσι πιο παθιασμένος οπαδός του Τσίπρα ίσως ο Σωτήρας μας, γελάνε οι άλλοι με χάχανα. Και μου λένε καλό. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο έχει υποθεί, αλλά και μπορεί να συνέπεσε και να λέγανε κάτι άλλο οι διπλανοί παρέα και να τέριαξε όλο αυτό. Το μοιραστήκαμε μαζί σας για να έχετε κι εσείς μια έτσι, εικόνα του κόσμου από κάτω και τι ακριβώς συνέβη. Βλέπω εδώ τα μηνύματα που στέλνετε και γενικώς βλέπω και το διάλογο όσο μπορώ και χτες και σήμερα που γίνεται στα social media και στα κανονικά συστημικά κανάλια όπως λέμε. Αλλά βλέπω εδώ τα μηνύματα σας, πολλά από αυτά λένε φοβόμαστε, εγώ και δεν ξέρω ίσως και κάποια κόμματα άλλα, φοβούνται την έλευση του Αλέξη Τσίπρα. Ο μόνος που δεν φοβάται πάντως να ξέρετε είναι ο Μητσοτάκης. Γιατί έχει φάει τέτοιες φαλιάρες από το Μητσοτάκη ο Τσίπρας με 10, 18, 23 μονάδες. Έχει χάσει 3, 4, 5 φορές πόσες εκλογές είχαν γίνει τότε. Νομίζω σαμπάνιες πρέπει να άνοιγε και στη χθεσινή εκδήλωση και είμαι σίγουρος, γι' αυτό έχουν αποσυρθεί τα κυβερνητικά στελέχη, έχουν δώσει χώρο στην επικοινωνία αυτό το δήμερο στον Αλέξη Τσίπρα και στους συνεργάτες του, γιατί είναι με popcorn μπουκωμένοι και βλέπουν και παρακολουθούν. Δεν νομίζω να κινδυνεύει κανείς. Σε ό,τι μας αφορά εδώ ως εκπομπή, εμείς θέλουμε να γίνει ο Αλέξης Τσίπρας πρωθυπουργός, όπως θέλαμε και το 2015 να γίνει πρωθυπουργός και στηρίζουμε φανατικά, το λέμε με κάθε τρόπο, με κάθε αφορμή και δεν φοβόμαστε καθόλου, γιατί αυτά που πιστεύουμε, γιατί πέρα από εκπομπή, δημοσιογραφίες, αντικειμενικότητες και άλλα τέτοια ωραία, έχουμε και πιστεύω ιδεολογικά, πολιτικά, κομματικά, ψηφίζουμε και παθιαζόμαστε κι εμείς. Δεν κινδυνεύουμε καθόλου. Δεν φοβόμαστε καθόλου από τον όποιον Τσίπρα που θα έρθει, θα καβαλήσει το κύμα το λαϊκό και τις ανάγκες της δεδομένης στιγμής και θα βυσοδομήσει πάνω σε αυτές τις ανάγκες. Το έκανε και την προηγούμενη φορά, θα το κάνει και τώρα. Δεν οροδεί προουδενός, όπως λέμε. Είναι από τους πιο αδίστακτους πολιτικούς σαν πρόσωπο, σαν προσωπικότητα. Όχι μόνο η πολιτική δηλαδή που είναι τέτοια που μπορεί να κάνει τα πάντα και από εδώ και από εκεί, να κόβει συντάξεις και να έχει εθελοντική σφορά στους εφοπλιστές, γιατί αυτό έγινε, είναι αντικειμενικό γεγονός, όχι επειδή το είπε ο Γιούγκερ, επειδή το ξέρουμε όλοι και έχει συμβεί. Από τα δύο διάλεξε τους συνταξιούχους να τους κόψει το ΕΚΑΣ. Αυτό για μένα είναι κατακόκκινο πάνι. Για κάποιους είναι δεν πειράζει τι να έκανε, πιέστηκε το παιδί. Άλλοι κόσμοι, τελείως άλλοι κόσμοι και άλλα κριτήρια. Και άλλη αντίληψη και άλλος σεβασμός και αυτοσεβασμός. Οπότε, φτάσαμε στο τέλος, γιατί έχουμε πάρα πολλά, είπαμε πάρα πολλά έτσι κι αλλιώς. Θα συνεχίσουμε και αύριο μαζί με τον άλλον και τις επόμενες μέρες. Ο Τσίπρας είναι ο αγαπημένος μας. Βλέπω και δικό σας, οπότε έτσι θα πάμε. Λαός τώρα, διαφημίσεις μαγκαζίνο, αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
5: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
15: Καλημέρα.
5: Τι γίνεται? Να σου πω, μη παραοριμάζει πολύ πες το Τσίπρας, γιατί θα πέσει. Είναι κρίμα.
15: Okay.
16: Ο θεριστής έρχεται.
5: Και θέλω να σε παρακαλέσω κάτι. Μια μέρα ρε φίλε, χωρίς Άδωνη ρε γάμο του. Μία, όχι πολύ.
15: Δεν γίνεται αυτό, το ξεχάσεις. Αν γίνει αυτό, θα είναι μια καλή μέρα για όλους μας. Αλλά όλοι πρέπει να το κερδίσουμε αυτό.
5: Α, σωστό κι αυτό, ναι.
15: Μέχρι τότε φάτο, μέχρι τότε στη μάπα.
16: Σου λουμπούκοντα!
5: Μάλιστα, εντάξει, και το χαρτιθάρτη αυτό που έχει δούλευε πολύ ρε και έχει δει ο ένσημα μόνο. Έλα, Αποστολή.
15: Έλα.
5: Όσο για αυτόν που έπαιζε πριν τον κύριο με τα γυαλάκια με την ξυλοβατόρα. Δεν ξέρω αν το έχει δει αυτό το λογοπαίγνιο. Με την ξυλοβατόρα.
15: Όχι.
5: Πες το ότι δεν μπορεί να έχει άποψη με μηδέν ένσημα. Οπότε το ότι είναι ΔΑΠΤΗ, είναι Νέα Δημοκρατία. Άμα βάλουν ένα μίνιμουμ συμβουλή ότι κάτω από 100 ένσημα δεν έχει δικαίωμα να μιλήσει, ούτε για καθαριστή δεν τον παίρνουν. Είμαι και εγώ ξέρω στου καθαρίστρε που απολύσανε γιατί δεν του κάναν τα χαρτιά. Γιατί ήταν πλαστά.
15: Υπονοείται τον κύριο Χατζηδάκη.
5: Εγώ είπα κάτι.
15: Εγώ λέω, κάπου ντροπή.
17: Τι είναι για μένα η Νέα Δημοκρατία?
18: Μην είναι κάμπι, μην είναι τάσπαρτα ψηλά βουνά.
19: Πώς πάτε με την κανονικότητα?
15: Καλά.
19: Καλά, 2-10 η βενζίνη, εντάξει. Κανονικά, Μητσοτάκη ή χάος. Παναγίτσα μου, ο Θεός να τον έχει καλά. Να μας κόβει λεφτά να του δίνει.
15: Τι είναι το 2-10 τώρα, τι, εντάξει, κλάιν.
19: Καλέ το συνηθίσαμε.
15: Σημασία έχει να μπορούμε, αφού μπορούμε.
19: Περιμένουμε και το 2-15, να έρχεται όπου να είναι, μέχρι να πει κείμενο ήρθε. Λοιπόν, να απαντήσουμε σε αυτό το συχαμένο. Να πει ποιο συχαμένο.
15: Ποιον από όλους, ρε παιδί μου, ποιον από όλους.
19: Αυτόν δεν αντέχει ούτε ο ίδιος τη μούρτη και προσπαθεί να την αλλάξει με μπότοξ, με σολάριου, με μαλλιά.
15: Κάπα, σταμάτα, ανακατεύτηκα.
17: Πολύ ωραίες κρέμες Λαβί εν ρόλ που είναι καταπληκτικές. Θα συστήνω πραγματικά.
19: Να του πούμε λοιπόν αυτού του μαλάκα ότι κοβέσει, κάνει ό,τι προσπαθεί να βγάλει για τα λεφτά αυτά είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δικά μας, αποκλειστικά και μόνο δικά μας. Αυτό να το απαντήσουμε.
17: Εάν λέγαμε ότι από εδώ και μπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή όποια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Κοβέση, ο διάδοχός της, θα μπορεί να εκδίδει εισαγγελικά διατάγματα στα οποία θα πειθαρχούν τα κοινοβούλια. Αυτό είναι το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Ωρα τι πάθαμε!
19: Και να πούμε και στο άλλο το γιο της Ντόρας, ότι αν έρθει μούρι με μούρι, γιατί είπε τι θα κάνανε στο μούρι μούρι με το Γιατόπουλο. Αν έρθει μανέρι μου μούρι με μούρι με το Γιατόπουλο, να κάνεις το δεν τον είδες. Αν όμως έρθεις μούρι με μούρι με τη μαμά του Ιάσονα, να χαμηλώσεις το βλέμμα σου τσόγλανε, να σκύψεις και να της φιλήσεις το χέρι και να τη ζητήσεις συγγνώμη για αυτό που της κάνατε στο παιδί της πρωτίστως και μετά σε αυτή. Λοιπόν, γιατί ο Γιατόπουλος έκατσε και 24 χρόνια στη φυλακή. Οι δολοφόνοι του Ιάσονα είναι έξω και καμαρώνουν. Και να του πούμε ότι αν δεν ήταν η δολοφονία του πατέρα του να την εκμεταλλευτεί. Πολιτικά. Αυτός, η μάνα του, ο θειός του, και αν δεν ήταν και τα λεφτά του παππού του, θα ήταν στην ανυπαρξία, δεν θα τους ήξερε κανένας και όλοι εμείς θα ήμασταν τόσο ευτυχισμένοι που δεν θα τους ξέραμε. Ας το καλό.
5: 6-7 και ένα 6, έτσι λέει μια διαφήμιση.
17: Ένας ξεκλειδώσει.
21: Κλειστήκατε έξω. Τηλεφωνήσατε στα 6-7 και ένα 6.
5: Πόσο μπροστά ήταν αυτός για να βγουν μετά από 40 χρόνια όταν που λένε 6-7.
15: 6-7, να τα όλα τα ξέρεις.
19: Επίσης να σου πω ότι το βράδυ θα είμαι στο Φυσίο.
22: Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας.
23: Αγουστάρω!
19: Μου προτάθηκε να είμαι το κοριτσάκι που θα δώσω το μπουκέτο με τις κλωτσιές στον Τσίπρα. Για αυτό που μας έκανε.
15: Καλά, μην ξανοίγεσαι. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
19: Για τον Τσίπρα.
15: Ναι.
19: Το κέρατο σου λέω δεν το συγχωρώ. Μπορεί να έχω φάει κέρατο στη ζωή μου, δεν το ξέρω όμως, γι' αυτό και δεν είμαι χείρα. Αν το ήξερα θα ήμουν χείρα αυτή τη στιγμή. Δεν το ξέρω, καλύπτεται, βλέπεις ο Δημητράκης. Αλλά ο Τσιπράκος δεν καλύφθηκε. Μπροστά στα μάτια μου με κεράτωσε.
24: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
20: Μα ναι, εδώ.
25: Παραπολιτικά 90,1.
26: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν.
27: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
16: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
16: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
16: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
16: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
23: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
28: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
29: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
30: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
31: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
32: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
25: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
33: Οι καθημερινές σου συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορούν να σε ταξιδέψουν στον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team.
34: Γιατρέ μου,
35: πείτε μου.
34: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
5: Μάλιστα.
7: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.

0: κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Όλγα Καλατζή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος και η Σουζάνα Αναγνωστοπούλου. Στον ήχο απέναντί μου ο Παναγιώτης Χάλαρης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Τα μηνύματα, οι συμβολισμοί αλλά και τα καρφιά στην παρουσίαση του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ποια παραδοσιακά στελέχη της αριστεράς βρέθηκαν διακριτικά στο πλευρό του, αλλά και ποια νέα πρόσωπα τον πλαισιώνουν. Οι αντιδράσεις, οι εκτιμήσεις της επόμενης μέρας και η φρενίτιδα στο διαδίκτυο γύρω από το όνομα και τα βαφτίσια. Ποιες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και τη νέα αριστερά. Όλο το ρεπορτάζ. Το ΕΑΜ ο Τσίπρας το άφησε στον κύριο Πολάκη. Σχολίασε σκοπτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανέφερε ότι ο Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός και μίλησε για θεαματική βουτιά στο παρελθόν. Η χώρα έχει πειραματιστεί σε αυτόκλητους σωτήρες και δεν πήγε πολύ καλά αυτό, ανέφερε για την Μαρία Καριστιανού. Κεραυνή Καραμαλή για υποκλοπές, ελληνοτουρκικά και κρίση θεσμών. Έκανε λόγο παρουσία Σαμαρά και παλιών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για αιμονή των κρατούντων και εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες. Ενώ εξαπέλυσε έντονη κριτική προς το Μαξίμου, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει μεγάλη πλειοψήφια των πολιτών που πιστεύουν ότι οι θεσμοί και πρωτίστως η δικαιοσύνη χειραγωγούνται. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Μαζί μου μπλέξατε, θα αθωθώ και θα σας κάνω μήνυση, απαντά ο Υπουργός Υγείας. Στο σχέδιο νόμου για ίσες αμοιβές και διαφάνεια στους μισθούς, αναφέρθηκε Υπουργός Εργασίας στα παραπολιτικά 90,1. Δεν είναι δυνατόν το φύλλο να παίζει ρόλο στους μισθούς, δεν θα πρέπει να υπάρχει απόκληση, ξεκαθάρισε η Νίκη Κεραμέως. Το μεγαλύτερο σημείο συνάντησης για την πράσινη ανάπτυξη και το μέλλον των σύγχρονων πόλεων είναι γεγονός. Η 5η Attica Green Expo άνοιξε τις πύλες της στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Taekwondo στο Παλαιό Φαλήρο με χορηγό επικοινωνίας την Next Step Media Group. Σε λίγη ώρα τα εγγένεια, ζωντανή σύνδεση. Τέλος, τα ηλεκτρικά πατίνια για τους κάτω των 18 έρχεται πλήρης απαγόρευση με νομοσχέδιο στη Βουλή μέσα στις επόμενες μέρες. Αυξημένες μεταναστευτικές ροές πιέζουν και πάλι την Κρήτη σε εξέλιξη επιχείρηση του λιμενικού. Μόνο το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου έφτασαν στο νησί 1.200 άτομα. Έρχεται μπαράζ ελέγχων της ΑΔΕ εν ώψη τριημέρου, σαφάρι σε επιχειρήσεις εστίασης και τουρισμού. Την ίδια ώρα, ένας στους δύο δεν προγραμματίζει καλοκαιρινές διακοπές. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Πονοκέφαλος για την κυβέρνηση Σάντσεθ, έφοδος της αστυνομίας στην έδρα του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ισπανίας, σκάνδαλα διαφθοράς ταλανίζουν το κόμμα. Τελευταίο αντίο για το γελαστό κορίτσι, τη κοκό Μαστροκώστα στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Ράγισαν καρδιές τα λόγια της κόρης της και του συζύγου της Τραϊανού Δέλα στην κηδεία. Σέντρα στις 10 για το Conference League στη Λειψία της Γερμανίας ανάμεσα στην Crystal Palace και στη Ράγιο Βεγεκάνο. Έρχεται περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας, κύμα ζέστης σαρώνει την βορειοδυτική Ευρώπη. Στους 30 βαθμούς αυτή την ώρα ο Υδράργυρος στην Αθήνα, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Και ξεκινάμε το πρώτο θέμα της ημέρας με τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα χθες βράδυ στο Θησίο, τα μηνύματα, οι συμβολισμοί, τα καρφιά στην παρουσίαση του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού και ποια στελέχη βρέθηκαν κοντά του από την αριστερά, αλλά και ποια νέα πρόσωπα τον πλαισιώνουν. Όλο το ρεπορτάζ έχει η Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι ξάφνιασε καταρχήν το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή. Συμπαράταξη Ελλάς. Το όνομα αυτό στην αρχή δημιούργησε
1: ναι.
2: Πάρα πολλά σχόλια τα λέγαμε.
1: Και αλλά έγινε και ένας χαμός στο διαδίκτυο, θα τα πούμε μετά αυτά.
2: Έγινε ένας χαμός στο διαδίκτυο που πρέπει να πούμε ότι από αυτή την άποψη το όνομα είναι ιδιαίτερα πετυχημένο. Γιατί κατόρθωσε από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το μεσημέρι να το γνωρίζει όλος ο κόσμος. Προφανώς υπάρχει ένας διπλός συμβολισμός σε αυτό το όνομα και από τον Ελλάς,
1: ναι.
2: Τον απελευθερωτικό στρατό του ΕΑΜ που εκφράζει θα λέγαμε το κομμάτι της αριστεράς, αλλά και προφανώς όταν κάποιος ακούει το όνομα Ελλάς παραπέμπει στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας δηλαδή.
1: Ναι.
2: Έτσι θεωρούν τα στελέχη τα οποία βρίσκονται κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, ότι πραγματικά κατάφεραν να προσεγγίσουν ένα μεγαλύτερο κοινό από ό,τι θα προσέγγιζαν με ένα πιο τυπικό όνομα, το οποίο μπορεί να ήταν, θα λέγαμε, πιο έβυχο, αλλά δεν θα εξέφραζε όλο αυτό το φάσμα των πολιτών. Προφανώς αντιλαμβανόμαστε ότι με τη λέξη αριστερή στην παράταξη ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να κάνει και ένα μεγαλύτερο άνοιγμα προς τις δυνάμεις οι οποίες σήμερα καταγράφονται στο ΚΚΕ, στο ΜέΡΑ25, προφανώς στη Νέα Αριστερά, δηλαδή προσπαθεί να προσεγγίσει τους ψηφοφόρους οι οποίοι βρίσκονται και στα άλλα κόμματα της αριστερά.
1: Ελένη, βάλε μια ανωτελεία, να ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα από την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και επανερχόμαστε να μας πεις και όλο το ρεπορτάζ, διότι είχε αρκετό κόσμο εκεί χθες στο Θησείο και ήταν μια εκδήλωση με πολλούς συμβολισμούς και μάλιστα την παρουσίαση έκαναν και δύο πολύ γνωστοί ηθοποιοί.
3: Φίλες και φίλοι, να το πω κι αλλιώς. Καθίστε να ακούσετε τι θα πω. Ήθελα να πω, συντρόφισσες και σύντροφοι, όχι μόνο φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, συνοδοιπόροι, συνεπιβάτες σε αυτό το όμορφο ταξίδι που ξεκινά απόψε εδώ μπροστά από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Έφτασε η ώρα. Σήμερα ξεκινάμε μαζί το νέο ταξίδι της μεγάλης δημοκρατικής και προοδευτικής πλειοψηφίας με συνταξιδιώτες όλες και όλους όσους δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό.
1: Έλα, Ελένη. Ο Εμίλιος Χιλάκης λοιπόν στην παρουσίαση μαζί με τη Μαριάννα του Μασάτου.
2: Του Μασάτου, να πούμε ότι παραβρέθηκαν εκεί και ανεξάρτητοι βουλευτές, ο Γιάννης Καρακιώτης, ο Φερχάτα, ο οποίος έχει αναξιοτοποιηθεί και αυτός, η πρώην υπουργή, ο Κώστας Γαβρόλου, ο Παναγιώτης Κουρουπλής, ο Μιχάλης Καλογύρου, από πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο πήγανε στη συνέχεια στο Γκασελάκι, ήταν η Δώρα Αυγέρη. Στη συνέχεια παραβρέθηκε, να πούμε, η Αθηνά Λινού, ο Νίκος Μπελαβίλας, ο Νίκος Μπίστης, ο Διονύσης Τεμπονέρας. Ήτανε από τα νέα στελέχη Μαριλίζα Αντωνοπούλου, ο Αντών Σαουλίδης, ο ηθοποιός Μάριος Αθανασίου, ο Γιώργος Βασιλιάδης, ο Γιώργος Σιακαντάρης. Ο Γιώργος Βασιλιάδης, πρέπει να πούμε, ήταν και ο υπεύθυνος για αυτή τη μεγάλη εκδήλωση και πρέπει να πούμε ότι στο επιτελείο της Αμαλίας σήμερα είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένη, καθώς πραγματικά το όλο κόνσεπτ ήταν ιδιαίτερα σύγχρονο και είχε πάρα πολλά νέα πρόσωπα.
1: Η βραδιά, βέβαια, Ελένη, συγγνώμη σε διακόπτω, η βραδιά, βέβαια, θύμισε σε κάποια σημεία, είχε κάποιους συμβολισμούς που παρέπεμπαν έτσι λίγο στον Ανδρέα Παπανδρέου, το μικρό κορίτσι, το γελαστό αυτό μικρό κορίτσι.
2: Προφανώς, είχε αρκετά, θα το έλεγα, έρημο.
1: Ναι.
2: Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Αλέξης Τσίπρας, όταν αναφέρθηκε στην κληρονομιά που κουβαλάει, θέλοντας να πει για το όνομα, είπε ότι κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ, των αγώνων για δημοκρατία και ειρήνη, του ΠΑΣΟ, των πρώτων χρόνων της αλλαγής, του ΣΥΡΙΖΑ, της πρώτης φοράς αριστεράς. Δηλαδή, εγώ θα σου έλεγα ότι πέρα από το κοριτσάκι, το οποίο οι παλιότεροι το θυμούνται, είχε γίνει κάτι αντίστοιχο στο Σύνταγμα με τον Ανδρέα Παπανδρέου, και το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας σήκωσε την ιδρυτική διακήρυξη, δείχνοντας στον κόσμο, στους παρευρισκόμενους, στους πολίτες που βρισκόντουσαν εκεί, θύμισε τον Ανδρέα Παπανδρέου με μια αντίστοιχη κίνηση που είχε κάνει και αυτός με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του. Από σήμερα, πρέπει να σου πω, αρχίζουν τα δύσκολα για τον Αλέξη Τσίπρα, αρχίζουν οι δημοσκοπήσεις να τον μετράνε πλέον με τον όνομα Ελλά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι η μέχρι τώρα πήχηση που ξεκίνησαν πριν την ανακοίνωση του ονόματος δείχνουν ότι σε αρκετές από τις δημοσκοπήσεις ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται να έχει πλασαριστεί στη δεύτερη θέση, κάτι που δημιουργεί μια μεγάλη αισιοδοξία στο κόμμα της Αμαλίας. Προφανώς όμως έχει μεγάλη σημασία να δούμε το τι θα δείξουν όλες οι μετρήσεις που θα γίνουν το επόμενο δεκαήμερο. Γιατί μέσα από αυτές θα πρέπει ο Αλέξης Τσίπρας να δει το τι συμβαίνει, να κάνει κάποιες διορθώσεις, να προβάλλει κάποια άτομα από το νέο φορέα περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει, να δει πώς κινείται και τι απήχηση έχει το νέο πολιτικό εγχείρημα το οποίο ανακοίνωσε χθες το βράδυ.
1: Τώρα, Ελένη, χθες είδαμε στα πλάνα των τηλεοπτικών δεκτών, είδαμε τον κύριο Τεμπονέρα, ο οποίος παραιτήθηκε πριν από λίγες μέρες από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να ακούσουμε.
2: Παραιτήθηκε από την οργάνωσή του.
1: Σωστά.
2: Είχε παραιτηθεί από τα όργανα εδώ και καιρό.
1: Πολύ σωστά. Θέλω να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο κύριος Τεμπονέρας που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά και αμέσως μετά θέλω το σχόλιο σου και τις εκτιμήσεις σου και το ρεπορτάζ σου για το τι πρόκειται να γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά.
4: Αδιαφυσβήτητα, χθες υπήρξε ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός. Δεν είναι τυχαίο ότι συζητείται σήμερα σε όλα τα μέσα και σε όλους τους πολίτες, θεωρώ, αλλά βεβαίως συζητείται ακόμα και σε ειδησιογραφικά πρακτορία του εξωτερικού. Νομίζω ότι χθες το θυσίο προέκυψε ή, αν θέλετε, μπήκαν τα θεμέλια για ένα νέο τόπο συνάντησης των αριστερών και προοδευτικών πολιτών, με την προσπάθεια να υπάρξει ένα νέο πολιτικό σχέδιο το οποίο μπορεί να δώσει εναλλακτική προοπτική. Είναι ένας αγώνας δύσκολος, ο αντίπαλος είναι πάρα πολύ ισχυρός. Όμως το πολιτικό σχέδιο υπάρχει μια χαρισματική ηγεσία.
1: Έλα, Ελένη μου.
2: Λοιπόν, καταρχήν είδαμε ότι χθες δεν πήγανε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε και στελέχη της Νέας Αριστεράς. Προφανώς ήθελαν να δείξουν, ήθελαν να αφήσουν μάλλον τον Αλέξη Τσίπρα να εμφανιστεί με τους δικούς του ανθρώπους, με αυτό το νέο και φρέσκο που θέλει ο πρώην Πρωθυπουργός. Τώρα, 4 Ιουνίου θα συγκληθεί η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί ο Σωκράτης Πάμελος αναμένεται να κάνει την εισήγησή του για το πώς πρέπει να κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και μπρος. Δηλαδή, εάν θα πρέπει να προσεγγίσει τον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να κατέβουν μαζί στις εκλογές, που αυτό δεν ξέρω εάν γίνεται, μεμονωμένα άτομα να κατέβουν με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ να μείνει σε λειτουργία. Αυτή είναι μια πρόταση η οποία ακούγεται όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Φυσικά, όπως αντιλαμβάνεσαι, η άλλη πλευρά των στελεχών που δεν θα πάνε στον Αλέξη Τσίπρα αντιδρούν έντονα. Θεωρείται βέβαια ότι δεν θα το δεχτούν αυτό. Mm-hmm. Αυτά τα στελέχη ήδη έχουν ξεκινήσει να κάνουν κάποιες κινήσεις προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει στις εκλογές κάτω από μία ομπρέλα με την κεφαλή στον Νίκο Κοντιά. Αυτό το σχέδιο λέει να υπάρχει μία μεγάλη ομπρέλα και από κάτω να είναι ανεξάρτητα τα κόμματα τα οποία θέλουν να συνταχθούν για να κατέβουν κάτω από ένα κοινό σχήμα στις επόμενες εκλογές. Και αυτό το εγχείρημα θα έχει τα δικά του προβλήματα. Θεωρώ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι, μέχρι να φτάσουμε τουλάχιστον στον Αύγουστο, στις πρώτες μέρες του Αυγούστου, τα πράγματα θα είναι αρκετά δύσκολα για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και όσα στελέχη θα ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα θα το πράξουν μετά το Σεπτέμβριο, μετά από το φθινόπωρο. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι σχετικά σύντομα θα δούμε κάποιες παραιτήσεις. Δεν αποκλείεται κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να ανοίξουν την πόρτα εξόδου μετά την Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει στις 6 Ιουνίου. Για τους βουλευτές είμαι λίγο επιφυλακτική. Θεωρώ ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει με την, από το φθινόπωρο και μετά, όπου στη Βουλή θα υπάρξει και η νέα κοινοβουλευτική περίοδος.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Έχουμε λοιπόν και τις πρώτες κυβερνητικές αντιδράσεις σχετικά με την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στον Κώστα Παπαχλιμίτζο. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Λοιπόν, από αργά χθες το βράδυ είχαμε μια αντίδραση από κυβερνητικές πηγές.
4: οι οποίες πολλοί ήταν τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κ. Τσίπρας στο διαμετανόητο και απαράλλαχτο, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, και λέγανε μάλιστα τις πηγές αργά, επαναλαμβάνω χθες το βράδυ, ότι η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο γρήγορα μπροστά. Και ο κ. Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του, μετά τις ακάλυπτες, όπως λένε υποσχέσεις και το τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Αυτά λοιπόν χθες το βράδυ. Σήμερα το πρωί είχαμε και την πρώτη τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη. Μίλησε για τελείως διαφορετικό θέμα, φυσικά, για το θέμα της δημόσιας υγείας και της παρεμβάσης της κυβέρνησης. Όμως ρωτήθηκε και απάντησε για τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε συνολικά ότι υπάρχει ένας κατακαιρματισμένος πόρος στην αντιπολίτευση και ειδικά στην αριστερά, αλλά και ένας κοινός τόπος, είπε. Να φύγει ο Μητσοτάκης στην κυβέρνηση, αλλά αυτό δεν συνήθανε αυτή η πρόταση. Είπε ότι η κυβέρνηση έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα και θα κάνει περισσότερα, και είπε ότι η σύγκριση αυτή θα αποτυπωθεί στις εκλογές του 27, είπε. Ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα, σέβομαι όλους αντιπάλους μου, αλλά ο Τσίπρας είναι κρίθηκε ως πρωθυπουργός, θα κριθεί και ως αρχηγός ενός κόμματος που δεν έχουν παιδί ακόμα, αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί. Αυτό που άκουσε ο πρωθυπουργός είναι μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, παρότι πρέπει να κάνουμε και το μέλλον της πατρίδας μας, δεν έχει και μια έτσι ατάκα δες πιο φαρμακερή, είπε για το όνομα Ελλάς. Τι να πω, είπε γι' αυτό, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε τον κύριο Πολάκη.
1: Βάλε μια ανατελεία, Κώστα, να ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο πρωθυπουργός και αμέσως μετά να μας πεις τι είπε και για το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού.
5: Τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο
6: το Ελλάς. Αλλά κοιτάξτε, μια γενική πολιτική παρατήρηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κατακαιρματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση. Κόμματα δημιουργούνται, νέα κόμματα δημιουργούνται, αναταραχή μεγάλη υπάρχει, ειδικά στην αριστερά, η οποία έχει καταφέρει να πολυδιασπαστεί.
7: Σας είχε λείψει λίγο ο κύριος Τσίπρας?
5: Σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου και δεν θα με ακούσετε να υποτιμώ κανέναν. Ο κύριος Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός, θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα. Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό, δεν το ξέρουμε. Αλλά μέχρι στιγμής αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν.
1: Έλα Κώστα, αναφέρθηκε λοιπόν και στο κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού.
4: Ακριβώς. Για την Μαρία Καριστιανού, λοιπόν, ρωτήθηκε. Θυμίζουμε να θεώρησε πρώτη συνέντευξη που δίνει ο Πρωθυπουργός μετά από την περασμένη Πέμπτη και την παρουσίαση του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Είπε ότι η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες και ότι πρέπει να κριθεί για τις θέσεις, άρα δύο αιχμές. Και λοιπόν, ότι παραπέμπει στο παρελθόν η Μαρία Καριστιανού και σε άλλους αυτόκλητους σωτήρες που έχουν εμφανιστεί για τα αποτέλεσματα που έφεραν. Και ένα δεύτερο, δεν έχει παρουσιάσει ακόμα τις προγραμματικές θέσεις του κόμματός της, προτάσεις πολιτικής από τις οποίες ο Πρωθυπουργός θα τελικά κατακριθεί.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Κώστα. Ο Πρωθυπουργός φυσικά, ο οποίος είπε και στις αναφορές του, είπε ότι σέβεται πολύ τους πολιτικούς του αντιπάλους και τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού. Να ακούσουμε όμως την τοποθέτηση που έκανε για το νέο κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού.
5: Όλοι θα κριθούν. Είναι μια ειδική περίπτωση. Η κυρία Καριστιανού είναι ένα πρόσωπο που συναισθηματικά αναδείχθηκε μέσα από μια εθνική τραγωδία. Επέλεξε να κάνει το βήμα να δημιουργήσει ένα κόμμα. Έχω πάντα μια φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι όλοι οι άλλοι είναι κακοί, διεφθαρμένοι και λίγο πολύ, μάλλον θα ήταν καλό να ήταν στη φυλακή και μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα. Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες, δεν πήγε πολύ καλά αυτό στο παρελθόν, αλλά από εκεί πέρα τονίζω, σέβομαι τον κάθε πολιτικό αντίπαλο, σέβομαι την κυρία Καριστιανού ως πρόσωπο, αλλά τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα θα πρέπει να κριθεί για τις θέσεις της.
1: Η Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας, μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή στα παραπολιτικά και αναφέρθηκε φυσικά και αυτή στα νέα κόμματα, στο κόμμα του κ. Τσίπρα και της κυρίας Μαρίας Καριστιανού.
8: Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι μία από τα ίδια. Και το λέω γιατί άκουσα πραγματικά θέσεις οι οποίες δεν έχουν αλλάξει τίποτα και μας θυμίζουν ακριβώς πού οδηγηθήκαμε την τετραετία 15-19. Ξέρετε, άκουγα τον κύριο Τσίπρα να μιλάει, να περιγράφει μια κατάσταση, λέει, εργασιακού μεσαίωνα. Αλήθεια να θυμίσουμε πού ήμασταν το 15-19. Το 15-19 είχαμε κατώτατο μισθό, το 19 που παραλάβαμε 650 ευρώ. Σήμερα έχουμε 920 ευρώ. Όλοι θα κριθούν για τις θέσεις τους. Έχουμε, ας πούμε, την κυρία Καριστιανού. Εγώ δεν έχω ακούσει, μια και πιάσαμε το επίδομα ανεργίας, τι πρεσβεύει η κυρία Καριστιανού για το επίδομα ανεργίας. Τι πρεσβεύει η κυρία Καριστιανού για τα επιδόματα εργασίας που κάνουμε. Τι πρεσβεύει η κυρία Καριστιανού για προγράμματα απασχόλησης για γυναίκες.
1: Φυσικά στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε και η κυρία Ζαχαράκη, η οποία μίλησε στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη, να την ακούσουμε.
9: Πολλές επαναλήψεις.
10: Δηλαδή?
9: Εγώ πάντα, να ξέρετε, βλέπω καλοπροαίρετα
8: την σύνθεση νέων απόψεων, ακόμα και την παρουσία νέων κομμάτων, όταν έχουν κάτι να πούν. Mm-hmm. Ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε τη χώρα. Μάλιστα, είναι υπεύθυνος για πολλές επιλογές, οι οποίες ταλάντισαν για πολλά χρόνια τη χώρα. Και μια άρνηση της πραγματικότητας που βλέπουμε τώρα, ότι έχει φέρει τη χώρα και πολλά χρόνια πίσω, αλλά και πολλά δισεκατομμύρια τα οποία χρεώθηκαν ως προς αυτό. Εγώ λοιπόν ελπίζω, βλέποντας και παρατηρώντας το κυβερνητικό πρόγραμμα που φαντάζομαι θα προτάξει το επόμενο χρονικό διάστημα, να βρούμε σημεία διαλόγου. Εγώ πάντα θέλω να μιλάω επί συγκεκριμένης κριτικής. Άρα, εγώ χτες δεν είδα τίποτα καινούργιο. Αντιθέτως, είδαμε και ένα όνομα το οποίο νομίζω ότι μας γυρίζει σε μνήμες οι οποίες, αν θέλει κάτι τέτοιο.
9: Είναι εμφύλιο πολεμικές, λέτε.
8: Πάρα πολλοί το διάβασαν έτσι. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα με ξένησε στην αρχή. Ίσως είχα ακούσει άλλα και περίμενα κάτι διαφορετικό.
1: Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Ανδρέα Παπαδόπουλου να δούμε και τις πρώτες αντιδράσεις από το Πασόκ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
10: Καλό μεσημέρι, έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Θα σου έλεγα ότι είναι στα ύψη η αντιπαράθεση του Πασόκ με τον κύριο Τσίπρα. Μας είχε προειδεάσει το κλίμα που θα υπήρχε από χτες το μεσημέρι, όταν υπήρχαν ανακοινώσεις κατά του κυρίου Σιακαντάρη από τον Καρλάδο. Ωστόσο, η αντιπαράθεση κορυφώθηκε χτες το βράδυ, μόλις τελείωσε την ομιλία του στο Θησείο ο κύριος Τσίπρας. Σε πολύ υψηλούς τόνους η απάντηση του Πασόκ. Ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με τον λαϊκισμό και τις αυταπάτες του. Σήμερα ήρθε αγκαλιά με τα συμφέροντα και την διαπλοκή, σχολίασε η Χαριλάου Τρικούπη. Μάλιστα, στις επικρίσεις του κυρίου Τσίπρα σε σχέση με τα χρέη του Πασόκ, η απάντηση θα λέω ότι το κόμμα του έχει ρυθμίσει τα χρέη προς τις τράπεζες από την εποχή της Φόφης και Δηματά. Και στο πλαίσιο αυτό καλεί τον κύριο Τσίπρα να απαντήσει για τα χρεοκομμένα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ και τους απολυμμένους εργαζομένους που άφησε πίσω του, για όσα καταγγέλει ο κύριος Κασελάκης για μαύρα ταμεία, αλλά και να δημοσιοποιήσει ποιος χρηματοδοτεί το κόμμα με τις ακριβές επικοινωνιακές καμπάνιες και το πανελλαδικό δίκτυο. Γενικώς φαίνεται έρει ότι η Χαριλάου Τρικούπη θα έχει πολύ υψηλούς τόνους και πολύ υψηλές αντιδράσεις απέναντι σε κάθε δήλωση ή παρέμβαση που θα κάνει από εδώ και στο εξής ο επικεφαλής της Ελλάς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Πάμε να ακούσουμε την τοποθέτηση του κυρίου Τσουκαλά. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας τα παραπολιτικά για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
11: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, όπως έχει το δικαίωμα, θέλει να κάνει ένα προσωπικό κόμμα για να κατοχυρώσει έναν χώρο. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Νομίζω ότι δεν είπε κάτι καινούριο. Στην ουσία, άμα κάποιος διαβάσει τις διακηρύξεις, είναι περίπου μια, να μην πω αντιγραφή, μοιάζουν πάρα πολύ και με προτάσεις άλλων κομμάτων και με ένα μεγάλο μέρος το προτάσμα του Πάσου. Ένα μέρος του συστήματος εξουσίας πέριξ του μεγάλου Μαξίμου θέλει τον κύριο Τσίπρα, γιατί τον θεωρεί πιο εύκολο αντίπαλο.
1: Χθες το βράδυ όμως είχαμε και μια ακόμη εκδήλωση που προκάλεσε και αυτή αντιδράσεις. Είχαμε κεραυνούς από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Κώστα Καραμαλή. Μίλησε για υποκλοπές, για ελληνοτουρκικά, για κρίση δεσμών. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε εκεί, έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
12: Καλό μεσημέρι, Άρη, φίλοι και φίλοι του Καραμαλή. Ο κύριος Καραμαλής, παρουσία ενός αμυγός καραμαλικού ακροατηρίου, με τη συμμετοχή βέβαια του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Σαμαρά, όπως και του πρώην Πρωθυπουργού της Δημοκρατίας, του κύριου Παπαδόπουλου, αλλά και πλειάδες βουλευτών της Δημοκρατίας.
13: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Θανατηφόρο τροχαίο στο ύψος του Κουβαρά στην Ιόνια Οδό, συγκρούστηκε όχημα με ταλίκα. Κραυγή αγωνίας από τους πυροσβέστες στην Ετωλοακαρνανία, η υποστελέχωση δοκιμάζει το σχέδιο δασών. Η Δυτική Ελλάδα βελτιώνει τη θέση της, σημαντική μείωση στον κίνδυνο φτώχειας. Και ετωλοακαρνάνες πολιτευτές έδωσαν το παρόν στο Θησείο για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ασθενής και κτηνοτρόφη σε απόγνωση, από την κατολίσθηση στη γέφυρα Τατάρνας επισήμανε ο Δήμαρχος Αγράφων. Η κυβέρνηση να σταματήσει την παραχώρηση των ελληνικών ταχυδρομείων σε ιδιώτη, ζητά ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας. Ιδιαίτερη προσοχή στην Ετωλοακαρνανία και τους καλοκαιρινούς μήνες παρά τα λιγοστά κρούσματα ευλογιάς ευωπροβάτων. Δυνητικά επιπλέον 81.000 στρέμματα με φωτοβολταϊκά στην Ετωλοακαρνανία. Σε κλίμα συγκίνησης, η κηδεία της γογός Μαστροκώστα, χέρι-χέρι ο Τραϊανός Δέλλας με την κόρη του στο ελληνικό για την εξώδιο ακολουθία. Η διοίκηση του Πανετολικού διαψεύδει πλήρως τα δημοσιεύματα σχετικά με συζητήσεις για τον επόμενο προπονητή τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
14: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
15: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
15: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
16: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
17: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
16: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
17: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
16: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
17: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
16: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
17: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
16: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
17: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
16: Τηλέφωνο 2641 091 760.
17: Κινητό 6945 3627 08.
16: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
18: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
19: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
20: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
21: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
22: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
23: Μαθήματος του ορολογίου. Τα μαθήματα όπως τα ξέρουμε. Να εντάξουμε τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Άρα θα πω στο πάνελ και για τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Πολλές ενότητες είναι για την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Δράσεις ενεργού πολίτη. Γιατί όταν λέμε για περιβαλλοντική εκπαίδευση, είναι ευθύνη και ουσιαστικά δημοκρατικός πολίτης. Αυτός που σέβεται και το χώρο δίπλα του. Αλλά ενδιαφέρεται πάρα πολύ και για όλο έτσι το κομμάτι της αειφορίας. Αυτό λοιπόν το έχουμε εντάξει. Φέτος τα σχολεία θα πάνε λαχανόκηποι για να ασχολούνται και με τα παιδιά και με το κομμάτι της καλλιέργειας, αλλά κυρίως και το κομμάτι της επαφής με τη φύση. Λαχανόκηποι, ένας διαγωνισμός ο οποίος τρέχει ήδη και θα πάνε από
24: στα
23: δημοτικά. Ήδη τρέχουν πολλά σχολεία, να ξέρετε, λαχανόκηποι σε συνεργασία με δήμους.
1: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με την 5η Attica Green Expo στο κλειστό γήπεδο Τάκη Βοντό στο Παλαιό Φάληρο. Ο καλός συνάδελφος Γιώργος Λεμός που καλύπτει την εκδήλωση βρίσκεται εκεί. Σε λίγη ώρα έχουμε τα εγγένεια. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
25: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Πραγματικά είμαστε μία ανάσα πριν από τα επίσημα εγγένεια της Attica Green Expo, της 5ης έκθεσης, η οποία πρέπει να σας πω ότι κατά κοινή ομολογία και κατά τα όσα μας λένε όσοι βρίσκονται εδώ, είναι από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις που έχουν γίνει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή πραγματικά είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Όπως και είπες και εσύ, σε λίγη ώρα είναι τα επίσημα εγγένεια, τα οποία θα γίνουν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Παπασταύρο, ο οποίος πριν από λίγα λεπτά ήρθε εδώ στην έκθεση. Έχουν περάσει ήδη πάρα πολλοί δήμαρχοι, έχουμε υπουργούς που έχουν βγάλει πολύ σημαντικές ειδήσεις στα πάνελ που έχουν συμμετοχή. Είτε αυτό λέγεται δημόσιες μεταφορές ο κύριος Κυρανάκης, είτε λέγεται παιδεία η κυρία Ζαχαράκη, γενικά βλέπουμε ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εκτός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και το ζήτημα της εκπαίδευσης, αλλά και τα θέματα που απασχολούν τους Δήμους, και αυτά έχουν τεθεί επιτάπητος από δημάρχους που συμμετέχουν σε συνεδριάσεις. Επίσης, να σας πω ότι θα συνεχιστεί η εκδήλωση και η έκθεση σήμερα μέχρι τις 5 το απόγευμα, και έχουμε μπροστά μας επίσης αύριο μέχρι και το Σάββατο,
1: ναι,
25: όπου εδώ θα είναι πραγματικά ο παλμός και της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί είναι πάνω από στο σύνολο αυτοδιοικητικοί πάρα πολύ, αλλά και ομιλητές πάνω από 450, για όλα τα θέματα που πραγματικά απασχολούν τους πολίτες.
1: Εν τω μεταξύ, Γιώργο, αυτό που πραγματικά βλέπει κανείς επισκεπτόμενος στην έκθεση, τη συγκεκριμένη έκθεση, είναι ότι νεότερο υπάρχει από πλευράς τεχνολογίας, ότι καινοτόμο υπάρχει που μπορεί να βοηθήσει στην καθαριότητα, στους δήμους, στην ανάπτυξη, στην κυκλική οικονομία. Και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι είναι πάρα πολλά τα σχολεία που ξεκίνησαν ήδη και επισκέπτονται την έκθεση αυτή, της οποίας είσοδος είναι δωρεάν. Να το θυμίσουμε και αυτό.
25: Αυτό που αναφέρει Θέρη, πραγματικά αυτό ήθελα να ξεκινήσω και να πω, είναι το ίσως από τα σημαντικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει συγκεκριμένη έκθεση. Φιλοξενεί συνεχώς σχολεία, έρχονται εδώ με πούλμαν και πέρα από τις δραστηριότητες ή τα περίπτερα των Δήμων εκ των οποίων προέρχονται, παρακολουθούν όλες τις δράσεις που γίνονται. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση που γίνεται στη συγκεκριμένη έκθεση πραγματικά την κάνει να ξεχωρίζει σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη έκθεση του είδους. Και βέβαια να πούμε, και δεν μπορούμε να παραλείψουμε, ότι χορηγός, αποκλειστικός χορηγός επικοινωνίας είναι η Net Media Group, όπου βρίσκονται ήδη εδώ όλα τα ηλεκτρονικά μέσα καθώς και το ραδιόφωνο,
1: ναι,
25: και υπάρχει συνεχής ενημέρωση. Νομίζω και αυτό δείχνει ένα ξεχωριστό κομμάτι για την εξωστρέφεια και το μήνυμα που θέλει να σταλεί η συγκεκριμένη έκθεση προς τους πάντες, προς όλες τις πλευρές.
1: Σε ευχαριστώ θερμά, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο κύριος Γιάννης Χάτζη Θεοδοσίου από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σχετικά με την έκθεση Attica Green Expo, καθώς και τι είπε και η κυρία Ζαχαράκη, η οποία βρέθηκε εκεί.
0: Η κοινή θέση όλων, είτε μιλάμε για την πολιτεία είτε μιλάμε για επιχειρήσεις, είναι ότι η πράσινη μετάβαση είναι αναγκαιότητα. Κανείς δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα που να μην καταλαβαίνει ότι η κλιματική κρίση και τα προβλήματα που φέρνει χρειάζεται να γίνουν αλλαγές και σε επίπεδο πολιτείας, δήμων, περιφερειών, αλλά και σε επιχειρήσεις. Αυτό που νομίζω έχει σημασία είναι ότι πέρα από τη θέλησή μας υπάρχουν και δύο προϋποθέσεις. Χρειαζόμαστε λοιπόν πρώτον πόρους. Δηλαδή, όταν λες σε μια μικρομεσαία επιχείρηση ότι πρέπει να προχωρήσει στην πράσινη μετάβαση, αυτό σημαίνει λεφτά για να το κάνεις. Χρειαζόμαστε προσωπικό εξειδικευμένο. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα βοηθήσουν είτε τις επιχειρήσεις είτε τους Δήμους, που σημαίνει ότι πρέπει να γίνει δουλειά πάνω σε αυτό.
1: Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση κυρία Κεραμέως σχετικά με την 5η Attica Green Expo.
2: Συζητήσαμε πολύ για το πώς εξελίσσεται η αγορά εργασίας, τι δεξιότητες χρειάζονται, τι ειδικότητες είναι σε ζήτηση τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο δημόσιο, στους Δήμους εν προκειμένου. Συζητήσαμε και για την πολύ στενή συνεργασία που έχουμε ως Υπουργείο Εργασίας με τους Δήμους. Ερχόμαστε και βοηθούμε και σε επιμέρους τομείς, όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, μέσα από προγράμματα απασχόλησης. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή, ένα από τα πιο δημοφιλή και αποτελεσματικά προγράμματα που τρέχουμε ως Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης είναι το λεγόμενο πρόγραμμα 55+. Αυτό είναι από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα που έχουμε τρέξει. Με ποια έννοια? Μιλάμε για συμπολίτες μας, οι οποίοι βρίσκονται σε μια πολύ κρίσιμη, θα έλεγα, φάση της ζωής τους. Επίσης, πολλοί από αυτούς τους λείπουν λίγα ένσημα για να συμπληρώσουν τα συντάξιμα. Έρχεται λοιπόν το κράτος, είτε το Υπουργείο Εργασίας, είτε τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόληση, και τι κάνει? Φτιάχνει ένα πρόγραμμα απασχόλησης 55+ για ανέργους επί της ουσίας που θέλουν να βρουν δουλειά, που τους λείπουν συντάξιμα χρόνια και έρχονται και προσφέρουν πολύτιμη εργασία σε Δήμους και περιφέρειες της χώρας.
1: Πάμε και πάλι στον Ανδρέα Παπαδόπουλο, διότι ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Καλό μεσημέρι και πάλι, Ανδρέα μου.
3: Και πάλι, Έρη μου, καλό μεσημέρι. Είναι μια αντιπαράθεση που είχε έτσι απασχολήσει πολύ την επικαιρότητα πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Η αφορμή ήταν η δημοσιοποίηση του πόθεν έσχεσης του κυρίου Ανδρουλάκη. Αρχικώς το γεγονός ότι λόγω της παρουσίας του στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο ως ευρωβουλευτής, ο πρόεδρος του Πασόκ είχε λογαριασμό στο εξωτερικό, όπως όλοι οι διατελέσαντες ευρωβουλευτές. Και το δεύτερο ήταν το γεγονός ότι ο πρόεδρος του Πασόκ εδώ και πολλά χρόνια, από το 2004, νοικιάζει ένα ακίνητο της οικογένειάς του στο κτηματολόγιο. Τα δύο αυτά
25: γεγονότα οδήγησαν τον κύριο Γεωργιάδη να κάνει έτσι πολύ επικριτικές αναφορές και με υπονοούμενα για τον κύριο Ανδρουλάκη και την οικογένειά του. Τότε ο πρόεδρος Πασόκ είχε, πέρα των απαντήσεων που είχε δώσει έτσι πολύ διεξοδικά, είχε διαμηνήσει ότι θα ακολουθήσει το δρόμο της δικαιοσύνης, κάτι που έπραξε σήμερα, και όπως λένε οι συνεργάτες του, είναι ένα δείγμα ότι ο πρόεδρος Πασόκ δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Αντιθέτως, όποιος του λέει το παραμικρό για θέματα ηθικής και οικονομικής τάξεως, ακολουθεί το θεσμικό δρόμο της δικαιοσύνης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Τώρα, μέσα στις επόμενες ημέρες, αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή Υπουργός Εργασίας το νομοσχέδιο που ενσωματώνει μια ευρωπαϊκή οδηγία. Τι λέει η ευρωπαϊκή οδηγία? Ζητά την ίση αμοιβή ανάμεσα σε άνδρες και σε γυναίκες. Σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε η Υπουργός Εργασίας που βρέθηκε στο στούντιο εξωτερικών μεταδόσεων των παραπολιτικών 90,1 στην 5η Attica Green Expo. Αναφέρθηκε στο θέμα αυτό και μάλιστα είπε πως δεν είναι δυνατόν να υπάρχει απόκληση ανάμεσα στα δύο φύλλα σε σχέση με τους μισθούς. Ας ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε η κυρία Κεραμέως στο σταθμό μας και αμέσως μετά ο Γιώργος Μάλτης θα έρθει να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ.
4: Είναι δυνατόν το φύλλο να παίζει ρόλο στο τι λεφτά θα παίρνω? Είναι δυνατόν? Αυτό έρχεται και σου λέει η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Έρχεται και σου λέει ότι δεν μπορεί το αν είσαι γυναίκα ή άνδρας να επηρεάσει το τι χρήματα θα παίρνεις. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό.
5: Δεν μπορεί να εφαρμοστεί, για παράδειγμα. Εγώ εργοδότης, έρχεται ο Σωτήρης, του δίνω 1000 ευρώ, έρχεται εσύ, σας δίνω 700.
4: Αν ο Σωτήρης και εγώ κομίζουμε αντίστοιχη εμπειρία, έχουμε αντίστοιχα πτυχία και κάνουμε την ίδια δουλειά, τότε δεν δικαιολογείται απόκληση. Εάν ο Σωτήρης είναι πολύ καλύτερος στη δουλειά του, πώς φαίνεται αυτό? Λαμβάνει 100 μηνύματα ακροατών, εγώ λαμβάνω ένα. Έχει καλύτερα πτυχία από μένα. Έχει περισσότερα χρόνια εμπειρία, τότε δικαιολογείται η απόκληση. Ναι. Τι πάει να κάνει η Ευρωπαϊκή Οδηγία? Σου λέει, για ίση αμοιβή, για ίδιες αρμοδιότητες, για ίδιο πλαίσιο προσόντων, δεν μπορεί το φύλλο να παίζει ρόλο. Άρα δεν πρέπει ποτέ το αν είσαι γυναίκα ή αν είσαι άνδρας να επηρεάζει το τι χρήματα παίρνεις. Εγώ, σας το λέω ειλικρινά, θα το λέω όπου σταθώ και όπου βρεθώ, όπως το νιώθω. Δεν μπορεί μία γυναίκα σήμερα να τιμωρείται επειδή είναι γυναίκα.
1: Έλα Γιώργο, λοιπόν, αυτό το νομοσχέδιο έρχεται να ενσωματώσει μια ευρωπαϊκή οδηγία που νομίζω ότι έχει αργήσει κιόλας, σωστά?
6: Και όχι μόνο έρει, γιατί ενσωματώνει και την ουσιαστικά και την εξαγγελία που έκανε ο Πρωθυπουργός για την ένταξη στα βαρέα και αντιγίνα περίπου 120.000 νοσηλευτών που απασχολούνται στο ΕΣΥ και στο ΕΚΑΒ, και μάλιστα τους δίνει και αναδρομική αναγνώριση πνευματικών ετών. Το νομοσχέδιο τώρα θα αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες μέρες για δημόσια διαβούλευση και αρχές Ιουνίου να πάει στη Βουλή. Τι θα προβλέπει αυτό? Θα προβλέπει τη μισθολογική διαφάνεια, δηλαδή επιχείρηση που αναζητά εργαζόμενος θα πρέπει να αποσαφηνίζει εξ αρχής με την αναγγελία της θέσης το εύρος της αμοιβής που παρέχει ο υποψήφιος εργαζόμενος. Θα πρέπει να γνωρίζει την αμοιβή που αφορά τη συγκεκριμένη θέση. Δεν θα αποκλείεται κανένα φύλο από τη διεκδίκηση της θέσης εργασίας. Θα απαγορεύεται μάλιστα και η προκήρυξη να απευθύνεται σε ένα μόνο φύλο. Δηλαδή, αν ζητάει κάποιος έναν εργαζόμενο για συγκεκριμένη θέση, δεν θα προσδιορίζει αν αυτός είναι άντρας ή γυναίκα. Τώρα, ο εργαζόμενος θα έχει δικαίωμα να ζητήσει να ενημερωθεί για τα μισθολογικά στοιχεία των ίδιων που απασχολούνται με τη δική του ειδικότητα, και η επιχείρηση έχει την υποχρέωση να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία των αμοιβών. Τώρα, σε περίπτωση απόκλησης αμοιβών πάνω από 5% μεταξύ των δύο φύλων, δηλαδή ανδρών και γυναικών, για την παροχή ίσης εργασίας, θα υπάρχει σαφής αιτιολόγηση. Οπότε μπορεί να γίνεται και παρέμβαση του συνηγόρου του πολίτη, καθώς και της επιθεώρησης εργασίας, που θα κάνουν συστάσεις και θα επιβάλλουν κυρώσεις. Να σημειώσω εδώ ότι στην χώρα μας οι γυναίκες είναι λιγότερο αμοιβόμενες σε σχέση με την ίδια εργασία που παρέχουν με τους άντρες, κατά 13%, είναι το ίδιο ποσοστό

0: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Πάμε τώρα στο Βασίλη Βενιζέλο. Σας έχουμε πει εδώ και μέρες ότι έρχεται το νομοσχέδιο για τα βαρέθη γυνά, στα οποία θα ενταχθούν οι άνθρωποι στους κλάδους της υγείας. Τώρα έχουμε όμως τους φυσικοθεραπευτές του ΕΣΥ, οι οποίοι προαναγγέλνουν κινητοποιήσεις. Μάλιστα, έστειλαν και επιστολή στον Πρωθυπουργό, διαμαρτυρόμενοι γιατί δεν εντάσσονται και αυτοί στα βαρέα και ανθυγινά. Ο Βασίλης έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι φυσικοθεραπευτές δεν διαμαρτύρονται, να πούμε, γιατί θα μπουν οι νοσηλευτές και οι διασώστες του ΕΚΑΒ.
0: Όχι, αλλά θέλουν και αυτοί να μπουν.
1: Ναι. Μάλιστα, επικαλούνται μια παλιότερη έκθεση που έχει στη διάθεση του Υπουργείου Εργασίας και οι ίδιοι λένε ότι εμείς δεν έχουμε βγει αυτή την έκθεση. Είναι μέσα στις ομάδες, τις επαγγελματικές, στις οποίες θα ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά, είχαν περιληφθεί και οι φυσικοθεραπευτές. Τώρα προαναγγέλνουν οι κινητοποιήσεις. Το σίγουρο είναι ότι, όπως είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα σε ένα συνέδριο για την υγεία, εκρήθηκε η ένταξη στο Υπουργικό Συμβούλιο χθες, εκρήθηκε η ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά.
0: Ναι.
1: Σε ένα επόμενο νομοσχέδιο, στον ερχόμενο μήνα, θα ενταχθεί και η σχετική ρύθμιση.
0: Λοιπόν, τώρα, Βασίλη, θέλω να μας πεις λίγο για το φακελάκι. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε ακόμη ένα περιστατικό με έναν γιατρό που καταγράφηκε από βίντεο που κατάγραψε βοηθός, συνοδός ασθενούς, να ζητά φακελάκι. Είδαμε την εξέλιξη όπως την τοποθέτησε ο Υπουργός Υγείας. Τώρα ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο θέμα αυτό σήμερα.
1: Στο ίδιο συνέδριο για την υγεία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διευκρίνησε τη θέση του ότι δεν υπάρχει κανένα ύψος απολαβών, όσο χαμηλό και αν είναι, το οποίο να δικαιολογεί το φακελάκι. Η κυβέρνηση, είπε ο Πρωθυπουργός, θα είναι αμήλικτη έναντι αυτού του φαινομένου. Θέλει διαφάνεια και καθαρές σχέσεις στο ΕΣΥ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη.
1: Εγώ ευχαριστώ, Έρη.
0: Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός για το θέμα αυτό.
2: Η απάντηση σε ένα συστημικό πρόβλημα διαφθοράς, το οποίο ταλανίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας εδώ και δεκαετίες. Κατά την άποψή μου, δεν μπορεί να είναι άλλη από την διαφάνεια, η οποία συνοδεύει μια σειρά από ιατρικές πράξεις, οι οποίες στο παρελθόν μπορεί να ήταν αντικείμενο κάποιου είδους παρέμβασης. Νομίζω ότι έχουμε κάνει και αρκετά, χωρίς να θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι το όποιο επίπεδο των απολαβών μπορεί ποτέ να είναι άλοθη για μια πράξη διαφθοράς. Άρα νομίζω ότι τα φαινόμενα αυτά, για να συνοψίσω, δεν είναι τόσο εκτεταμένα όσο παρουσιάζονται. Αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησής μου να αντιμετωπίσουμε την παρανομία και τη διαφθορά όπου και αν αυτήν τη βρίσκουμε, και πιστεύω πάρα πολύ στην ψηφιακή διαφάνεια και στη χρήση ψηφιακών εργαλείων, έτσι ώστε να κάνουμε την επικοινωνία του πολίτη εν γέννη αλλά και του χρήστη του Εθνικού Συστήματος Υγείας με το κράτος όσο το δυνατόν πιο διαφανή, για να περιορίζονται τέτοια περιστατικά.
0: Πάμε τώρα στο Γιάννη Πολίτη, διότι έρχεται ένα νέο νομοσχέδιο που βάζει φρένο στα ηλεκτρικά πατίνια στους ανήλικους. Γιάννη Πολίτη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, από τη Βουλή. Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο πρόκειται να καταδεθεί το νομοσχέδιο που θα έχει σχέση με την πλήρη απαγόρευση της χρήσης των πατινιών στους ανηλίκους στον δρόμο. Όπως έκανε γνωστό νωρίτερα το πρωί κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυριανάκης, τονίζοντας με νόημα ότι η κατάσταση στα επίγοντα με τους ανήλικους τραυματίες είναι πάρα πολύ άσχημη, αλλά και η πολιτεία οφείλει να δράσει. Σύμφωνα με τον κύριο Κυριανάκη, το νομοσχέδιο θα προβλέπει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης πατινιού από ανήλικους σε δρόμους και θα αφορά τόσο ληστομένα όσο και ιδιόκτητα πατίνια. Οι ανήλικοι δεν αντιμετωπίζουν την κυκλοφορία με πατίνι σε ένα πλαίσιο συνύπαρξης με άλλα οχήματα, αλλά το αντιμετωπίζουν περίπου ως δίντο παιχνίδι, σχολίασε με νόημα ο κύριος Κυριανάκης, ενώ έστειλε το μήνυμα προς επιχειρήσεις που πολλούν ηλεκτρικά πατίνια με όριο ταχύτητας μεγαλύτερο των 25 χιλιόμετρων, ότι αυτό συνιστά παράνομη πράξη, η οποία, όπως είπε, και διώκεται και θα διώκεται ακόμα πιο αυστηρά. Ταυτόχρονα συμπλήρωσε ότι σήμερα οι εταιρείες μίσθωσης ασφαλίζουν τους οδηγούς τους και έκανε γνωστό πως η υποχρεωτική ασφάλιση θα επεκταθεί και στις μικρότερες εταιρείες, ενώ το πλαίσιο ασφάλισης θα επεκταθεί, όπως είπε, και στον οδηγό όταν υπάρχει ιδιωτική κρίση πατίνη από ενήλικο αναβάτη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Έρχεται μπαράζ ελέγχων σε νησιά, σε τουριστικές περιοχές, με AI, με drone, με οτιδήποτε. Μάρια Χριστοδούλου, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη.
0: Με τις ευλογίες του Αγίου Πνεύματος,

0: θα βγουν όλοι για ελέγχους σε καταστήματα, σε εστιατόρια, τι θα γίνει ακριβώς?
1: Έτσι ακριβώς, με τεχνητή νοημοσύνη, drones και ευνηδιαστικές μυστικές αποστολές, η ΑΔΕ ξεκινάει από το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος μεγάλη επιχείρηση κατά της φοροδιαφυγής σε ολόκληρη τη χώρα, προγραμματίζοντας περισσότερο από 50.000 ελέγχους σε νησιά και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Στο στόχαστο μπαίνουν κυρίως καταστήματα, μπαρ, καφέ και εστιατόρια που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για φορολογικές παραβάσεις, με τους ράμπο της εφορίας να δίνουν έμφαση στη μη έκδοση αποδείξεων και στην απόδοση του ΦΠΑ. Οι έλεγχοι δεν θα γίνονται τυχαία αέρη, αλλά με βάση σύγχρονα συστήματα ανάλυσης κινδύνου και αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης που εντοπίζουν ύποπτες περιπτώσεις. Το υπηρεσιακό κέντρο της ΑΔΕ θα παρακολουθήσει πραγματικό χρόνο της εφόδους, λαμβάνοντας συνεχώς εικόνες, βίντεο και στοιχεία από τα συνεργεία ελέγχου. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις θα χρησιμοποιούνται ακόμη και drones, τα οποία θα δίνουν εικόνα από ψηλά πριν την επέμβαση των ελεγκτών. Την ίδια στιγμή προβλέπονται και μυστικοί έλεγχοι με εφοριακούς να εμφανίζονται ως πελάτες ή ως τουρίστες και να διαπιστώνουν αν κόβονται αποδείξεις και αν τα POS είναι σωστά δεδεμένα με τις ταμιακές μηχανές και το σύστημα My Data. Οι ελεγκτές θα έχουν μαζί τους tablets με άμεση πρόσβαση στα ηλεκτρονικά στοιχεία της ΑΔΕ, ώστε να πραγματοποιούν επιτόπου διασταυρό στοιχείων και να ολοκληρώνουν τους ελέγχους μέσα σε λίγα λεπτά, κοινοποιώντας έτσι στον επαγγελματία το σημείωμα με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου. Τώρα,
0: άρα, Μάρια, δηλαδή, αν δούμε κανέναν με τάμπλετ, ας πούμε, σε κάποιο τουριστικό προορισμό, να μην θεωρήσουμε ότι είναι απλά τουρίστας, να μας πάει στο μυαλό ότι μπορεί να είναι και μυστικός. Τώρα θέλω να πάμε σε κάτι άλλο. Την ίδια ώρα που όλοι αυτοί θα βγουν τη ράμπο της ΑΔΕ να κάνουν τους ελέγχους, έχουμε όμως και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε κάποια στοιχεία του ΙΕΛΚΑ που δείχνουν τις διαθέσεις των Ελλήνων για τις διακοπές. Και τι λένε λοιπόν τα στοιχεία αυτά? Λένε ότι δυστυχώς ένας στους δύο δεν προγραμματίζει διακοπές. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
1: Έρη, διακοπές τέλος για τους μισούς Έλληνες αυτό το καλοκαίρι, με την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος μετακίνησης και διαμονής να βάζουν φρένους αποδράσεις, σύμφωνα με τη νέα έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, καθώς ένας στους δύο δηλώνει ότι δεν θα πάει πουθενά.
0: Ναι.
1: Σημαντική αλλαγή στη συνήθεια.
0: Με το ολόγραμμα θα είναι για διακοπές και αυτή.
1: Μπράβο, με το ολόγραμμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μόλις το 50% των καλοντών σχεδιάζει κάποια μορφή θερινής απόδρασης, ενώ το υπόλοιπο 50% δηλώνει ότι δεν θα φύγει καθόλου για διακοπές. Το αντίστοιχο ποσοστό το 25% ήταν 52%, γεγονός που δείχνει ότι η οικονομική πίεση παραμένει έντονη στα ελληνικά νοικοκυριά. Πάντως, οι περισσότεροι από όσους θα ταξιδέψουν επιλέγουν πλέον πιο οικονομικές μορφές διακοπών, όπως εξοχικά σπίτια, φιλοξενία σε συγγενείς και ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενώ μειώνουν σημαντικά τις δαπάνες για εστίαση και ψυχαγωγία. Παράλληλα, αυξάνεται η επιλογή καταλυμάτων με κουζίνα, ναι, ώστε οι ταξιδιώτες να μαγειρεύουν μόνοι τους και να περιορίζουν το κόστος φαγητό. Μόνος ένα πολύ μικρό ποσοστό επιλέγει ξενοδοχεία, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές θεωρούνται απαγορευτικές για μεγάλο μέρος των πολιτών.
0: Δεν το λες και απολύτως διακοπές, βέβαια, αυτό, Μάριε. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Καταιγιστικές τώρα είναι οι εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ρεπορτάζ έχει ο Σπύρος ο Δαρσινός. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι. Από νωρίς το πρωί βρέθηκαν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι συλληφθέντες για τη μεγάλη, για μία ακόμα μεγάλη υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να πούμε πως έφτασαν στις 7 η ώρα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά από την Κρήτη. Μιλάμε για αυτή την οργάνωση. 22 από την Κρήτη και 8 η ώρα βρέθηκαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και εκεί για περισσότερες από 5 ώρες παρέμειναν, όπου λίγο αργότερα αποδεσμεύτηκαν και οδηγούνται πλέον στην Ευελπίδων. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι ήδη εκεί, αναμένεται να περάσουν και από τον ανακριτή. Μιλάμε για τα 22 άτομα που καθοδηγούνταν σύμφωνα με τις αρχές από δύο αδέλφια λογιστές στην περιοχή της Κρήτης, οι οποίοι οργάνωσαν το κύκλωμα, κατολόγησαν τα μέλη και αξιοποίησαν βεβαίως και τις γνώσεις τους γύρω από το σύστημα των δηλώσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. 95 ακόμα είναι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, ουκολίγοι έτσι. Μεταξύ άλλων ιδιοκτήτες και υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων, εκμισθωτές αγροτεμαχίων και άλλοι που παρουσιάζονται ως μισθωτές, άρα και δικαιούχοι των επιδοτήσεων. Εδώ αυτό που προκύπτει, πέρα από το γνωστό ότι 2,7 εκατομμύρια που απέσπασε η εγκληματική οργάνωση από το 19 έως το 24, προκύπτει πως έχουμε 46 ακόμα περιπτώσεις προσώπων οι οποίοι υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι η ζημιά αυξάνεται κατά 1,2 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή φτάνουμε τα 4 εκατομμύρια, έχουν δεσμευτεί λογαριασμοί και πάει λέγοντας, με δεδομένο ότι έχουμε και αύριο την άφιξη των 17 εμπλεκόμενων στην υπόθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτή τη φορά από τη Βόρεια Ελλάδα, έτσι, Θεσσαλονίκη,
0: Κυλική,
2: Τέρες, αλλά και κάποιους από την Αθήνα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Τώρα πάμε στην Ισπανία, να μεταφερθούμε στην Ισπανία με τη βοήθεια της Ελισάβετ Σταμοπούλ από το παραπολιτικά.gr, διότι έχουμε έφοδο της αστυνομίας στην έδρα του Σοσιαλιστικού Κόμματος, είναι το κυβέρνον κόμμα του Σάνσεθ στην Ισπανία. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Πονοκέφαλος για τον Πέδρο Σάνσεθ μπαίνει σε μπελάδες ως μη σκανδάλου πάνω από την κυβέρνησή του για την ακρίβεια σειρά σκανδάλων, ενώ το Ισπανικό κυβερνών κόμμα γνωρίζει πτωτικές τάσεις, χαμηλές πτήσεις λοιπόν. Γιατί όμως το κόμμα του Σάνσεθ βρίσκεται αντιμέτωπο με σειρά σκανδάλων? Λοιπόν, όπως λένε, έγινε το ντου από την αστυνομία στην έδρα του κόμματος, γιατί οι έρευνες αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα και μέλη των οικογενειών τους για υποθέσεις διασπάθησης χρήματος. Η Ισπανική αστυνομία κάνει έρευνα στην έδρα του κόμματος του Σάνσε στην Μαδρίτη, κατόπιν λοιπόν δικαστικής εντολής, για να συλλέξει στοιχεία σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης. Οι έρευνες λοιπόν σχετίζονται με υποψίες για παράνομες μεθοδεύσεις στον δημόσιο οργανισμό που είναι επιφορτισμένος με τις συμμετοχές του κράτους στις στρατηγικές επιχειρήσεις. Υπόθεση στην οποία είναι ανανεμιγμένο πρώην στέλεχος του κόμματος, η Λέιρε Ντίεθ, η οποία ερευνάται για θέμητη επιρροή, δωροδοκία και απόπειρα παρεμπόδισης της δικαιοσύνης. Η ατμόσφαιρα, αξίζει να επισημάνουμε, πως επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο τις τελευταίες ημέρες με τις απαγγελίες κατηγοριών για πρώτη φορά στην ισπανική πραγματικότητα κατά του πρώην Πρωθυπουργού Χωσέ Λουίς Θαπατέρο, ιστορικής προσωπικότητας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, για θέμητη επιρροή σε άλλη υπόθεση. Μηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε είδος αθέμητης ή παράνομης τάσης ή συμπεριφοράς, δήλωσε ενώπιον των βουλευτών ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός οικονομίας Κάρλος Κουέρπο. Τώρα, λίγο νωρίτερα, ο ηγέτης του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, του Λαϊκού Κόμματος της Ισπανικής Δεξιάς, Αλμπέρτο Νούνιεθ, Φεϊχό, κατήγγειλε την αγωνία και την ξέδια ντροπιά του κυβερνώντος κόμματος και ζήτησε την προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Κάτι το οποίο ο Σάνσεθ εξακολουθεί να αρνείται, και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, Έρη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ράγισαν καρδιές στο τελευταίο αντίο στη Γωγό Μαστροκώστα. Ένα αντίο στο γελαστό κορίτσι. Εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον ιερό ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Σε κλίμα Οδύνης, φυσικά, η οικογένειά της, η κόρη της, ο σύζυγός της, που έβγαλαν έναν λόγο, έτσι, που ράγισε καρδιές. Να ακούσουμε τον Τρέα Νόδελα.
4: Εσύ ήσουν άγγελος και όχι εγώ. Εσύ ήρθες στη ζωή μου να μου μάθεις πράγματα. Έλεγα ότι έχω υπομονή και επιμονή, αλλά πόσο μικρός είμαι μπροστά σου. Με τη δικιά σου υπομονή, σε όλα αυτά που έχεις πέρασει, πόσο επιμονή για να τα ξεπεράσεις. Εγώ τις περισσότερες φορές σε φώναζα μωρό μου, γιατί από την ημέρα που σε γνώρισα, το μόνο που ήθελα ήταν να σε προσέχω, να σε φροντίζω και να σε προστατεύω, όπως κάνω στα μωρά. Και η ανάγκη με αυτή έγινε ακόμη μεγαλύτερη, όταν έφερε στον κόσμο το δικό μας μωρό, τη Βικτόρια. Και έτσι είχα δύο μωρά να προσέχω. Το κάθε ένα ήθελε τη δική του φροντίδα, αλλά και όλα τα αποθέματα αγάπης που είχα για σας. Και ευτυχώς είναι αστήρευτα.
0: Καλό ταξίδι στο γελαστό κορίτσι, κουράγιο στην οικογένειά του. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε στις αθλητικές ειδήσεις με τη Σοφία Καρακασίδη. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
5: Καλό
0: έχουμε
5: μεσημέρι.
0: Τελικό σήμερα, σωστά?
5: Σωστά, έχουμε τελικό Conference League ανάμεσα στη Ράγιο Βαγεκάνο και στην Crystal Palace, οι οποίες διεκδικούν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπο της ιστορίας τους στη Red Bull Arena στη Λειψία. Από τις πρωινές ώρες να πούμε ότι έχουν βγει οπαδοί στους δρόμους και αναμένουν τη μεγάλη μονομαχία των δύο ομάδων. Στις 10 να πούμε είναι η σέντρα. Και τώρα να περάσουμε, Έρη, στον Ολυμπιακό, γιατί είχαμε χθες τους πανηγυρισμούς επί ελληνικού εδάφους.
0: Ναι.
5: Οι πρωταθλητές Ευρώπης το έκαψαν στο Μπαρμπαρόσα στη Βούλα. Ήταν το δείπνο μετά από την κατάκτηση της EuroLeague, όπου πραγματικά το χάρηκαν με τη δική τους. Φυσικά το παρόν έδωσαν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι, οι παίκτες με τις συντρόφους τους, μέλη της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ, και έγιναν πολλά και διάφορα, όπως το ότι ο Εβάν Φουρνιέ πήδηξε μέσα στην πισίνα πάνω στην χαρά του.
0: Ναι.
5: Ο Τόμας Γόκαπ κοιμάτιζε την ελληνική σημαία, στήθηκε ένα τηλέντι αλλά ελληνικά. Είχαν αγκαλιά την κούπα της EuroLeague οι παίκτες και χόρευαν. Γενικότερα νομίζω ότι το γιόρτασαν.
0: Έτσι,
5: όπως
0: με την καρδιά του. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία, για το ρεπορτάζ. Τώρα έχουμε τον καιρό, ο οποίος φαίνεται να ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία. Έχουμε και αυτό τον πύρινο θόλο, όπως το λένε στην Ευρώπη, που έχει αυξήσει αρκετά τη θερμοκρασία στις βόρειο-δυτικές χώρες της Ευρώπης. Ο κύριος Γιάννης Σταματάκης, μετεωρολόγος και ιδιοκτήτης του Forecast Weather Greece, είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Σταματάκη.
6: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν,
6: Να πούμε κάτι στον κόσμο που δεν αναφέρεται, ότι όταν έχουν θερμές αέρες μας Δυτική Ευρώπη, εμείς έχουμε πιο φυσιολογικές, και όταν έχουμε εμείς θερμές, εκεί πάνε στις πιο φυσιολογικές. Έτσι είναι ο καιρός.
0: Που συνήθως συμβαίνει το δεύτερο. Συνήθως εμείς έχουμε
6: συμβαίνει το δεύτερο,
0: ναι.
6: Αλλά την προκειμένη στιγμή έχουμε μπει σε ένα πιο έτσι ψυχρό τομέα, θα έλεγα εγώ, για μήνα Μάιο. Μένει θα ανέβει η θερμοκρασία την Παρασκευή, τη Σάββατο και την Κυριακή, και θα φτάσει ακόμα και τους 34 και 33 βαθμούς. Ενώ από Κυριακή προς Δευτέρα θα έχουμε πτώσει 7 βαθμών. Θα πάμε κάτω από τα κανονικά για την εποχή, θα πέσουμε δηλαδή 28 με 29 βαθμούς, και φαίνεται ότι η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει σε καλοκαιρινά για την εποχή επίπεδα μετά τις 2 του Ιουνίου. Εκεί φαίνεται να πηγαίνουμε σε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες και λίγο παραπάνω. Δεν αποκλείται και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου να έχουμε τα πρώτα 37 και 36 σε περιοχές της Κρήτης και της Πελοπόννησου, αλλά και ίσως και στην Στερέα. Και από εκεί πέρα να πούμε ότι θα υπάρξει αστάθεια με τοπικές βροχές και καταιγίδες το επόμενο 24ωρο σε Ήπειρο, Ηλία, Αχαΐα, στα ορεινά της Κρήτης, ενώ αύριο Πέμπτη θα έχουμε βροχές και καταιγίδες στην Θράκη, τη Στερεά, την Ήπειρο και στα ορεινά της Πελοποννήσου. Στην Αττική δεν διαφέρονται φαινόμενα. Αν εξαιρέσουμε την Παρασκευή το μεσημέρι, σου έχουμε κάποιες τοπικές ψυχάλες πέριξ των ορεινών όγκων, ενώ το Σαββατοκύριακο θα έχουμε εξαιρετικές συνθήκες σε όλη την Ελλάδα και θερμοκρασιακά, αλλά και βάσει των ανέμων που θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρου στο Αιγαίο και 2 με 3 στο Ιόνιο.
0: Αυτή την ώρα το θερμόμετρο σε Καρδίτσα, Τρίκαλα και Λάρισα δείχνει 32 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα ανέβει, κύριε Σταματάκη, κι άλλο.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
9: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
8: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
9: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
10: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
12: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
11: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
13: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Θανατηφόρο τροχαίο στο ύψος του Κουβαρά στην Ιόνια Οδό, συγκρούστηκε όχημα με ταλίκα. Κραυγή αγωνίας από τους πυροσβέστες στην Αιτωλοακαρνανία, υποστελέχωση δοκιμάζει το σχέδιο δασών. Η Δυτική Ελλάδα βελτιώνει τη θέση της, σημαντική μείωση στον κίνδυνο φτώχειας. Και Αιτωλοακαρνάνες πολιτευτές έδωσαν το παρόν στο θυσίο για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ασθενής και κτηνοτρόφη σε απόγνωση, από την κατολίσθηση στη γέφυρα Τατάρνας επισήμανε ο Δήμαρχος Αγράφων. Η κυβέρνηση να σταματήσει την παραχώρηση των ελληνικών ταχυδρομείων σε ιδιώτη, ζητά ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας. Ιδιαίτερη προσοχή στην Αιτωλοακαρνανία και τους καλοκαιρινούς μήνες παρά τα λιγοστά κρούσματα ευλογιάς ευωπροβάτων. Δυνητικά επιπλέον 81.000 στρέμματα με φωτοβολταϊκά στην Αιτωλοακαρνανία. Σε κλίμα συγκίνησης, η κηδεία της γογός Μαστροκώστα, χέρι-χέρι ο Τραϊανός Δέλλας με την κόρη του στο ελληνικό για την εξώδιο ακολουθία. Η διοίκηση του Πανετολικού διαψεύδει πλήρως τα δημοσιεύματα σχετικά με συζητήσεις για τον επόμενο προπονητή τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
4: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
3: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
4: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
3: Και τι θα βρω εκεί?
4: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
3: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
4: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
0: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινήσε άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: την τσάντα μου.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Θανατηφόρο τροχαίο στο ύψος του Κουβαρά στην Ιόνια Οδό, συγκρούστηκε όχημα με ταλίκα. Κραυγή αγωνίας από τους πυροσβέστες στην Αιτωλοακαρνανία, η υποστελέχωση δοκιμάζει το σχέδιο δασών. Η Δυτική Ελλάδα βελτιώνει τη θέση της, σημαντική μείωση στον κίνδυνο φτώχειας. Και οι Αιτωλοακαρνάνες πολιτευτές έδωσαν το παρόν στο θυσίο για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ασθενής και κτηνοτρόφη σε απόγνωση, από την κατολίσθηση στη γέφυρα Τατάρνας επισήμανε ο Δήμαρχος Αγράφων. Η κυβέρνηση να σταματήσει την παραχώρηση των ελληνικών ταχυδρομείων σε ιδιώτη, ζητά ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας. Ιδιαίτερη προσοχή στην Αιτωλοακαρνανία και τους καλοκαιρινούς μήνες παρά τα λιγοστά κρούσματα ευλογιάς ευωπροβάτων. Δυνητικά επιπλέον 81.000 στρέμματα με φωτοβολταϊκά στην Αιτωλοακαρνανία. Σε κλίμα συγκίνησης, η κηδεία της Γογός Μαστροκώστα, χέρι-χέρι ο Τραϊανός Βέλας με την κόρη του στο ελληνικό για την εξώδιο ακολουθία. Η διοίκηση του Πανετολικού διαψεύδει πλήρως τα δημοσιεύματα σχετικά με συζητήσεις για τον επόμενο προπονητή τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410-91-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Θανατηφόρο τροχαίο στο ύψος του Κουβαρά στην Ιόνια Οδό, συγκρούστηκε όχημα με ταλίκα. Κραυγή αγωνίας από τους πυροσβέστες στην Αιτωλοακαρνανία, υποστελέχωση δοκιμάζει το σχέδιο δασών. Η Δυτική Ελλάδα βελτιώνει τη θέση της, σημαντική μείωση στον κίνδυνο φτώχειας. Και Αιτωλοακαρνάνες πολιτευτές έδωσαν το παρόν στο θυσίο για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ασθενής και κτηνοτρόφοι σε απόγνωση, από την κατολίσθηση στη γέφυρα Τατάρνας επισήμανε ο Δήμαρχος Αγράφων. Η κυβέρνηση να σταματήσει την παραχώρηση των ελληνικών ταχυδρομείων σε ιδιώτη, ζητά ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας. Ιδιαίτερη προσοχή στην Αιτωλοακαρνανία και τους καλοκαιρινούς μήνες παρά τα λιγοστά κρούσματα ευλογιάς ευωπροβάτων. Δυνητικά επιπλέον 81.000 στρέμματα με φωτοβολταϊκά στην Αιτωλοακαρνανία. Σε κλίμα συγκίνησης, η κηδεία της βογός Μαστροκώστα, χέρι-χέρι ο Τραϊανός Βέλας με την κόρη του στο ελληνικό για την εξώδιο ακολουθία. Η διοίκηση του Πανετολικού διαψεύδει πλήρως τα δημοσιεύματα σχετικά με συζητήσεις για τον επόμενο προπονητή τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας. Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιό.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
3: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στον προορισμό σου. Jump.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

ήλιος που σε ξέρει. Παίζεις τις πλάτες σου, βγάζεις καρέκλα στο μπαλκόνι. Ούτε ο Θεός δεν σε γλιτώνει απ' τις απάτες σου. Πουλάς στον μπάγκο τα όνειρά σου, τα ορφανά ξανθά μωρά σου. Να μη σου μείνουνε, τους λες απόψε θα πεθάνω.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Θανατηφόρο τροχαίο στο ύψος του Κουβαρά στην Ιόνια Οδό, συγκρούστηκε όχημα με ταλίκα. Κραυγή αγωνίας από τους πυροσβέστες στην Ετωλοακαρνανία, η υποστελέχωση δοκιμάζει το σχέδιο δασών. Η Δυτική Ελλάδα βελτιώνει τη θέση της, σημαντική μείωση στον κίνδυνο φτώχειας. Και Ετωλοακαρνάνες πολιτευτές έδωσαν το παρόν στο θυσίο για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ασθενής και κτηνοτρόφοι σε απόγνωση, από την κατολίσθηση στη γέφυρα Τατάρνας επισήμανε ο Δήμαρχος Αγράφων. Η κυβέρνηση να σταματήσει την παραχώρηση των ελληνικών ταχυδρομείων σε ιδιώτη, ζητά ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας. Ιδιαίτερη προσοχή στην Ετωλοακαρνανία και τους καλοκαιρινούς μήνες παρά τα λιγοστά κρούσματα ευλογιάς ευωπροβάτων. Δυνητικά επιπλέον 81.000 στρέμματα με φωτοβολταϊκά στην Ετωλοακαρνανία. Σε κλίμα συγκίνησης, η κηδεία της γογός Μαστροκώστα, χέρι-χέρι ο Τραϊανός Δέλλας με την κόρη του στο ελληνικό για την εξόδιο ακολουθία. Η διοίκηση του Πανετολικού διαψεύδει πλήρως τα δημοσιεύματα σχετικά με συζητήσεις για τον επόμενο προπονητή τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών: Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

στο κόσμο το υπόγειο, να σε γυρεύω σε μια ψεύτικη υδρόγειο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
5: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
4: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
5: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
4: Και τι θα βρω εκεί?
5: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
4: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
5: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Θανατηφόρο τροχαίος στο ύψος του Κουβαρά στην Ιόνια Οδό, συγκρούστηκε όχημα με ταλίκα. Κραυγή αγωνίας από τους πυροσβέστες στην Αιτωλοακαρνανία, η υποστελέχωση δοκιμάζει το σχέδιο δασών. Η Δυτική Ελλάδα βελτιώνει τη θέση της, σημαντική μείωση στον κίνδυνο φτώχειας. Και Αιτωλοακαρνάνες πολιτευτές έδωσαν το παρόν στο Θησίο για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ασθενής και κτηνοτρόφη σε απόγνωση, από την κατολίσθηση στη γέφυρα Τατάρνας επισήμανε ο Δήμαρχος Αγράφων. Η κυβέρνηση να σταματήσει την παραχώρηση των ελληνικών ταχυδρομείων σε ιδιώτη, ζητά ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας. Ιδιαίτερη προσοχή στην Αιτωλοακαρνανία και τους καλοκαιρινούς μήνες παρά τα λιγοστά κρούσματα ευλογιάς ευωπροβάτων. Δυνητικά επιπλέον 81.000 στρέμματα με φωτοβολταϊκά στην Αιτωλοακαρνανία. Σε κλίμα συγκίνησης, η κηδεία της Γογός Μαστροκώστα, χέρι-χέρι ο Τραϊανός Βέλλας με την κόρη του στο ελληνικό για την εξώδιο ακολουθία. Η διοίκηση του Πανετολικού διαψεύδει πλήρως τα δημοσιεύματα σχετικά με συζητήσεις για τον επόμενο προπονητή τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας. Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το αίρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο αίρισμα σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το αίρισμα.
2: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώς. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης και κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641091760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
7: Έβαψαν τους...
6: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
7: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
9: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641032558.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
4: Αντεγύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
10: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λόγω πονηρά, για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, πω, πω, πω, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πάταρε δεξιά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Θανατηφόρο τροχαίο στο ύψος του Κουβαρά στην Ιόνια Οδό, συγκρούστηκε όχημα με Νταλίκα. Κραυγή αγωνίας από τους πυροσβέστες στην Ετωλοακαρνανία, η υποστελέχωση δοκιμάζει το σχέδιο δασών. Η Δυτική Ελλάδα βελτιώνει τη θέση της, σημαντική μείωση στον κίνδυνο φτώχειας. Και οι Ετωλοακαρνάνες πολιτευτές έδωσαν το παρόν στο θυσίο για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ασθενής και κτηνοτρόφη σε απόγνωση, από την κατολίσθηση στη γέφυρα Τατάρνας επισήμανε ο Δήμαρχος Αγράφων. Η κυβέρνηση να σταματήσει την παραχώρηση των ελληνικών ταχυδρομείων σε ιδιώτη, ζητά ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας. Ιδιαίτερη προσοχή στην Ετωλοακαρνανία και τους καλοκαιρινούς μήνες παρά τα λιγοστά κρούσματα ευλογιάς ευωπροβάτων. Δυνητικά επιπλέον 81.000 στρέμματα με φωτοβολταϊκά στην Ετωλοακαρνανία. Σε κλίμα συγκίνησης, η κηδεία της γογός Μαστροκώστα, χέρι-χέρι ο Τραϊανός Βέλας με την κόρη του στο ελληνικό για την εξώδιο ακολουθία. Η διοίκηση του Πανετολικού διαψεύδει πλήρως τα δημοσιεύματα σχετικά με συζητήσεις για τον επόμενο προπονητή τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
6: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
6: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
6: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
7: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: σώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Και κάτι από λαθρεπουδάτες.

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον ομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Θανατηφόρο τροχαίο στο ύψος του Κουβαρά στην Ιόνια Οδό, συγκρούστηκε όχημα με ταλίκα. Κραυγή αγωνίας από τους πυροσβέστες στην Ετωλοακαρνανία, υποστελέχωση δοκιμάζει το σχέδιο δασών. Η Δυτική Ελλάδα βελτιώνει τη θέση της, σημαντική μείωση στον κίνδυνο φτώχειας. Και Ετωλοακαρνάνες πολιτευτές έδωσαν το παρόν στο θυσίο για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ασθενής και κτηνοτρόφη σε απόγνωση, από την κατολίσθηση στη γέφυρα Τατάρνας επισήμανε ο Δήμαρχος Αγράφων. Η κυβέρνηση να σταματήσει την παραχώρηση των ελληνικών ταχυδρομείων σε ιδιώτη, ζητά ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας. Ιδιαίτερη προσοχή στην Ετωλοακαρνανία και τους καλοκαιρινούς μήνες παρά τα λιγοστά κρούσματα ευλογιάς ευωπροβάτων. Δυνητικά επιπλέον 81.000 στρέμματα με φωτοβολταϊκά στην Ετωλοακαρνανία. Σε κλίμα συγκίνησης, η κηδεία της γογός Μαστροκώστα, χέρι-χέρι ο Τραϊανός Βέλλας με την κόρη του στο ελληνικό για την εξώδιο ακολουθία. Η διοίκηση του Πανετολικού διαψεύδει πλήρως τα δημοσιεύματα σχετικά με συζητήσεις για τον επόμενο προπονητή τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
5: Έβαψαν τους...
4: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
5: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641032558.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
9: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε πια!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Θανατηφόρο τροχαίο στο ύψος του Κουβαρά στην Ιόνια Οδό, συγκρούστηκε όχημα με ταλίκα. Κραυγή αγωνίας από τους πυροσβέστες στην Ετωλοακαρνανία, η υποστελέχωση δοκιμάζει το σχέδιο δασών. Η Δυτική Ελλάδα βελτιώνει τη θέση της, σημαντική μείωση στον κίνδυνο φτώχειας. Και Ετωλοακαρνάνες πολιτευτές έδωσαν το παρόν στο θυσίο για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ασθενής και κτηνοτρόφοι σε απόγνωση, από την κατολίσθηση στη γέφυρα Τατάρνας επισήμανε ο Δήμαρχος Αγράφων. Η κυβέρνηση να σταματήσει την παραχώρηση των ελληνικών ταχυδρομείων σε ιδιώτη, ζητά ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας. Ιδιαίτερη προσοχή στην Ετωλοακαρνανία και τους καλοκαιρινούς μήνες παρά τα λιγοστά κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων. Δυνητικά επιπλέον 81.000 στρέμματα με φωτοβολταϊκά στην Ετωλοακαρνανία. Σε κλίμα συγκίνησης, η κηδεία της γογός Μαστροκώστα, χέρι-χέρι ο Τραϊανός Βέλας με την κόρη του στο ελληνικό για την εξώδιο ακολουθία. Η διοίκηση του Πανετολικού διαψεύδει πλήρως τα δημοσιεύματα σχετικά με συζητήσεις για τον επόμενο προπονητή τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο. Με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
10: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Θανατηφόρο τροχαίος στο ύψος του Κουβαρά στην Ιόνια Οδό, συγκρούστηκε όχημα με ταλίκα. Κραυγή αγωνίας από τους πυροσβέστες στην Ετωλοακαρνανία, η υποστελέχωση δοκιμάζει το σχέδιο δασών. Η Δυτική Ελλάδα βελτιώνει τη θέση της, σημαντική μείωση στον κίνδυνο φτώχειας. Και Ετωλοακαρνάνες πολιτευτές έδωσαν το παρόν στο θυσίο για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ασθενής και κτηνοτρόφοι σε απόγνωση, από την κατολίσθηση στη γέφυρα Τατάρνας επισήμανε ο Δήμαρχος Αγράφων. Η κυβέρνηση να σταματήσει την παραχώρηση των ελληνικών ταχυδρομείων σε ιδιώτη, ζητά ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας. Ιδιαίτερη προσοχή στην Ετωλοακαρνανία και τους καλοκαιρινούς μήνες παρά τα λιγοστά κρούσματα ευλογιάς ευωπροβάτων. Δυνητικά επιπλέον 81.000 στρέμματα με φωτοβολταϊκά στην Ετωλοακαρνανία. Σε κλίμα συγκίνησης, η κηδεία της γογός Μαστροκώστα, χέρι-χέρι ο Τραϊανός Βέλλας με την κόρη του στο ελληνικό για την εξώδιο ακολουθία. Η διοίκηση του Πανετολικού διαψεύδει πλήρως τα δημοσιεύματα σχετικά με συζητήσεις για τον επόμενο προπονητή τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
2: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
2: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410-91-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Αντένα Star.
8: Αντένα Star.
7: το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Θανατηφόρο τροχαίο στο ύψος του Κουβαρά στην Ιόνια Οδό, συγκρούστηκε όχημα με Νταλίκα. Κραυγή αγωνίας από τους πυροσβέστες στην Ετωλοακαρνανία, η υποστελέχωση δοκιμάζει το σχέδιο δασών. Η Δυτική Ελλάδα βελτιώνει τη θέση της, σημαντική μείωση στον κίνδυνο φτώχειας. Και οι Ετωλοακαρνάνες πολιτευτές έδωσαν το παρόν στο θυσίο για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ασθενής και κτηνοτρόφη σε απόγνωση, από την κατολίσθηση στη γέφυρα Τατάρνας επισήμανε ο Δήμαρχος Αγράφων. Η κυβέρνηση να σταματήσει την παραχώρηση των ελληνικών ταχυδρομείων σε ιδιώτη, ζητά ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας. Ιδιαίτερη προσοχή στην Ετωλοακαρνανία και τους καλοκαιρινούς μήνες παρά τα λιγοστά κρούσματα ευλογιάς ευωπροβάτων. Δυνητικά επιπλέον 81.000 στρέμματα με φωτοβολταϊκά στην Ετωλοακαρνανία. Σε κλίμα συγκίνησης, η κηδεία της Γογός Μαστροκώστα, χέρι-χέρι ο Τραϊανός Βέλας με την κόρη του στο ελληνικό για την εξώδιο ακολουθία. Η διοίκηση του Πανετολικού διαψεύδει πλήρως τα δημοσιεύματα σχετικά με συζητήσεις για τον επόμενο προπονητή τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Θανατηφόρο τροχαίο στο ύψος του Κουβαρά στην Ιόνια Οδό, συγκρούστηκε όχημα με ταλίκα. Κραυγή αγωνίας από τους πυροσβέστες στην Ετωλοακαρνανία, η υποστελέχωση δοκιμάζει το σχέδιο δασών. Η Δυτική Ελλάδα βελτιώνει τη θέση της, σημαντική μείωση στον κίνδυνο φτώχειας. Και Ετωλοακαρνάνες πολιτευτές έδωσαν το παρόν στο θυσίο για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ασθενής και κτηνοτρόφοι σε απόγνωση, από την κατολίσθηση στη γέφυρα Τατάρνας επισήμανε ο Δήμαρχος Αγράφων. Η κυβέρνηση να σταματήσει την παραχώρηση των ελληνικών ταχυδρομείων σε ιδιώτη, ζητά ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας. Ιδιαίτερη προσοχή στην Ετωλοακαρνανία και τους καλοκαιρινούς μήνες παρά τα λιγοστά κρούσματα ευλογιάς ευωπροβάτων. Δυνητικά επιπλέον 81.000 στρέμματα με φωτοβολταϊκά στην Ετωλοακαρνανία. Σε κλίμα συγκίνησης, η κηδεία της γογός Μαστροκώστα, χέρι-χέρι ο Τραϊανός Βέλλας με την κόρη του στο ελληνικό για την εξόδιο ακολουθία. Η διοίκηση του Πανετολικού διαψεύδει πλήρως τα δημοσιεύματα σχετικά με συζητήσεις για τον επόμενο προπονητή τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Θανατηφόρο τροχαίο στο ύψος του Κουβαρά στην Ιόνια Οδό, συγκρούστηκε όχημα με ταλίκα. Κραυγή αγωνίας από τους πυροσβέστες στην Αιτωλοακαρνανία, η υποστελέχωση δοκιμάζει το σχέδιο δασών. Η Δυτική Ελλάδα βελτιώνει τη θέση της, σημαντική μείωση στον κίνδυνο φτώχειας. Και αιτωλοακαρνάνες πολιτευτές έδωσαν το παρόν στο Θησείο για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ασθενής και κτηνοτρόφοι σε απόγνωση, από την κατολίσθηση στη γέφυρα Τατάρνας επισήμανε ο Δήμαρχος Αγράφων. Η κυβέρνηση να σταματήσει την παραχώρηση των ελληνικών ταχυδρομείων σε ιδιώτη, ζητά ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας. Ιδιαίτερη προσοχή στην Αιτωλοακαρνανία και τους καλοκαιρινούς μήνες παρά τα λιγοστά κρούσματα ευλογιάς ευωπροβάτων. Δυνητικά επιπλέον 81.000 στρέμματα με φωτοβολταϊκά στην Αιτωλοακαρνανία. Σε κλίμα συγκίνησης, η κηδεία της Βογός Μαστροκώστα, χέρι-χέρι ο Τραϊανός Δέλλας με την κόρη του στο ελληνικό για την εξώδιο ακολουθία. Η διοίκηση του Πανετολικού διαψεύδει πλήρως τα δημοσιεύματα σχετικά με συζητήσεις για τον επόμενο προπονητή τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.